0: Sport FM Πάτρας 96,3.
1: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
2: Sport FM Πάτρας

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις Ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
6: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
7: Πάντα σαν καινούριες.
5: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
8: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Big Slugs live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Slugs έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Slugs live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο, Joe Records και more.com.
12: Sport FM Πάτρας 96,3.
13: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
3: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
4: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
5: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
6: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
7: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
8: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
9: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
11: Τηλέφωνο 2610-642-399.
12: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
13: Θέλετε μοναδικά χειροποίητα έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και στυλ? Καρέλας Κωνσταντίνος του Αθανασίου. Έπιπλα κουζίνας, μπάνιου, ντουλάπες, πόρτες, ειδικές κατασκευές σε φιλικές τιμές. Ξυλουργικές εργασίες και άψογη εξυπηρέτηση και εκτός πατρών. Τέρμα Θεοφράστου, Προάστιο 1 Δικταίο. Τηλέφωνο 6955-967-790.
0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
5: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
2: Άσε, στάζει.
5: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
2: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
6: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
9: Δεν υπάρχει!
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
10: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
11: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Sport FM Patras. Τρίποντο στην αθλητική ενημέρωση. Και στην ψυχαγωγία.
13: Play, πάμε στο Super Cup με μεγάλο κίνητρο, συμπλήρωσε. Διαθετούμε πολύ δυνατό ρόστερ και εξαιρετικό προπονητή. Είμαστε υποχρεωμένοι να παλέψουμε για να το κατακτήσουμε, τα λόγια του Κώστα Σλούκα. Το χρόνο που χρειάζεται για να χτιστεί η χημεία της περσινής πρωταθλήτριας ομάδας του Ολυμπιακού στάθηκε ο Γιώργος Μπαρτζόκας στο αφιέρωμα της EuroLeague για τη νέα σεζόν. Ήρθαν σημαντικοί παίκτες να κάνουμε μικρό rebuild, τόνισε. Η κατακτήση της Ευρωλίγκας ήταν το όνειρό μας, ο Μοντέρο φέρνει κάτι διαφορετικό, δήλωσε ο Βεζένκοφ. Αυλαία στο τουρνουά Μαυροσκούφη που φιλοξενήθηκε στο Ιβανόφιο. Ήταν για τον Άρη 88-84 από την Μπεχτσασιχίρ και στην τελευταία χρονικά αναμέτρηση Ηρακλής με εικόνος Μπέτσον 84-73. Πρεμιέρα με το δεξί για τη Μαρία Σάκαρη στο 500 τουρνουά της Σιγκαπούρης. Η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε 2-0 σετ της Τσέχας Λίντα Φρουβίρτοβα και προκρίθηκε στη φάση των 16 όπου θα αντιμετωπίσει αύριο την Άοχη Μπίνο από την Ιαπωνία. Η Φενέρμπαχτς επικράτησε 72-59 της Μπεσίκτας και κατέκτησε το Super Cup Τουρκίας για ένατη φορά στην ιστορία της. Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Baldwin με 13 πόντους και 6 assist. Επόμενη ενημέρωση από το Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή από εδώ τους από εκεί.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 7 λεπτάκια μετά τις 8 και είμαστε ακόμα εδώ. Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Το είναι σωστό. Με Γιώργο Γιαννίση οδηγό, στον ήχο φοβερό, ή από εδώ.
2: Σωστά, από εκεί.
0: Αυτό ακριβώς. Έτσι. Δευτέρα ως Παρασκευή. Άλλος είναι το Σάββατο, άλλος στην Κυριακή. Να δούμε τι θα κάνει η Εθνική. Μην υποτιμάτε την ομάδα μου κι εσύ. Τι γίνεται, τι κάνετε?
1: Υγρασίες, παλιοϊγρασίες
0: πολλές.
1: Με πονάνε όλα. Ξαφνικά θυμάσαι
0: καταιγίδα,
1: ότι έχεις περισσότερα κόκαλα από όσα υπολόγιζες. Περισσότερους συνδέσμους
0: και περισσότερα καντήλια
1: που δεν ήξερες ότι υπάρχουν πάνω στο σώμα μου.
0: Μετά τα 40 σε πονάει ο λαιμός αριστερά, η κλίδα. Λες και κουβαλούσες ντενεκές στο χαλάνδρικο δομή, χωρίς όμως να έχεις κάνει κάτι.
1: Όχι, τύπου κατεβάζεις το ποτήρι από τον ντουλάπι και ακούσε ένα κλακ.
0: Και γκουγκλάρεις και διαβάζεις οστεοπόρος, όλα αυτά. Και μετά θυμάσαι ότι γύρισες πίσω στο αυτοκίνητο στον Κηφισό.
1: Να δώσεις μια σφαλιάρα στο παιδί.
0: Δεν έχω. Αν ακούω παιδιά είναι από θρίλερ. Αλλά να γυρίσεις, να πιάσεις ξέρω εγώ μια σακούλα ή μια ζακέτα και τεντώθηκες. Σου θυμίζει ο εγκέφαλός σου. Βλακακό.
1: Γι' αυτό σε πονάει.
0: Γι' αυτό σε πονάει. Έχεις τεντώσει. Ο τέντονας και η τεντονίτιδα παραμονεύουν. Καλημέρα σε όλους εκεί έξω. Έτσι. Βροχούλα και πάμε στα σαλιγκάρια.
1: Ναι, το κατάλαβα και εγώ.
0: Πάμε που στα
1: πήγα και ήρθα. Ενώ έκανα τις διαδρομές.
0: Πήγα και ήρθα, ήταν άλλο πράγμα.
1: Αλλά τέλος πάντων, κοίταξε, κατά κάποιο τρόπο, αν πας στον Πειραιά πρωί-πρωί και έρχεσαι. Για μένα είναι πήγα και ήρθα. Για μένα είναι πήγα και ήρθα, κατά κάποιο τρόπο. Γενικότερα έχει περισσότερο κρύο από όσο υπολογίζαμε.
0: Ξέρεις τι έγινε, ήρθε απότομα η αλλαγή αυτό.
1: Όχι, και χθες είχε ρε παιδί μου και λες θα έχει το ίδιο. Όχι, έχει περισσότερο. Είχε 15 βαθμούς σήμερα.
0: Okay.
1: 15.
0: Με 14 ξεκίνησα εγώ. Με 14 ξεκίνησα εγώ. Στην καρδιά μου όμως έχω 40, Μαρία.
1: Μπράβο.
0: 5 στα 5. Πάμε γερά. Όπου βρίσκομαι το λέω. Μπαίνω σε εκπομπές άλλων ραδιοφώνων και το λέω.
1: Το είδα. Και εγώ σκιάχτηκα γιατί άνοιξα Big Wings Sport FM και σ' άκουσα και λέω τι έγινε.
0: Μπήκα πόσο μέσα άνοιξε στο Βαγγέλη να του πω να μην δίνουμε σημασία στο.
1: Σε ποιο?
0: Στο conference.
1: Α, να φύγει.
0: Σιγά σιγά, ό,τι γίνει.
1: Να μην δίνετε σημασία στην Ευρώπη.
0: Να δώσουμε, αλλά μέχρι ενός σημείου.
1: Όχι, τέλος πάντων. Να μην είναι προτεραιότητα, εννοεί.
0: Ναι.
1: Το έλεγες και χθες ότι προετοιμάς το πρωτάθλημα.
0: Ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Λόταρ Ματέους στο Οκτώμπερφεστ με την 27χρονη σύντροφό του.
1: Την έχω γνωρίσει.
0: Τι τούμπα, συγγνώμη, Τερέζα Σόμερ.
1: Θέλω να σου πω βέβαια.
0: Τι?
1: Επειδή τους έχω δει από κοντά.
0: Ναι.
1: Έτυχε πέρσι να έρθουν σε μια εκδήλωση και να τον γνωρίσω και αυτόν και τη σύζυγό.
0: Πρώτον, αυτός φαίνεται 40 και αυτή 37.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Αυτά βλέπω
1: αυτό
0: εγώ.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Την γέρασε πριν την ώρα της.
1: Το τούμπανο είναι ο Ματέου, σε πληροφορώ.
0: Λόταρ Ματέους βάλει. Ναι. Λοιπόν, την γέρασε πριν την ώρα της. Πραγματικά.
1: Όχι, ρε, είναι μια χαρά η κοπέλα, μην λες βλακίες.
0: Ρε, τη γέρασε, ρε, 27 χρονών είναι έτσι. Σαν εφοπλίστρια με μεγάλο κεφάλι. Οι εφοπλίστριες αυτές τις πλαστικές μεγαλώνουν το κεφάλι. Έχεις δει που μεγαλώνει το κεφάλι? Όσο πιο πλούσια είναι, μεγαλώνει το κεφάλι. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Να πούμε πολλές καλημέρες μέχρι να το βρει σε όλο τον κόσμο. Στη Λίζα και την Άσλη που μας ακούνε, που πάνε για τη σειρά τότε και τώρα, πάνε να φάνε βροχή, θα πάω κι εγώ μετά.
1: Ωραία.
0: Μας ακούνε στο αυτοκίνητο. Δεν έχεις υπολογιστεί.
1: Μου έβαλε ο Παντελής, καλημέρα Παντελή αν μας ακούς, ένα ασύρματο πάρα πολύ ωραίο για να το πάρεις και να φύγει έτσι.
0: Πληκτρολόγιο εννοεί.
1: Πληκτρολόγιο. Όχι, και το ποντίκι είναι ασύρματο, το οποίο θέλει ένα κοπάνημα για να δει.
0: Θέλει σπάνκινγκ.
1: Για να δω αν θέλει και αυτό. Να το.
0: Έπιασε.
1: Είδες.
0: Θέλει τον μπάτσο του και αυτό.
1: Ναι.
0: Όλα είναι με τους νόμους στη χώρα.
1: Ήθελα να πω λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος, ότι ο Λόταρ Ματέους έχει ούκο λίγους γάμους.
0: Ο Λόταρ Ματέους, συγγνώμη που ξεκίνησα έτσι κάπως αδόκιμα.
1: Θέλω να σε πληροφορήσω ότι έχει 5 διαζύγια.
0: Γίγαντας. Βάλε 400 ευρώ το ένα από διατροφή, 2.000, μια χαρά. Συνεπιμέλεια τώρα.
1: 5 διαζύγια, δηλαδή αφού βλέπεις ρε παιδί μου, αγαπητέ Λόταρ, ότι δεν σε θέλει το συγκεκριμένο άθλημα.
0: Θα κάτσει.
1: Μείνε στην μπάλα σου.
0: Θα κάτσει. Κάποια θα μείνει μαζί μου. Οπότε. Εγώ που είμαι 57, θα βρω μια 27 και είμαι μια χαρά.
1: Δεν προλαβαίνεις να κάνεις τους γάμους του Λόταρ Ματέους?
0: Όχι ρε, δεν προλαβαίνω. Έχω ξεκινήσει βέβαια. Κάτσα, πόσο χρονών είναι ο Λόταρ Ματέος? Είναι 65 χρονών.
1: Είναι, ναι. Είναι 65.
0: Την κοπέλα, γιατί την έκανε να φαίνεται 46?
1: Α, σταμάτα μωρέ, μια χαρά είναι η κοπέλα.
0: Δεν είναι 27 χρονών αυτή η κυρία. Πολύ όμορφη κυρία. Μάλιστα, μπορώ αυτή την κυρία να την κοιτάω όλη.
1: Καταλαβαίνω τι λες.
0: Πήγε αυτή προς αυτόν.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Έχει μια ωριμότητα στο πρόσωπο. Όχι όμως ότι είναι γερασμένη.
0: Ωριμότητα, ρε Μαρία. Παίρνει χάπια για την πίεση.
1: Είναι το ύφος της τέτοιο. Και είναι, νομίζω είναι και Γερμανίδα.
0: Και τι πάνε να πει αυτό.
1: Οι Γερμανίδες είναι λίγο πιο, ρε παιδί μου, αυστηρές.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις τι.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Νομίζω ότι γεννιούνται 35 χρονών. Κατάλαβες. Δεν περνάνε εφηβείες, βλακίες, αυτό κτλ. Καταλαβαίνεις αυτό. Και τώρα με συγχωρείς κιόλας. Ναι, εννοείται μία 27χρονη όριμη μπορεί να διαχειριστεί έναν 65χρονο Λόταρ Ματέος, ο οποίος έχει πέρασει 5 διαζύγια. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι, φυσικά και
1: ναι, αυτό.
0: Φυσικά
1: δεν μπορεί να είναι με ένα κοριτσάκι αλλά ντάλα της Παρασκευής στο γάλα.
0: Όχι, βέβαια. Τι θα κάνουμε Σάββατο. Πες μου τι θα κάνουμε το Σάββατο. Πάμε Βύση.
1: Να φέρω τα κορίτσια.
0: Οπότε. Έτσι πάνε αυτά τα πράγματα. Μπράβο στο Λόταρ Ματέος και έσκασε μύτη και Οκτώμπερφεστ. Για μπύρες δηλαδή. Καλή ζωή.
1: Ναι, περνάει πάρα πολύ καλά ο Λόταρ. Ωραίος τύπος. Πολύ ωραίος τύπος.
0: Είναι ο Λόταρ Ματέος ο Τόμ Κρούις του ποδοσφαίρου, έτσι όπως τον βλέπω.
1: Ναι. Σιλβέστερ Σταλόνε, ρε παιδί. Τον έχεις δει τώρα τι κάνει ο Σιλβέστερ.
0: Το έχω δει. Είναι πολλά, είναι AI να ξέρεις από αυτά που βλέπεις.
1: Αλήθεια, είναι σαν τις γάτες που παίζουν τρομπόνι.
0: Είναι πολλά AI που κάνει κολοτούμπες και βουτάει.
1: Γιατί μου το γάλαζε.
0: Είναι AI πάρα πολλά βίντεο και θα στα δείξω. Και εγώ πίστευα ότι ο Σταλόνε.
1: Εγώ το πιστεύω ότι μπορεί να τα κάνει.
0: Ναι, αλλά όχι γιατί ακούγεται από πίσω. Yeah, yeah! Και τα χειροκροτήματα είναι.
1: Είναι από Muppet Show.
0: Ναι.
1: It's time to play the music. It's time to light the
0: Ρουφάει με δούλη γυναικών για νεότητα. Στο ρουφάει μη.
1: Ναι, και εγώ
0: φοβήθηκα.
1: Λίγο,
0: με τις κινήσεις που έκανες. Χτύπαμε κάτω αλίπητα σαν το ποντίκι ζαφυρά του. Το έστειλε κάποιος μες στη βροχή.
1: Και σκέψου, δεν έχει ακόμα τσουτσουριάσει πολύ ο καιρός, δηλαδή να θέλεις, ξέρεις αυτά.
0: Στα Γιάννενα όμως, μας στέλνει η Βάσο, έχει 12 βαθμάκια.
1: 12 βαθμούς.
0: Εκεί τσουτσουριάζεις. Εκεί θες σου τιέν, γιατί η Ρόγα κάνει πάρτι. Μάλιστα. Μπράβο Λόταρ που σου σηκώνεται ακόμα και το παίζει τζόβενο. Ο καρδιολογικός σύλλογος σε χαιρετά και σε περιμένουμε. Με τον Μπεσέλ Πράκτη.
1: Παιδιά, δεν νομίζω, μια χαρά ήταν. Εντάξει, καταρχάς πρώην αθλητής.
0: Δεν λέει
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, τέτοιο.
0: Εννοώ το κάρδιο δουλεύει.
1: Εκείνη τη δεκαετιών αθλητή, κατάλαβε.
0: Και χωρίς ουσίες. Δεν ήταν ο Ματέος από τους άλλους. Τσιγάρο, ποτό, μπάλα.
1: Αυτό. Και μια πορτοκαλάδα, φάει ένα αυγό.
0: Θυμάσαι που δεν έκλαιγε. Του είχαν κάνει ολόκληρο αφιέρωμα και έκανε.
1: Δεν μπορούσε.
0: Δεν άφηνε τα δάκρυά του. Γιατί κράταγε τον ψευδάργυρο για μετά.
1: Σωστό.
0: Λέει τα υγρά μου θα πάνε εκεί που πρέπει. Δεν θα τα σκορπίσει στο στερέωμα να τα βλέπετε παγκοσμίως. Μάλιστα. Καλημέρα Κώστας από Πειραιά. Η πλατφόρμα Sky Sport FM TV είναι έτοιμη, δεν τη βρίσκω πουθενά. Φίλε, αγόρασε το Netflix ο πρόεδρος εχθές. Πήγε μέσα και λέει. Πόσο κάνει το Netflix? Βάλ το και αυτό μέσα. Προσθήκη στο καλάθι.
1: Μπράβο, ναι.
0: Θέλω και μια καφέ ζώνη. Πάντα. Την ίδια που έχω σε μένα.
1: Πάντα, άστο να περνάει.
0: Πάμε διάλειμμα.
3: Η Winsport FM 94,6. In the nighttime.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. We'll be right back.

0: σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
2: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
6: Έφτασε! Έφτασε!
7: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
6: Έφτασε η μέρα που είναι η Εβών, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
8: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
9: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
10: Η Winsport FM 94,6.

0: φυσικά έτσι, χορευτικά έτσι, από έτσι, την ομάδα μας.
1: Βάλαμε τις γκέτες μας.
2: Λοιπόν, ήρθε ένα μήνυμα. Δηλαδή, όταν ο Μπρίγκελ άνοιγε την μπάλα με το εξωτερικό του ποδιού και έβλεπε στον τετρακέφαλό του, ήταν σαν κοτόπουλο ολόκληρο. Αυτός ήταν ο αθληταράς εκείνη την. Ο Μπρίγκελ, φίλε, να πάει να κάνει στεφανιογραφία, είναι αυτή η εποχή. Ο Μπρίγκελ. Μετά θα πούνε, εγώ μια χαρά μην έκανε τα μπόλια εσύ και μας λες για ασθένειες. Θα έρθει το μήνυμα αυτό.
0: Ο Λιόταρ είναι το δεκάρι το καλό. Αν το κορίτσι πάζει τα 25 είναι παλέμαχος τέρμα. Καλό στον Ντικάπριο.
1: Σιγά ρε.
0: Πρέπει να έστειλε ο Λεωνάρντο.
1: Σιγά σιγά.
0: Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο έστειλε.
1: Ναι,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, βλέπω ότι και εσείς έχετε θεματάκι με τις παλιοϊγρασίες. Mm-hmm. Πού να δείτε δηλαδή, λέει εδώ υγρασία. Ξύπνησα πρωί-πρωί επειδή με πόναγε και τα κόκαλα στα αυτιά.
0: Ναι, ναι ρε φίλοι, γιατί όμως πιο μικρή δεν το έχουμε αυτό και πιο μεγάλη.
1: Τι, γιατί το είπες.
0: Κατάλαβα.
1: Από τις 10.30 ξάπλωσα χθες, δεν άντεχα το τρίξιμο, λέει κάποιος. Καλημέρα από τη βροχερή Αρτέμιδα.
0: Και είναι και Λούτσα, ένας... Λούτσα.
1: Και είναι κάπως σιγά ρε παιδιά, αλλά ακόμα με τα κοντομάνικα γυρνάμε. Και όσο να λέμε για ζέστη Σεπτεμβρίου, όταν πιάσει βροχή, εκεί είναι λέει, που πεθαίνεις από τη ζέστη. Όχι σήμερα, αδερφέ. Όχι, σήμερα,
0: όχι, έχει λίγο.
1: Σήμερα έχει ψύχρα την
0: ακρούλα.
1: Ψυχρασία.
0: Έχει, δεν έχει ή μου φαίνεται
1: έχει,
0: εμένα.
1: Έχει. Έχεις παραγγείλει κάτι?
0: Εγώ ναι. Την αξιοπρέπειά μου.
1: Ένα κοστούμι, κάτι.
0: Την αξιοπρέπειά μου.
1: Μα καλά, χθες δεν είχατε διαφημίσεις. Πάλι τα ίδια θα έχουμε και σήμερα. Τι να κάνουμε, παιδιά. Βλέπω ότι δεν βάζετε πολλά χρήματα εκεί στον κουμπαρά που έχουμε ανοίξει. Ψάχνετε το Sky Sport FM TV κτλ. Κάντε εκεί πέρα μια φιλανθρωπία. Ανοίξτε ένα λογαριασμό. Και βάλτε εδώ και στο Γιαννίση 28 χρόνων παιδί. Εύκολα θα μπορούσατε να φτιάξουμε το Λόταρ Ματέους και εσύ είσαι σε κατάλληλη ηλικία. Βεβαίως. Υπερ ψυχών. Ψυχούλα δεν είναι ο Τσούβι. Ψυχούλα δεν είμαι και εγώ. Ψυχούλα δεν είναι και ο Γιαννίσης. Υπερ ψυχών. Ανοίξτε ένα λογαριασμό να μην έχουμε διαφημίσεις. Τα έχουμε πει αυτά. Εντάξει.
0: Ένα auction. Όχι. Ένα donation.
1: Donation. Ναι. Βεβαίως.
0: Όπως κάνουν στα streams.
1: Και τον καλά έτσι, κάνει και μπράβο του λέει.
0: Ναι.
1: 25 να τα κάνει τα διαζύγια λέει. Όχι σαν και εμάς, ένα γάμο να μας πρίζει το στομάχι. Άλλαξες κάλτσες, άλλαξες εσόρουχο. Ανάθεμα τη φτώχεια μας. Μπράβο Λόταρ Κίγατα. Άρα εσύ θες να μου πεις ότι δεν έχεις χωρίσει επειδή δεν έχεις τα λεφτά.
0: Τι να σου πω τώρα, ο φίλος εδώ είναι απελπισμένος.
1: Ή επειδή σου θυμίζει ας πούμε, ξέρω εγώ, να πλένεσαι.
0: Δηλαδή να αλλάξεις κάλτσες και σοβαρά κορεφίλε δηλαδή.
1: Δεν χρειάζεται, ναι.
0: Δηλαδή νομίζω από μόνο σου. Από μόνος
1: για να
0: σου
1: το λέει, μάλλον μπαίνει στο σπίτι και σε καταλαβαίνει από τη μυρωδιά.
0: Ναι.
1: Αυτό.
2: Ο Μπρίγκελ ήταν. Λέω. Ο Μπρίγκελ ήταν ο παιχταράς. Ο Μπρίγκελ άσχετε, έπαιζε με τον Ματέους. Ο Μπρίγκελ ήταν. Ανώτερος.
1: Με τον Ματθέους. Καλημέρα και από Κορτ Ράικ από το Βέλγιο. Ωραία, θαυμάσια.
0: Γιατί μου θυμίζει ομάδες που χάνω στο στοίχημα.
1: Έτσι τις μάθαμε. Έτσι έχουμε μάθει πόλεις, έτσι έχουμε μάθει ομάδες.
0: Ναι. Τι έπαθα τότε που πήγαινα με το τρένο Ελβετία. Έχω Ζυρίχη, Σιόν, Σενγκάλν. Τα έχω χάσει όλα.
1: Όλα. Under.
0: Μούτζονα. Να. 1-1. Grasshopper, Σενγκάλν. Από το 40, χωρίς κασάουτ, αντρικά.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν πήρες χαμπάρι. Είχαμε χθες μια συνεδρίαση για τα τηλεοπτικά. Και συναντήθηκαν οι ισχυροί άντρες
0: των ΟΠΑΕ. Το καταλαβαίνεις. Από πού το καταλαβαίνεις? Μαυρίζει ο τόπος από τα τζιπ γύρω-γύρω.
1: Από τα τζιπ, γύρω-γύρω.
0: Μου είπε φίλος μου που πέρασε και κοντά, νόμισα ότι πως έχουν έρθει εξωγήινοι και πάμε και πάνε να μας πούνε. Όχι, και πάνε να μας πούνε τελειώνει η γη, εμείς θα μπούμε σε μια ειδική κρύπτη.
1: Ναι.
0: Εσείς οι φτωχοί χαιρετίσματα. Έξω. Ένα κωμικό δεν θα χρειάζεται δίπλα εκεί που φυτεύουν.
1: Πώς θα πέρασει η ώρα.
0: Θα μάθω αγγλικά. Για πες.
1: Λοιπόν, είχαμε έναν διάλογο μεταξύ Μαρινάκη και Σαββίδη. Αναφέρθηκε κάποια στιγμή ο Σαββίδης στο ΠΑΟΚ TV. Λέει, εμείς κάναμε το ΠΑΟΚ TV. Απαντάει ο Μαρινάκης, ναι, με μεγάλη επιτυχία. Ναι, μεγάλη, λέει ο Σαββίδης. Απαντάει ο Μαρινάκης, έβγαλες 100 χιλιάρικα από τα 6-8 εκατομμύρια που έπαιρνες. Λοιπόν, και του απαντάει ο Σαββίδης, εγώ 100 χιλιάρικα αφήνω πουρμπουάρ στη σερβιτόρα. Ποιο σερβίρει το Σαββίδη, να πάμε τώρα.
0: Το είδα και εγώ αυτό.
1: 100.000.
0: Θα ήθελα να είμαι σερβιτόρα και να του πω, επειδή ξέρεις, κάποιοι με τα μουσια φοβάσαι ότι θα φύγουν και δεν θα πληρώσει. Με πληρώνετε γιατί παραδίδω.
1: Γιατί παραδίδω ταμείο. Ναι. Αυτό. Και το απαντάει βέβαια ο Μαρινάκης που ήθελε να έχει τον τελευταίο λόγο. Μην τα δίνεις τη σερβιτόρα, Ιβάν. Δώσ' τα καλύτερα στον ερασιτέχνη ΠΑΟΚ. Μην τα πληρώνει μόνο ο Μιστακίδης. Την ξύλο στο μεγάλο διάλειμμα. Και τελειώνει εκεί το ρεπορτάζ.
0: Α, δεν είχαμε.
1: Δεν είχαμε κάτι. Δεν ξέρω τι έγινε μετά.
0: Ωραία. Ωραία είναι όλα αυτά.
1: Πάρετε ένα σβεστά ένα τηλέφωνο.
0: Μεταξύ πλουσίων ανθρώπων.
1: Ναι. 100.000 είναι σε
0: νομίζω τώρα. Το έλυσε κάπως η Deloitte όλο αυτό. Βρήκε μια χρυσή τομή σιγά σιγά. Νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία να βρεθεί μια χρυσή τομή. Θα τα δούμε βέβαια. Γιατί είναι πολλά τα συμφέροντα. Και νομίζω ότι έχει να κάνει περισσότερο με το εγωιστικό κομμάτι. Δηλαδή δεν έχει να κάνει 100% με το οικονομικό. Έχει να κάνει με τον, με το ego του καθενός, το οποίο θεμητό είναι. Καλημέρα από Peterborough, μόνο over Γιώργος. Γιώργος, ευχαριστώ που ήταν 3-0 ημίχρονο Peterborough. Έχω μεγάλη ενημέρωση, Μαρία.
1: Μπράβο, το ξέρω, το ξέρω.
0: Εντάξει,
1: ξέρω.
0: Έχω μεγάλη ενημέρωση. Ήταν 3-0 και το παράτησα. Μετά μπήκε και ένα γκολάκι ακόμα. Αυτά, θέλω tips στη δουλειά που θέλουν να με διώξουν, αλλά δεν θέλουν να μου κάνουν απόλυση και με απειλούν να υπογράψω παρέτηση. Όταν... γυμνώ στο γραφείο.
1: Περίμενε, όταν λες σε απειλούν, τι ακριβώς εννοείς, αγαπητέ?
0: Υπογράψεις παρέτηση.
1: Ναι, αλλιώς τι, θα σε απολύσουμε?
0: Αλλιώς θα σου σπάσουμε ό,τι έχεις και δεν έχεις. Ξέρω εγώ. Αν κάποιοι εξωτερικοί συνεργάτες.
1: Επιθεώρηση. Επιρρέωθηση.
0: Ωραία, θα έρθει επιθεώρηση. Οι εξωτερικοί συνεργάτες μπορούν να δράσουν και μετά την επιθεώρηση. Οπότε. Θέλει αυτός να απολυθεί για να πάρει την αποζημίωση και θέλει η εταιρεία να τον παρετήσει. Πες, δεν καταλαβαίνω την ψύχωση με το 7ο. Πες. Κάτανε. Δεν ξέρω, πες κάτι.
1: Δύσκολη.
0: Μην κάνεις
1: απειλή, τη δουλειά. Απειλή τώρα.
0: Καλά, να δούμε τι εννοεί απειλή. Τι εννοούμε απειλή. Αυτό δηλαδή τον απειλούν ευθέως, τι θα σου κάνουν δηλαδή. Κατέβασε μια σειρά και δες τη τέρμα μέσα στο γραφείο.
1: Μπράβο, αυτό πήγαινε και μην κάνεις τίποτα.
0: Βάλ τα πόδια πάνω, ναι.
1: Πήγαινε και μην κάνεις τίποτα.
0: Πάρε φόρα και παίρνα σαν τον Βέγκο από την Τζαμαρία στο θηρολό.
1: Βούτα το σκύλο στον κουβά.
0: Ναι, ναι. Πολύ άβολα πράγματα. Δεν θα παίρναγαν ποτέ αυτά τώρα. Ποτέ.
1: Ούτε οι τίτλοι οι αρχής.
0: Ναι, ναι. Ήσυχα ή με ερωτευμένος. Με ερωτευμένος, φώναξε μέσα. Με
1: ερωτευμένος. Ναι.
0: Έρωτας.
1: Σωστό.
0: Δεν θα μπορούν να σου κάνουν ποινικά κάτι. Ο έρωτας.
1: Ο έρωτας είναι έρωτας. Ο έρωτας με έρωτα περνάει.
0: Φάτου στα φαγητά. Αυτά που βάζεις στο ψυγείο.
1: Το κεφίρ.
0: Το κεφίρ, πάρτο και πέτατο από το δεύτερο όροφο.
1: Βάψε να... τον τοίχο με το κεφίρ.
0: Πάρτο και πέτατο να ανοίξει τον αέρα. Όχι να έχει την τιμή να σκάσει κάτω, να κάνει κρότο, να έχει την προσοχή μας. Να ανοίξει τον αέρα, να φύγουν όλα τα γάλατα και κάτω να πέσει σαπούπουλο.
1: Έχεις δει ένα ριλ που κάνουν με τη σαμπάνια που τη χτυπάνε κλα και ανοίγει η σαμπάνια και
0: εντάξει, έχω δει βέβαια και σε
1: πόδια. Κεφίρ.
0: Ναι. Κάτω με κεφίρ.
1: Κάτω με κεφίρ.
0: Η συνεδρίαση έγινε για τους άχαστους. Πότε θα ξεκινήσουν τον Big Four?
1: Ποιο κανάλι θα πάρει τους άχαστους?
0: Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Εδώ το ανταγωνιστικό της Big Wins Sport FM 94,6. Αλλά εμένα με αγαπάνε όλοι οι στοιχηματικοί. Λοιπόν, αλλά...
1: Συγγνώμη, σε διακόπτω. Κάνατε το τρέιλερ μέσα σε πισίνα?
0: Όχι σε πισίνα.
1: Ναι, αυτός
0: έχει έξω τα γραφεία της ανταγωνιστικής.
1: Τη λίμνη.
0: Έχουν
1: τη
0: μια λίμνη. Και μέσα βάλαμε τον κύκνο, το ράπτη. Τον κύκνο το ντοματόσυπα. Αυτό το συμπυκνωμένο.
1: Το μπελτέ.
0: Ναι. Και γκρίνια ο ραπ. Βέβαια, εξωτερικό πλάνο με βροχή ο ραπ. Μια ζωή ο ραπ. Όπως έλεγε στη μητέρα μου στο λεωφορείο μια κυρία,
1: έχουμε επίσκεψη γρασίας. Ωραία.
0: Όχι επίσκεψη εργασίας.
1: Α, επίσκεψη.
0: Επίσκεψη εργασίας.
1: Να έρθουν κάτω, έλεγε μια μόνο, για επίσκεψη γρασίας. Άμα θα κάνουν επίσκεψη γρασίας, να τους δω μετά. Ειδικά αυτές τις μέρες.
0: Με πήρε η μάνα μου βιντεοκλήση. Το τρολ.
1: Επίσκεψη γρασίας.
0: Όντως μας επισκέφτηκε η υγρασία.
1: Ναι.
0: Πάμε μια πολιτική ενημέρωση. Πάμε.
1: Λοιπόν, παιδιά, στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες. Φρικτορίες. Μετά με το τηλέφωνο, μετά το ίντερνετ. Τώρα που βρέχει, πάλι θα ξαναπάμε στις φρικτορίες από ό,τι καταλαβαίνω. Αλλά όχι, όχι, υπάρχει το telecom.gr. Γιατί ακριβώς εδώ πέρα το telecom.gr συνδέει όλον τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους.
0: Τι θα φας σήμερα? Θα φας μια καλή σαλάτα, ένα δροσερό φρούτο. Δεν θες κάτι άλλο? Φρούτα και λαχανικά από Lidl, έτσι, με φουλ εγγύηση και αυστηροποιητικό έλεγχο. Προσέξτε τώρα, τα Lidl εγγυώνται ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, μην κάνετε τώρα ψέματα, από φρούτα και λαχανικά επιστρέφουν την αξία. Όποιος ξέρει, ξέρει τι σημαίνει εγγυημένα, φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό. Ξέρει και πού θα το βρει. Μόνο στα Lidl. Πάμε.
1: Πολιτική ενημέρωση. Φεύγουμε, λέει.
0: Και δεν γυρίζουμε και παίζει έτσι. Άλλη Κούπερ. Αλλά αυτό. Αφιέρωμα, Άλλη Κούπερ. Μέχρι τις 10 Άλλη Κούπερ. Άλλη Κούπερ αφιέρωμα.

0: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
1: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος, το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610 520063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
3: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
4: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
7: Sport FM.
8: Sport FM.
7: Πάτρα, πρωταθλητής για πάντα.
9: Κι αν έχεις τραβώσει, μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
10: Φυσικά, BioClima.
11: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
12: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
13: Bwin Sport FM 94,6.

0: Εγώ θα πάρω Ζαχαρίνη. Λοιπόν, 36 μετά τις 8, Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας
0: και Γιώργος Γιαννίσης. Ή από εδώ συνεχίζουμε με κέφι, όρεξη, κλόουν, αρλεκίνους και ξυλοποδάρα.
1: Να σου πω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Δεν τις μπορώ αυτές τις ειδήσεις.
0: Τι
1: αυτό
0: έγινε,
1: που τώρα λέει, ανέβηκε στο, ξέρω εγώ, στη σοφίτα του σπιτιού του και βρήκε ένα κουτί και είχε μέσα 500 λίρες, τέτοια πράγματα.
0: Έχουμε κάποιον ποπόφαρδο.
1: Ναι, ρε εσύ. Ένας τύπος στην Ουαλία βρήκε ένα χρυσό βραχιόλι 3.000 ετών.
0: Χρυσό βραχιόλι.
1: Ναι, ρε φίλε, ναι. Μπορεί να αξίζει έως 23.000 ευρώ. Εν τω μεταξύ, μην την άκουσε αυτή την είδηση η κόρη μου, γιατί ο τύπος είχε ανιχνευτεί μετάλλων. Και με έχει φάει να τη πάρω ανιχνευτή μετάλλων.
0: Σκέφτηκα δύο χάρτητα από χρόνια. Κύριε Ευαγγελάτο, εμείς έχουμε έρθει στα Μέγαρα, εδώ από πίσω δεν έχει μονοκότες, εδώ κάτι υπάρχει.
1: Αλήθεια σου
0: λέω. Οι Treasure Hunters, η ομάδα μας, με ειδικά μηχανήματα. Νίκο, έλα δείξτε το μηχάνημα.
1: Πάντα μου λέει 50-60 ευρώ κάνει, δεν μπορείς να πάρεις.
0: Εντάξει, έτσι όταν δεν είμαι καλά, βλέπω αυτό με το μηχανάκι συνέχεια που μιλάει ο άλλος.
1: Και
0: και κάνει, δεν γελάω με αυτόν που πέφτει με το μηχανάκι, με τον άλλον πίσω από το συνεργείο, κάνει «Έλα ρε φίλε, τι κάνεις, τι κάνεις». Αλήθεια.
1: Ναι, ο Ίρντις Τόμας.
0: Α, αυτός, αμυντικός
1: στην Ουαλία.
0: Ναι,
1: Ουαλός, Ουαλός. Έκανε έρευνα σε χωράφι στη βόρεια Ουαλία.
0: Στάνταρ πιωμένος έπεσε πάνω στις λίρες. Όπως γίνεται στα έργα.
1: Νόμιζα, λέει, στην αρχή ότι βρήκα ακόμα ένα κομμάτι αλουμινόχαρτου. Σκέψου, έχει κάνει σαβούρα, έχει μαζέψει αυτός. Κι όμως είδε κάτι να γυαλίζει. Το βγάζω, λέει. Νόμιζα, λέει, ότι ήταν στην αρχή κάτι έτσι μικρής αξίας. Όμως όχι. Του κάνανε, πώς το λένε, το ψάξανε. Το μέτρησαν από ειδικοί στο Μουσείο της Ουαλίας.
0: Γεια σας, κάτι μπερλέκι. Είμαστε ειδικοί.
1: Και διαπίστωσαν ότι αποτελείται από 92,8% χρυσού.
0: Τι λες τώρα,
1: ναι,
0: 92% χρυσός.
1: Δεν έχει χάραξη, δεν έχει σφραγίδα, δεν έχει κάτι, κάποιο σημάδι κατασκευαστή. Από κάνα Highlander, ξέρω εγώ τίποτα, ο αλόγου, δεν ξέρω και εγώ τι. Η απουσία τέτοιου σημαδιού είναι συμβατή με την ηλικία του αντικειμένου που χρονολογείται στην ύστερη εποχή του χαλκού.
0: Α, ύστερα του κόσμου.
1: Ύστερα του κόσμου και ύστερα και ύστερα η περιμέλησες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: 3.000 χρόνια πριν.
0: Τι λες.
1: Αλλά απ' την άλλη να μου πεις κάτι. Ότι όποιος ψάχνει βρίσκει. Γιατί έχει βρει, λέει, και ένα σημαίνει.
0: Και με το κέρατο είναι αυτό.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Ισχύει.
1: Και μπορεί να σου στοιχίσει και παραπάνω.
0: Ναι, ναι, μη.
1: Ναι. Είχε βρει, λέει, ένα σημαίνει νόμισμα. Πιο παλιά. Ένα παλιό. Ο, καλό κι αυτό. Ναι. Αλλά όχι σαν κι αυτό εδώ πέρα. Και θα συνεχίσει να ψάχνει.
0: Καλά, μετά από αυτό δεν συνεχίζεις.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
0: Όπως το σύγχυμα, μια ομάδα που σε πάει και ταμείο συνεχίζεις. Μέχρι να χάσει. Έτσι πάνε αυτά. Ακολουθήστε με και για άλλες πληροφορίες για καταστροφής, καταστροφής και
1: ύπνους ζωή.
0: Σε χαρτόκουτο. Ναι. Κάτι ψόφιες κατσαρίδες βρίσκω, λέει, εγώ.
1: Και εγώ. Και εγώ. Mm-hmm. Κάτι 40 ποδαρούσες δανάσκελα. Αυτά, τέτοια πράγματα.
0: Ναι. Ο ανιχνευτής μετάλλων θέλει άδεια. Μ' αρέσουν αυτοί. Και ο Μπρίγκερ ήταν ο καλός ο παίχτης. Ο ίδιος είναι αυτός.
1: Γιατί θέλει άδεια ο ανιχνευτής μετάλλων. Άμα πάρω εγώ έναν ανιχνευτή μετάλλων και αρχίζω και οργώνω τις παραλίες.
0: Όχι, δεν είναι ώρα να τραβάς μόνο Iron Maiden, μπλούζες, κόσμο. Τι κάνεις. Δεν ξέρω, εσύ με τράβηξες.
1: Δεν ξέρω.
0: Ο Ρίλος μπορεί να βρει το
1: μύρι.
0: Μπορεί να βρει το Ρίλο έτσι. Μαρία, ναι, ναι, μπορεί να βρει.
1: Γιατί θέλει. Κάτσε τώρα, θα το ψάξω. Κάτσε να δω.
0: Θέλει δηλαδή ειδική άδεια.
1: Γιατί.
0: Μήπως
1: ποιον
0: ανήκουνε...
1: ενοχλώ, ρε παιδί μου, με τον ανιχνευτή μετάλλων.
0: Ανήκουν στο κράτος, τα μέταλλα. Δεν μπορώ να ξέρω.
1: Να τα βρούνε.
0: Δεν μπορώ να ξέρω. Ρώτα, έπιασε.
1: Ναι.
0: Υπέροχο. Θες να το χτυπήσει τον άλλον κάτω σαν ποντίκι που είπε.
1: σαν πληκτρολόγιο.
0: Ναι. Treasure 2 Hunters. Θα λέγεται η εταιρεία, λέει κάποιο.
1: Μπράβο.
0: Έτοιμο. Παρακαλώ, Μαρία, σε έναν συμβολιογράφο
1: τώρα
0: να κατοχυρώσεις.
1: Ναι, η κατοχή και η χρήση ανιχνευτή μετάλλων στην Ελλάδα απαιτούν συγκεκριμένες διαδικασίες και άδειες σύμφωνα με την νομοθεσία νόμος για την προστασία των αρχαιοτήτων.
0: Να το, ανήκουν στο κράτος ότι είναι από κάτω. Δεν μπορεί να τα βρεις εσύ για να τα πάρεις σπίτι.
1: Βέβαια, περίμενε.
0: Ναι, ναι.
1: Για την αγορά ανιχνευτή μετάλλων δεν χρειάζεται καμία προηγούμενη άδεια. Η αγορά είναι ελεύθερη.
0: Μπορεί να τα αγοράσει και να το βάλει στο σαλόνι να κρεμάσει τα ρούχα.
1: Μετά την αγορά. Γιατί έχω το διάδρομο. Μετά την αγορά, απαιτείται υποχρεωτικά η υποβολή αίτησης δήλωσης για την εγγραφή στο ψηφιακό αρχείο ανιχνευτών μετάλλων. Α, μπράβο, ωραία. Μέσω gov. Ωραία, μέσω gov. Η χρήση του ανιχνευτή απαγορεύεται αυστηρά, απόθετα σε ελεύθερους χώρους χωρίς ειδική άδεια.
0: Δεν τώρα να πας για ένα καφέ για να κάνεις έτσι.
1: Να έχεις δίπλα την ομπρέλα.
0: Κάτι είναι εδώ από κάτω. Κάτι είναι εδώ από κάτω.
1: Μάλιστα. Καλά που μου το είπατε, να το πω στην κόρη μου.
0: Θα σπίτρω. Βγάλε μου άδεια.
1: Βγάλε μου μια άδεια.

0: Αλλιώς θα κάνω κι εγώ βίτκαστ με αυτά τα λουμινόχαρτα που κάνουν στο κεφάλι. Ξέρω αν τα έχεις δει, για να μην τους πιάνουν οι δορυφόροι. Και είναι σαν σνόρκελ. Ποιος το θυμάται το σνόρκελ? Ποιος είναι, πρέπει να κάνει γενικές. Σνόρκελ. Ένα παλιό καρτούν. Μόνο εγώ το θυμάμαι. Τα θυμάσαι τα σνόρκελ?
1: Όχι.
0: Θα σου δείξω και αμυδρά, ίσως ο εγκέφαλο σου.
1: Μπορεί.
0: Σου φέρει στο προσκήνιο κάποιες εικόνες.
1: Καλημέρες στον Μαρίνο. Οπα, περίμενε. Τον κίτρινο από το Εγάλεο που είναι από το πρωί στον δρόμο. Α, κάτι μου λέει.
0: Κάτι έτσι. Απ' έξω, απ' έξω. Αυτά στο κεφάλι τα σνόρκελ.
1: Αυτό είναι καλαμάκι.
0: Αυτό στο κεφάλι, καλαμάκι.
1: Καλημέρα λοιπόν στο Μαρίνο τον κίτρινο από το Εγάλεο. Έχει ύκτερο, έχει.
0: Όχι, είναι οδηγός ταξί.
1: Α, αυτό εννοούσε.
0: Αυτό είναι αριανός.
1: Στο Εγάλεο.
0: Ναι, μπορεί.
1: Κέντρο σου.
0: Μπορεί.
1: Πείτε το ξινόγαλο, λέει, όπως μας το μάθανε οι γιαγιάδες μας που το έφτιαχναν. Μας πρίξατε με το κεφίρι. Υπήρχε, ρε παιδιά, το κεφίρι. Και νομίζω ότι το ξινόγαλο δεν είναι το κεφίρι, είναι άλλο το ένα.
0: Ειλικρινά δεν ξέρω.
1: Ειλικρινά δεν ξέρω.
0: Ειλικρινά.
1: Και πλάκα κάνουμε, γιατί εγώ πίνω κεφίρι, ναι, και μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Η Μαρία, παιδιά, το φέρνει και πίνει και εδώ κεφίρι.
1: Όχι, το σκέτο.
0: Θέλει γεύση, θέλει φράουλα.
1: Και φράουλα μου αρέσει, και ροδάκινο μου αρέσει, και με φρούτα του δάσου μου αρέσει. Όλα, όλα.
0: Ενώ στο Βίρτς τι αρέσει, το είδε,
1: τι ρεπορτάζ. Όχι.
0: Χυμό κεράσει πλέον στην Premier League.
1: Σήμερα κεράσει.
0: Στην Premier League, ο χυμό κεράσει είναι αυτό που του δίνουν μετά την αλλαγή. Έχει γίνει ένα trend στου παίκτε.
1: Μετά την αιμοδοσία.
0: Μετά την αλλαγή πίνουν χυμό κεράσει για να επανέρχονται, λέει.
1: Και ξαναμπαίνουν μέσα, τι?
0: Όχι, αφού γίνανε αλλαγή. Αλλαγή στην αλλαγή, δεν το έχω ξαναδεί να ξαναμπεί κάποιος. Ο Χάλαν θα θέλει ένα στρέμμα κερασιές, θα σκέφτηκα.
1: Γιατί τώρα το κεράσει?
0: Ναι, γκούγκλαρε το.
1: Όλα εγώ σε αυτό το σπίτι.
0: Όχι, λέει ότι βοηθάει πάρα πολύ τον οργανισμό.
1: Χυμός, κεράσει
0: Premier League.
1: Κεράσει Premier League. Ωραία. Έχει βιταμίνη C, ξέρω εγώ, από το γύρο της Γαλλίας στην Premier League. Γιατί οι ποδοσφαιριστές της Premier League πίνουν πλέον, κάτσε να το δω, θα δώσω το δεύτερο κλικ, εδώ πέρα, πίνουν πλέον χυμό κεράσι. Ένα βαθύ κόκκινο ρόφημα εμφανίζεται όλο και συχνότερα στους πάγκους της Premier League.
0: Βλέπεις, έχω, σου λέω, ενημέρωση μεγάλη.
1: Κάτι πετάχτηκε.
0: Πετάχτηκε. Αυτά τα παπούτσια σας ενδιαφέρουν.
1: Εδώ δεν βγαίνετε. Τι είναι ο χυμός από κεράσι? Α, υπάρχει συγκεκριμένη μάρκα.
0: Βύσσινο είναι, κεράσι είναι, τι είναι αυτό? Συμπυκνωμένο με νερό, τι είναι, βύσσινο ή κεράσι?
1: Αυτό, το πηγαίναμε στα νοσοκομεία, αρέσει, παλιά.
0: Παλιά στα χωριά, όταν η γιαγιά αντιπαθούσε, Μαρία, αυτή που ερχόταν επίσκεψη, της έδινε την αραιωμένη πορτοκαλάδα και εμάς την κανονική. Έπιανε κάτω αυτή η πορτοκαλάδα, ήταν λες και είχε ζούδια. Τι διαβάζεις?
1: Χυμός κεράσι, όσο παράξενο και αν ακούγεται, έχει γίνει ένα από τα μικρά εργαλεία αποκατάστασης που συναντάς όλο και συχνότερα στο ποδόσφαιρο υψηλού επίπεδου. Το μυστικό.
0: Ενώ παλιά έπινε τζίνο γκασκόιν στο
1: ποδόσφαιρο. Ο χυμός από ξινά κεράσια, Μοντγκόρενσι.
0: Εκεί δεν είχε γίνει πόλεμος.
1: Μοντμόρενσι, συγγνώμη. Μοντμόρενσι.
0: Ναι.
1: Χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια σε αθλήματα αντοχής, όμως σταδιακά πέρασε και στα αποδυτήρια μεγάλων ποδοσφαιρικών συλλόγων. Όχι επειδή κάποιος ανακάλυψε ξαφνικά ότι οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές χρειάζονται περισσότερα φρούτα, αλλά επειδή η αποκατάσταση έχει εξελιχθεί. Δεν είναι να τρέξει περισσότερο το ζητούμενο, είναι να είσαι έτοιμος να ξανατρέξεις.
0: Είδες πώς γίνεται.
1: Ξινά κεράσια.
0: Περσινά ξινά στα φύλια, δεν λέγαμε. Ξινά κεράσια. Δηλαδή ξινοκέρασα.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για εμετό, έτσι. Α, εννοεί κάνεις εμετό και βγάζεις τις τοξίνες. Δεν ξέρω τι είναι.
1: Είναι πλούσια σε πολυφενόλες και ανθοκιανίνες.
0: Γιατί είδαν τον Ίσακ να το πίνει.
1: Έχει αντιοξυδετικό.
0: Μαρία, είδαν τον Ίσακ να το πίνει. Να τα γκολ φέτος με το κεράσι.
1: Είναι κατά του μυϊκού πόνου. Λειτουργεί κατά του μυϊκού πόνου. Μάλιστα. Βοηθάει το σώμα να διαχειριστεί καλύτερα τη ζημιά. Πρέπει να πιω ένα βαρέλι ξινό κεράσι. Τώρα βουτήξτε με σε μια πισίνα με ξινά κεράσια. Αφήκετε με εδώ.
0: Παγωθεραπεία με κεράσια.
1: Αυτό.

Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: έχει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον

0: και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο esongo.gr. ESONGO με την εγγύηση της Centersoft One. Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agriinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω, θα φωνάξω τον παλιά...
4: Το μπαλιάτσο.
3: Και την έβαψες.
4: Α, ναι, ναι.
3: Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
4: Πέσκαψες.
3: Α, ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
2: Πεσκανό.

0: Λοιπόν, το στείλατε πολύ, αλλά το έστειλε η Miss Mary που είναι καθηγήτρια και τη σεβόμαστε.
1: Πάμε
0: σεβόμαστε
1: στη Miss Mary.
0: Την παιδεία. Mm-hmm. Λοιπόν, φιλιά από Γλυφάδα, καλημέρα. Miss Mary.
1: Βρέχει, βρέχει στην Γλυφάδα, βρέχει.
0: Και στην καρδιά μας, ναι. Τα sour cherries είναι τα βύσσινα.
1: Όχι, επειδή πετσέρι, έχω σκεφτεί.
0: Ναι, ναι, τα βύσσινα. Στην Αγγλία δεν έχουν άλλο όνομα για τα βύσσινα, τα λένε sour cherries.
1: All right.
0: Λοιπόν,
1: α, μου το στρικεύω την ειβίσια.
0: Ήξεραν οι παλιοί, λέει. Ήξεραν οι παλιοί.
1: Παλιοί ήξεραν. Mm. Βέβαια. Ήξεραν. Ήξεραν. Καλό ξημέρωμα λέγανε. Δεν ξημερώναν όλοι.
0: Ακριβώς. Σωστά, σωστά.
1: Ένας με απόγνωση στέλνει κεφαλαία. Ρε φίλε, τρακάρει σε μονόδρομο. Κάνε άκρη να περάσουν οι άλλοι.
0: Τώρα που το είπες, θα περάσουν. Μισό λεπτό. Πείτε ένα καλό ταξίδι στη μάνα μου.
1: Τι έγινε.
0: Που ξεκινάει με το κτέλ από Αθήνα.
1: Έλα ρε φίλε.
0: Για όνομα του Θεού, αδερφέ.
1: Φίλε, ρε φίλε, μας έκοψε στα ύπατα.
0: Για όνομα του Θεού, ρε αδερφέ.
1: Πείτε ένα καλό ταξίδι στη μάνα μου, κόπηκα.
0: Και λες τώρα πρωί-πρωί και σε εμάς βρήκε να στείλει μήνυμα.
1: Και το αλλάζει, παιδιά. Ταξίδι από κτέλ Αθήνα, γιατί δεν βρίσκαμε γραφή ιδιών. Το αλλάζει πάλι. Και φορτώσαμε το φέρετο.
0: Και πάμε με Βελιγράδι να την κάψουμε.
1: Φρενάραμε και έφυγε μπροστά. Φίλε, χίλια συγγνώμη για την απόδοση του μηνύματος.
0: Για όνομα του Θεού. Πραγματικά μας έκοψε τα ύπατα.
1: Εντάξει.
0: Έχει καμιά δεκαριά ώρες μπροστά της και λίγα λες.
1: Περνάει ο χρόνος.
0: Ο χρόνος είναι γιατρός.
1: Και ο πόνος είναι φίλος. Λοιπόν.
0: Πίνω κι εγώ κεφίρ, λέει. Σκέτο συνήθως. Πήρα προχθές, λέει, γεύση μάγκο, ανανά και μαρακούγια.
1: Μαρακούγια. Αυτή δεν ήθελε τον Πινέδα. Δεν μπόρεσε να τον πάρει μαρακούγια. Η μαρακούγια έστειλε έγγραφο της μαρακούγια και έγγραφο της μαρακούγια.
0: Αχ, Μαρία βγάλε άδεια, λέει, για ανιχνευτή μετάλλων και μετά η κόρη σου θα σου ζητάει να τις δεσμεύσεις και περιοχή για έρευνα.
1: Σε βλέπω στα σπάτα, εκεί που είχε άπλα. Για να περνάει είναι μαμά. Να περνάει ένα αεροπλάνο, μην μπορείς να συνεννοηθεί.
0: Καλημέρα και στη Λίλα Κουντουριώτη.
1: Γεια σου Λίλα. Γεια σου Λίλα Κουντουριώτη.
0: Ο χρόνος είναι γιατρός, λέει, κλαίω.
1: Και ο πόνος
0: φίλος. Μην βρίζεις ρε Λίλα. Μην βρίζεις ρε Λίλα.
1: Γιατί βρίζει.
0: Και εσείς είστε, λέει.
1: Είμαστε.
0: Είμαστε, εντάξει. Δεν μας ξέρει τώρα, δεν μας μαντρεύει.
1: Γι' αυτό είσαι και φίλοι.
0: Μας ξέρεις 20 χρόνια.
1: Game time. Και...
0: καλημέρα και στον Ντάντι. Στον Ντάντι της καρδιάς μας.
1: Πολυφενόλες έχει και το κόκκινο κρασί, Μαρία. Μας είσαι το ξινοκέρασο, λέει κάποιος. Σκέφτηκα στον πάγκο το Βίρτς. Και για ποιο λόγο. Δεν φαίνει χαρά το κρασί.
0: Καλημέρα στον Δαβίτσιο. Έχει και αυτός τις συμβουλές του. Γαλακτοκομικά ποτέ με γεύσεις, λέει, φούλε επεξεργασμένα. Το κεφίρ δεν είναι γαλακτοκομικό.
1: Δεν ξέρω, εγώ μόνο τυριάτρο.
0: Είναι μη κοιτάς. Μη κοιτάς.
1: Σε έχει πιάσει, έχεις πιει ξύνο κερασό. Ήρθε πιωμένη για να μην χρεωθεί στο μαγαζί. Πιο ξύνο το κεφίρ από την προϊσταμένη, μου λέει κάποιος. Δεν ξέρω τι εννοεί.
0: Α, δεν ξέρω κι εγώ.
1: Κάτι μου λέει ότι μια πλευρά του Μάντσεστερ δεν έχει καθόλου κεράσια, λέει κάποιος. Και δεν παίζω κι εγώ αυτή την εβδομάδα. Έχω ακολουθήσει ατομικό πρόγραμμα. Είμαι εκτός αποστολής.
0: Εσύ και εσύ εκτός αποστολής.
1: Είμαι εκτός αποστολής. Κουρεύτε το καραγκιόζικι, τον ασπρούλια της Αγγλίας. Κουρεύτε το να δείτε προκοπή.
0: Είδες αυτό που σου στείλα. Βγαίνει ένα σεναρίλ και λέει: πρώτη μέρα κούρευτος μέχρι να κάνει Μάντσεστερ 2 είτε στη σειρά. Την επόμενη μέρα.
1: Κουρεμένος. Ναι, ναι. Δεν πρόλαβε να το πει.
0: Καλημέρα, σας ακούω από την business class στην πτήση μου προς Παρίσι. Ετοιμάζομαι να φάω σφουγγάτο για πρωινό, ενώ η κοπέλα μου βγάζει story. Μακάρι σαλμονέλα, θέλω να πω καλά να περάσει.
1: Εύχομαι κάθε ανατάραξη και να πάνε όλα καλά.
0: Να περάσετε τέλεια, παιδιά. Να περάσετε.
2: Παρακαλώ, καθίστε καθιστώτες, καθώς βρισκόμαστε σε μια περιοχή με σήμερα πρόβλητες αναταράξεις. Θα είναι λίγο δύσκολο, οπότε δίνετε τις θέσεις σας.
0: Μακάρι να φτάσει πιο γρήγορα η μάνα του στην Ξάνθη.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Μακάρι
0: καλά
1: όλα τα
0: μακάρι.
1: Καλά να περάσετε από την καρδιά μας. Ωχ, τι ήταν αυτό. Αλήθεια. Να πάει ένας και να κάνει...
0: να πάνε οι βαλίτσες Μιλάνο.
1: Εκτός από... συμμοχέ δυνατό μπροστά στην business να πάει ένας με γαστρεντερίτιδα βαριά. Αυτό που τραβάει το αεροπλάνο τα πράγματα κάτω... να μην τα τραβάει.
0: Τσίλες μέχρι τον αεροχήτη.
1: Τίποτα, να βγει ο πιλότος και να πει για όνομα του Θεού.

0: Για όνομα.
1: Δεν μπορούμε να κάνουμε έτσι τη δουλειά μας.
0: Για όνομα. Να κάνει από το συμμοχές smog detection.
2: Να πέσουν.
0: Ναι, ναι, να πέσει μάσκα για σένα μόνο. Καλό ταξίδι, καλά να περάσετε. Αλήθεια οι βαλίτσες, όχι μιλάνω. Να μείνουν πίσω.
1: Να φύγει το αεροπλάνο και να τη βλέπεις την βαλίτσα.
0: Όχι, όχι, στον μόνο η δική σου να μην είναι εκεί. Να περνάνε, να περνάνε. Στο τέλος δεν είναι που είσαι με άλλους πέντε και λες μας ενώνει η κοινή μοίρα της καταστροφής. Mm-hmm. Και έρχονται οι τέσσερις και μένεις μόνος σου. Φίλε, μπορεί κάτι να έχει γίνει. Να κυλάει, να γυρνάει, ένας καφές σάκος. Δεν είναι ο δικός σου. Mm-hmm. Εντάξει, εύχομαι ό,τι καλύτερο σε αυτό το φίλο. Μην υποτιμάτε τι ανοιχνευτεί το μετάλλον μου. Μην το κάνετε αυτό το πράγμα, λέει κάποιος στη Γιωβάνοβιτς.
1: Είναι καλό να μας βγει σήμερα, δεν ναι. Το βλέπω. Καλημέρα στον Γιώργο, φωτογράφο τον Αρβιλάκη. Ακολλημένο στην κίνηση, αναρωτιέμαι, θα γίνει άραγε το βράδυ. Α, τι, έχει συναυλία ο Πασχαλίδης. Μίλτο, Μίλτο, μας ακούς. Αν μας
0: πάντα
1: ακούει ο Μίλτος.
0: Πάντα σκέφτομαι Μίλτον Σκέινστον, πάντα, αλλά έχει Πασχαλίδη, έχει Ιωαννίδη, τι έχει. Λυπηρίδη,
1: Πασχαλίδη.
0: Έχει μίλητο
1: ναι,
0: Πασχαλίδη.
1: Έχει μίλητο Πασχαλίδη. Λέει, θα γίνει το βράδυ Πασχαλίδη ή θα γλιτώσω δουλειά λέει, και θα κάτσω για PlayStation.
0: Όχι, όχι. Θα
1: μπράβο,
0: γίνει.
1: Επαγγελματία Γιώργο. Μπράβο, μπράβο.
0: Θα κόψει βροχή από το απόγευμα και μετά. Αλλά όλη μέρα έχει αυτό το κυρκυραϊκό γιανιώτικο τσουρτσούρι. Το τσουρτσούρι. Τσουρτσούρ, τσουρτσούρ. Να μείνει χωρίς βρακιά όπως ο καπετάνος στο Μουντιάλ. Ωραίες ευχούλες. Καλά να περάσετε, παιδιά.
1: Παιδιά, για πλάκα τα λέμε αυτά.
0: Εντάξει,
1: έτσι.
0: Εννοείται από την καρδιά
1: είμαστε
0: μας.
1: Είμαστε πολύ υπέρ των ταξιδιών, κυρίως των δικών μας, ναι. Αλλά εντάξει, ας πηγαίνει και κανένας άλλος.
0: Να κάθεται δίπλα σου ο Καρβέλας και να σου αναλύει περί θρησκείας, εύχομαι.
1: Δεν θα πίνει.
0: Εύχομαι.
1: Κάποιος μας λέει ότι το Σάββατο ξεκινάει στις 7 το πρωί από το Ηρώδιο ο ιστορικός αγώνας υπεραπόστασης Σπάρταθλων.
0: Α, νομίζω για να φτάσεις Βύσης στο ΆΚΑ.
1: Είναι περίπου, είναι περίπου.
0: Μάλιστα.
1: Όποιος μπορεί να είναι στη διαδρομή λέει, του αγώνα να χειροκροτήσει τους υπεραθλητές. Παιδιά, πραγματικά...
0: σε περίπτωση που
1: δεν θέλεις ξανά... Δεν είσαστε κανονικοί άνθρωποι εσείς, είσαστε κάτι άλλο. Εσείς
0: είναι
1: εξωγήινοι
0: αυτοί οι υπεραθλητές. Ναι. Πόση είναι η απόσταση αυτή.
1: Από εδώ μέχρι τη Σπάρτα. Δεις η Σπάρτα.
0: Από εδώ μέχρι τη Σπάρτα
1: ναι,
0: τα πόδια.
1: Ναι.
0: Όχι μόνο που το σκέφτομαι, όχι, σκέφτομαι φωναχτά αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, έχεις κάθε
0: δικαίωμα. Ναι.
1: Από εθνική. Εντάξει,
0: έχω φτιάξει το δρόμο.
1: Έχω φτιάξει το δρόμο, αλλά από εθνική, με τα πόδια.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω, δεν είσαστε κανονικοί άνθρωποι, είσαστε κάτι άλλο. Εντάξει.
0: Εγώ έτσι δεν δουλεύω και επειδή είμαι αλεξίπτωτο πιλότος, λέει. Εγώ έτσι δεν δουλεύω. Στο προηγούμενο σκέτς. Ναι, είναι πάρα πολύ μεγάλη απόσταση.
1: Ναι, καλέ, εδώ με το αυτοκίνητο είναι και μεγάλη απόσταση. Τώρα θα...
0: Λοιπόν, καλημέρα στον Ηλία Βλάχο. United δεν έχω αυτή την εβδομάδα. Θέλεις να παίξεις Ολλανδία-Γερμανία, θα σου στείλω μήνυμα. Φαντάικ, δίνεις τον Τζουβέλα.
1: Ναι, θα μπορούσες να είσαι Ολλανδός. Και Γερμανός θα μπορούσες να είσαι. Ειδικά με αυτό το μουστάκι.
0: Ναι. Mm.
1: Περισσότερο Γερμανία.
0: Ένας μικρός Ρούντι Φέλλερ.
1: Ναι, τώρα που έχει πέσει η Γερμανία, έβρικε.
0: Τσούβι Φέλλερ.
1: Σε επέλεξε ο Κλοπ. Είσαι προσωπική επιλογή του Κλοπ.
0: Καλά, θα τον εκθέσω αν επανόρθω.
1: Το ξέρω, ναι, ναι.
0: Έχω Telecom όμως. Φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Πλώνεται παντού. Με εργαλεία προηγμένα. Με νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης. Περισσότερες δυνατότητες σε ψυχαγωγία, σύνδεση, συναλλαγές αλλά και επιχειρήσεις. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στην Big Win. Είμαι μέσα στο παιχνίδι και μπορώ να το τραγουδήσω. Στο app της Big Win βρίσκεις αγώνες με Build a Bet και στο live πρώιμη πληρωμή, ενισχυμένες αποδόσεις και αμέτρητες αγορές.
3: Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Σιγά ρε παιδιά, λέει, στην business για Παρίσι είναι απλά οικονομική μπροστά από το κουρτινάκι. Όχι, δεν είναι. Όχι, έχεις πιο μεγάλο κάθισμα, έχεις περισσότερο χώρο μπροστά σου και δίπλα σου και το μεσαίο καθισματάκι δεν κάθεται κανένας.
0: Και φεύγεις και πρώτος.
1: Και φεύγεις και πρώτος.
0: Και σε πάει και λεωφορείο.
1: Και έχεις και καλύτερο φαγητό.
0: Και είσαι και speedy border, δηλαδή πας πιο γρήγορα. Mm. Και γενικά
1: όχι, τώρα,
0: δεν είναι το
1: δεν
0: ίδιο.
1: Δεν είναι ότι απλά είσαι μπροστά από το κουρτινάκι τώρα,
0: Σε εσωτερική πτήση business είναι άχρηστη.
1: Αυτό ναι.
0: Δηλαδή να πας Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Κρήτη, ναι. Εντάξει, δεν προλαβαίνεις να νιώσεις διαφορά.
1: Ναι.
0: Και κυρίως είναι ωραίο όταν είσαι μέσα στο μπροστά, ο πιλότος. Είσαι πιο άνετα.
1: Ακόμα καλύτερα.
0: Ναι, είσαι πιο άνετα.
1: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με Σοφία Θεοδωράκη και τα λέμε σε λίγο.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση. Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
7: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Προτέργεια student plan. Αυτό δεν είχε.
8: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
9: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ. Δεν είναι offside, δεν είναι offside. Το σούτ, είναι 2-0.
4: Σπορ FM Πάτρα.
10: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
11: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και σέρβις με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610 335 900.
12: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
13: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου. Εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 270 319.
15: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνο στρατιώτου 97 Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
16: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
17: Fix Lux live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Pix Lux έρχονται στην Πάτρα, έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux Live στην Πάτρα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο, Joe Records και more.com.
4: Sport FM Πάτρας.
1: Στελεπορείται από Θλάση. Προπονήσεις έως την Παρασκευή περιλαμβάνει το πρόγραμμα στον Ολυμπιακό με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ να μην υπολογίζει σε 15 διεθνείς.
2: Δεν φαίνεται να συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες στο σενάριο απόκτησης παίκτη ως τη λήξη της διορίας. Ο Νταβίντ Ροντρίγκε θα αντικαθιστά τον Γιώργο Σίμου στην τεχνική ηγεσία της ΚΑΠΑ19, όπως ανακοινώθηκε από τους Πειραιώτες. Βήμα προς την ολοκλήρωση του σχεδίου της κοινής τηλεοπτικής διαχείρισης στο χθεσινό διοικητικό συμβούλιο της Τίχημαν Super League. Όπως αποφασίστηκε ομόφωνα από τους ιδιοκτήτες, θα δημιουργηθεί μια ομάδα εργασίας η οποία θα βάλει τους όρους διανομής και θα τους δώσει σε εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων και συγκεκριμένα την Deloitte, η οποία θα κάνει τη μελέτη της και θα παρουσιάσει το πώς ακριβώς προτείνει να γίνει η διανομή των εσόδων. Παίκτης του Ατρομήτου είναι και επίσημο Γκανέζος μέσω επιθετικός Κέλβιν Οφόριο. 25χρονος ποδοσφαιριστής υπεγράψει συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Παρελθόν από τον πάγκο του Πανσεραϊκού αποτελεί ο Αλέκος Βοσνιάδης. Φαβορεί για να τον αντικαταστήσει είναι ο Κώστας Γεωργιάδης που αναμένεται να αποχωρήσει από τον Πανδρακικό. Μέσω της σκληρής δουλειάς θα έρθουν οι επιτυχίες στον Παναθηναϊκό άκτορο, όπως δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Πάνω από όλα το fair play, πάμε στο Super Cup με μεγάλο κίνητρο, συμπλήρωσε. Διαθετούμε πολύ δυνατό ρόστερ και εξαιρετικό προπονητή. Είμαστε υποχρεωμένοι να παλέψουμε για να το κατακτήσουμε, τα λόγια του Κώστα Σλούκα. Το χρόνο που χρειάζεται για να χτιστεί η χημεία της περσινής πρωταθλήτριας ομάδας του Ολυμπιακού Σταθείου Γιώργος Μπαρτζόκας στο αφιέρωμα της EuroLeague για τη νέα σεζόν. Ήρθαν σημαντικοί παίκτες να κάνουμε μικρό rebuild, τόνισε. Η κατάκτηση της Ευρωλίγκας ήταν το όνειρό μας, ο Μοντέρο φέρνει κάτι διαφορετικό, δήλωσε ο Βεζένκοφ. Αυλαία στο τουρνουά Μαυροσκούφια που φιλοξενήθηκε στο Ιβανόφιο. Ήταν για τον Άριο 88-84 από την Μπαχτσεσεχήρ και στην τελευταία χρονικά αναμέτρηση Ηρακλής Μύκονος Μπέτσον 84-73. Πρεμιέρα με το δεξί για τη Μαρία Σάκαρη στο 500 τουρνουά της Σιγκαπούρης. Η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε 2-0 σετ της Τσέχα Λίντα Φρουβίτοβα και προκρίθηκε στη φάση των 16, όπου θα αντιμετωπίσει αύριο την Αόχι Μπίνο από την Ιαπωνία. Η Φενερμπαχτσέ επικράτησε 72-59 της Μπεσίκτας και κατέκτησε το Super Cup Τουρκίας για ένατη φορά στην ιστορία της. Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Baldwin με 13 πόντους και 6 assist. Επόμενη ενημέρωση από το bwinsport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή από εδώ τους από εκεί.
18: bwinsport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε, Big Win Sport FM 94,6, 9 μετά τις 9, ή από εδώ Ζαφυράτου,
1: Τσουβέλας,
0: Γιαννήσης και εσείς εκεί έξω, με τα μηνύματα, με την επικοινωνία.
1: Χαμούς.
0: Δεν ξέρω αν είδες τι έκανε ο Σάκα που είπε εγώ έκανα ψέματα εμβόλιο, δεν έκανα ποτέ, δεν τεπίθηκα ποτέ.
1: Και τώρα αντιμετωπίζει τις συνέπειες.
0: Μέσα σε αυτό το κομμάτι έχουμε και νέα δεδομένα, Μαρία, για το θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα. Ο τελευταίος μάρτυρας, γιατί γίνεται η δίκη, υποστηρίζει ότι η COVID-19 ευθύνεται για το χαμό του Μαραντόνα, ότι δεν έγινε, δεν μπορεί να αποκλειστεί το γεγονός ότι πιθανή η αιτία θανάτου είναι αυτή, γιατί στην κορυφή της πανδημίας και στο αποκορύφωμα έγινε μεθοδολογικό λάθος που δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ το τεστ του COVID. Και αυτό
1: ότι μπορεί να είχε COVID
0: πολύ βαρύ COVID και εντάξει δεν πεθαίνει 100%
1: το COVID,
0: πεθαίνει από τα άλλα που επιβαρύνει μια μεγάλη γρήπη, ας πούμε. Είτε είναι η γρήπη Α, Β, Γ, COVID, Δ, δεν ξέρω πώς τα λένε όλα αυτά. Ή τα 11, 9, 11.
1: Ναι.
0: Αυτά, και περιμένουμε βέβαια ποια θα είναι η εξέλιξη. Καταλαβαίνετε, στην Αργεντινή το πρώτο θέμα.
1: Καλά, λογικό. Πολύ.
0: Ναι, που το συζητούν σε όλες τις εκπομπές κτλ. Συν μετεωρολογικά δελτία και καιρού με ημίγυνες κοπέλες.
1: Στην Αργεντινή. Τα είχαμε και εμείς.
0: Φανταστικό
1: αυτά.
0: Αυτό.
1: Εντάξει. Φανταστικό. Καλημέρα, 2,5 ώρες Χαλκίδα, παλαιό.
0: Εγώ περιμένω.
1: Παλαιό Φάληρο, πώς ζείτε εδώ? Δεν ερχόμαστε από τη Χαλκίδα πάνω, γι' αυτό.
0: Ναι, δεν ζούμε στη Χαλκίδα για να κάνουμε αυτό το παραδόθε.
1: Δεν ερχόμαστε από τη Χαλκίδα κυρίως.
0: Επίσης, μη μας κοιτάς την κίνηση. Είμαστε πλάσματα.
1: Καλημέρα στο Στάθη. Εμένα μου βρήκε, λέει, τη Βέρα, ο γιος μου στο σιρτάρι με τις κάλτσες.
0: Ωραία θα ήταν να ήταν η χαρά στην κουζίνα.
1: Ήμουν έτοιμος να πάω να την ξαναφτιάξω, λέει, γιατί θα με έθαβε η γυναίκα μου 2 μέτρα κάτω από τη γη. Μου γλίτωσε 250 ευρώ.
0: Την Άρτα το λέει, θα με έθαυτε.
1: Θα με έθαυτε. Σωστό.
0: Είναι πιο βαθιά, έτσι.
1: Ωραία, κάποιος μου λέει, ναι, και να πάω στο Κοροπή, στο προπονητικό του Παναθηναϊκού. Με το να ανοιχνευτεί μετάλλο. Βεβαίως.
0: Ρε Τσουβέλα, άσε το κομμάτι να παίξει. Γκούγκλαρε Big City Nights Spotify. Scorpions στο Spotify, στο YouTube. Διώξε τις διαφημίσεις και απόλαυσε το.
1: Γίνεται χαμός στους δρόμους.
0: Ναι. Έχω να πάω κερατέα για αυτό.
1: Καλημέρα στη Λάμια του Βουνού. Όπως το βλέπω, θα είμαι στον δρόμο μέχρι την αυριανή εκπομπή. Ας τα να πάνε. Καλημέρα στο Χρήστο. Ναι, οι άλλοι εδώ, ναι, το είδα και εγώ κάπου. Κάπου στην Ιταλία, λέει, είχαν θάψει τα λεφτά πίσω από έναν καθρέφτη. 3,6 εκατομμύρια βρήκανε. Πακέτα.
0: Συγγνώμη, αυτό είναι μαύρο χρήμα.
1: Ναι.
0: Υποψιάζομαι ότι κάποιες παράνομες δραστηριότητες.
1: Πιστεύω ότι για κανέναν άλλο λόγο δεν θάβεις μέσα σε ένα τοίχο λεφτά.
0: Εμένα θα μου τα τρώγανε τα ποντίκια.
1: Στην Ιταλία κιόλας.
0: Θα μου τα τρώγανε ποντίκια τα λεφτά. Τα έκανα. Τώρα θα δεις τι έχω εγώ.
1: Και λίγο το κάθε χαρτονόμισμα, όχι τελείως, ξέρεις.
0: Όχι, απλά να χρηστευτεί.
1: Να χρηστευτεί, ναι. Να το κάνεις.
0: Δεν φάγανε 100 χιλιάρια να χορτάσουνε. Μου τα κόψαν όλα. Στη γραμμή, ρουφάγανε τη γραμμή. Το κόκαλο έχει το κρέας. Ρουφάγανε τη γραμμή και οικονομήσανε, καταλαβες.
1: Καλημέρα στη Μάχη. Βροχούλα, καφεδάκι, λέει, ό,τι καλύτερο. Και εσάς παρέα την Κυριακή μόνο. Μη βρέξει να δούμε τον Τσούβι στο Κατράκι. Τα έχει κανονίσει, παιδιά.
0: Παιδιά, είναι κανονισμένα Κυριακή και Δευτέρα. Να πω ότι έχουν μείνει 810 εισιτήρια για το sold out της Δευτέρας. Χωράει 6.000 το Κατράκιο. Όσοι έχετε αρένα, δεν είστε όρθιοι, έχετε συνηθίσει από συναυλίες. Έχει ο καθένας το κάθισμά του. Δεν υπάρχει όρθιος, έτσι. Οπότε είναι sold out της Κυριακής και της Δευτέρας έμειναν 800 εισιτήρια. Θα γίνει και αυτό sold out για τη δεύτερη παράσταση στο Κατράκιο.
1: Ωραία. Λοιπόν, καλημέρα. Ναι. Έχω μπροστά μου στην παραλιακή το πούλμα της Εθνικής. Δώστε σύνθημα να κορνάρουμε όλοι μαζί. Τώρα, δηλαδή, όσοι μας ακούτε στην παραλιακή και είστε κοντά στο πούλμα της Εθνικής, ξεκινάτε να κορνάρετε και πείτε ο Τσουβέλας.
0: Γιατί δεν είπα εγώ.
1: Ο Τσουβέλας είπε.
0: Ξανθιά είπε. Σε φίλο που πάει κερατέα, ξηρά τροφή και νερό. Εγώ είμαι αυτός. Έχω νερά στα μάξι, έχω και ξηρά τροφή, αλλά για σκυλιά δέσποτα. Αν χρειαστεί, κοτόπουλο είναι.
1: Έχεις πάρει κοτόπουλο.
0: Σειρά τροφή κοτόπουλο, κάνω στην Ήρα λίγο κάτι.
1: Γιατί έφαγες το σαντουιτσάκι τώρα.
0: Ναι, το σαντουιτσάκι.
1: Θα σε κρατήσει λίγο μέχρι
0: για δύο ώρες.
1: Για δύο ώρες. Ναι. Ανάγκη.
0: Καλημέρα από το ήσυχο Σβέντμπορκ της Δανίας, ο Ιωσήφ. Μπορεί να είναι όλα ψέματα. Και το όνομα και η πόλη και η χώρα. Ιωσήφ από Σβέντμπορκ της Δανίας, ακούει Big Winsport FM. Καλημέρα. Μπορεί.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλό δρόμο. Mm.
0: Σαν σήμερα, το 1821, Μάρια, απελευθέρωσε Τριπολιτσάς από τον Θόδωρο Κολοκοτρώνη, ολογράφος ο Μπαρτόλο. Έλληνες, Έλληνες που πάτε. Πρέπει να φύγουν τα λεωφορεία.
1: Διόνυσος Ευελπίδων, 1:40. Την καλημέρα μου μέσα.
0: Έχουμε δικαστήριο.
1: Είναι, αλλά είσαι το Διόνυσο, άρα δεν είχες αγιονική. Εντάξει. Καλημέρα και από τον Παρνασσό. Λέω να φεύγω.
0: Επειδή έχει την
1: ήθελα να παραιτηθώ στον ΕΡ, θα το κάνω τώρα.
0: Έλα ρε Μαρία τώρα.
1: Όχι.
0: Με τρέλανε με τη Χίνα χτες.
1: Καλύτερο, το καλύτερο με αυτά τα reels είναι το βλέμμα του Τσούβι, παιδιά. Είναι το βλέμμα του Τσούβι. Αυτό.
0: Να με έχει τρελάνει.
1: Αυτό. Λοιπόν.
0: Αθηνών προς Μεταξουργείου έχει διπλωθεί φορτηγό.
1: Τέλεια.
0: Έκατσε κάτω.
1: Ωραία
0: φορτηγό.
1: Μερούλα.
0: Εγώ δεν πάω άλλο.
1: Έχει απίστευτη. Σταυρός χέρια πόδια, τελείωσε.
0: Αντεγιά. Δεν με σέβεστε, δεν με σέβεστε.
1: Από το πρωί μου το βράδυ. Λοιπόν, τα λέμε πάλι αύριο από μένα. Τις αναφορές να κάνεις.
0: Τα έχω έτοιμα όλα. Τα έχω έτοιμα όλα.
1: Να προσέχετε. Θα είμαστε σε
0: επικοινωνία. Έλα, τα λέμε. Έλα.
2: Η Winsport FM 94,6. In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Γιατί με την πίπου νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
2: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
1: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: το ζήσουμε, θα συμβιβεί. Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ.

0: κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Η Winsport FM 94,6.

Ρε φίλε, αυτό δεν παίζει σε σταλόνε. Όταν, όταν αθλείται. Ε, όταν βαράει αρνιά και βαρβάκιο και πέφτουν οι τιμές. Ένα λεπτό. Ταινιάρα ο Ρόκι, φίλε. Νομίζω μερικοί ότι είναι για πλάκα. Όταν πήρε το Όσκαρ όμως, το Ρόκι 1 έχει πάλι Όσκαρ. Τα ξέρετε εκεί, εκεί έξω. Πάμε. Γιωβάνοβιτς τώρα, έτσι, να μην υποτιμάτε τη ομάδα μου. Σκιαμαχία. Σου βγαίνει το γύρισμα για το τότε και τώρα είναι αύριο στην Κερατέα. Θα φτάσεις την ώρα σου, μην ανησυχείς. Καλημέρα πολύ όλους στη Στοκχόλμη. Να μην ξέρεις τι να βάλεις, 10 βαθμούς στις 8 το πρωί, 20 στις 2 το μεσημέρι. Κάπως έτσι είναι και εδώ. Καλημέρα από Κηφισό. Μπιπ, μπιπ, μπιπ τον Κηφισό μου, όλη την κίνηση. Πονάει ο μηνίσκος μου από το συμπλέκτη. Φίλε, τα έχω περάσει όταν καβάλισα 300.000 χιλιόμετρα στο προηγούμενο. Πηγαίνετε με σε ένα γυμναστήριο να σηκώσω με τα πόδια. Πώς λένε, αυτή την άσκηση? Ούτε καν τις ασκήσεις δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, που κλωτσάς βάρη. Τα ψέματα συνεχίζονται. Καλημέρα από κεντρικά γραφεία FBI IT. Φυλάκια από Πιερό είναι δίπλα μου. Εσείς που γκρινιάζετε για την ακινησία σε δρόμους, είστε οι ίδιοι. Έχουμε και αυτές που τη δημιουργείτε. Μια χαρά είμαστε τον Αύγουστο που λείπατε στα χωριά σας. Χρήστος Κοροπή Βίλας.

0: Λοιπόν, να πούμε περαστικάκια από τον αέρα στην Ασημίνα Ιγκλέζου, η πρώην παίκτρια του Survivor, αλλά δεν είναι αυτή η ιδιότητά της έτσι κι αλλιώς. Ακροτηριάστηκε σε 4 δάχτυλα μετά από σοβαρά κρυοπαγήματα. Γύριζε από την κορυφή του Μακαλού. Γιαννήση, μιλάμε για ψηλά τώρα, έτσι, αρκετά ψηλά. Είναι στα σύνορα Θιβέτ και Νεπάλ, είναι κοντά στο Everest. Το είχε αποκαλύψει η ίδια σχετικά με θεραπείες που έκανε για να διασωθούν τα 3 από τα 7 δάχτυλα που είχαν υποστεί βλάβη. Θα ακροτηριαστούν τα ακροδάχτυλα τα 4. Έχει σωθεί το αριστερό χέρι πλήρως, από το δεξί τα 4 δάχτυλα είναι στο νοσοκομείο για παρακολούθηση. Περαστικά στην Ασημίνα. Πετρίδη, αυτό πρέπει να ακούν οι παίχτες και να βγαίνουν. Αυτό του Ρόκι που βάραγε αρνιά. Αυτό το τραγούδι πρέπει να ακούν οι παίχτες. Να κάνουν και εννοείται με έχω κάποιον εδώ, είμαι Παναθηναϊκός και Φενέρμπαχτσε. Γιατί άραγε? Ανοίξει την καρδιά του και έχει τον Ομπράντοβιτς μέσα του παιδιού εδώ. Όχι, δεν είπε Παρτίζαν, πως τα λέει την μπασκετική. Δεν ξέρουμε να βάλουμε ένα τόνο. Λοιπόν, Παναθηναϊκός και Φενέρ, γιατί άραγε? Γιατί ανοίγει και γράφει ο Ομπράντοβιτς παραπαραπαπερ. Έτσι ένιωσα εγώ στο Τέλεκομ όταν βγήκα. Έτσι ένιωσα όταν περπάτησα. Ένιωσα ότι φορά κοστούμι και με χειροκροτάτε. Φήμες λένε ότι ο Νίστρου βάζει κομμάτια του Ρόκη κάθε μέρα στο κοροπή για να πορώσει την ομάδα. Πού είσαι ρε Πετρίδη, καλημέρα.
1: Έλα φίλε, καλημέρα.
0: Βρέχει όξο.
1: Πλάκα κάνεις.
0: Κίνηση έχει.
1: Πλάκα κάνεις.
0: Πλάκα κάνω, γι' αυτό είμαι εδώ, πληρώνω για να κάνω πλάκα.
1: Εντάξει, όντως.
0: Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Πες μου πού είμαστε με τραυματισμού στον Παναθηναϊκό.
1: Εντάξει,
0: αυτό το ρεπορτάζ, αλλά με έχει αγχώσει.
1: Σε έχει αγχώσει,
0: Ναι.
1: Όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι πολλά τα προβλήματα και είναι και σε κομβικούς παίκτες,
0: Είναι, αλλά εμείς που ξέρουμε τον Ομπράντοβιτς, πολλές φορές από ένα άσχημο μπορεί να δημιουργηθεί ένα καλό, γιατί ο Ομπράντοβιτς θέλει να τους βάλει όλους μέσα να έχουν ρόλο.
1: Και μια ευκαιρία σε κάποιον άλλο να δοθεί, όπως το Ματζούκα για παράδειγμα.
0: Εκτός από αυτό, που ήρθε και βγάλαμε selfie, ο ίδιος μου ζήτησε ο Ματζούκας βεβαίως. Σηκώθηκα και λέω είμαι κοντός τελικά, που λένε όλοι τις υψηλότητες το περιμέναμε. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές γίνονται άσχημα πράγματα και ανοίγει το ρόστερ εκεί που δεν το περιμένεις παραπάνω. Δεν το λέω σε ευχολόγιο, δεν λέω να γίνεται έτσι, αλλά αναγκαστικά. Δεν μπορείς να κάνεις.
1: Και κοίταξε τώρα να δεις.
0: Ναι.
1: Είναι 10 παίκτες, Μωράιτης 11, Μπαρβάριτης 12 στην ουσία.
0: Ναι.
1: Είναι κίνηση. Mm-hmm. Ο Ρογκαβόπουλος έκανε και χθες πρόγραμμα κανονικά, το μεγαλύτερο μέρος του φάντων.
0: Okay.
1: Νομίζω θα είναι διαθέσιμος, αν όχι για την πάρη, για το Super Cup.
0: Το Super Cup πότε είναι?
1: Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, ναι. Άρα έχει πάρει ο Παναθηναϊκός και Σαββατοκύριακο
1: Super Cup. Και μετά διπλή αγωνιστική φίλε Ευρωλίγκα. Δηλαδή,
0: έχουμε για μόνο εβδομάδα.
1: Ναι, δεν σταματάς τώρα.
0: Επιτέλους. Πολλοί δεν κάτσανε. NBA.
1: Και εσύ όχι, μόνο παίκτες. Και εσύ.
0: Έχει δίκιο.
1: Πολύ
0: έκατσε. Πολύ και τώρα φάτα όλα μαζεμένα. Okay.
1: Ναν έρχεται από Αμερική.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Γιατί λέει ο κόσμος, με τον Ναν τι γίνεται, ρώτα τον Πετρίδη, εσύ είσαι άσχετος. Για μένα πάει αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αυτή είναι η αλήθεια.
1: Ο ίδιος έχει πει στους ανθρώπους της ομάδας ότι είναι καλά. Οπότε μένει να εξεταστεί στην Αθήνα και φαντάζομαι ότι θα χρειαστεί κάποιο χρόνο, ίσως μια εβδομάδα. Θες να μπει λίγο σε ρυθμό προπονής και τα λοιπά.
0: Λίγο τις σταυρωτές και τα σουτάκια.
1: Μπράβο,
0: του.
1: Ναι. Ναι, ναι. Σλούκας νομίζω ότι από εβδομάδα σχεδόν άρχισε να ανεβάζει τροφές. Ο Χέις Ντέιβις νομίζω τον είδες και εσύ προχθές με το χέρι μπανταρισμένο ακόμα.
0: Θύμισε Κόμπε, το έχει κάνει Κόμπε αυτό.
1: Ναι.
0: Γιατί τον έχει και ως πρότυπο γενικά. Έτσι. Στο Mamba Mentality.
1: Την αφράζεις με τις πιτζάμες. Έλα και εσύ με την πιτζάμες ρε φίλε.
0: Πού?
1: Εδώ.
0: Έχει δίκιο.
1: Ο άλλος πήγε να παίξει μπάση με την πιτζάμες.
0: Και έρχομαι και πρωί.
1: Είδες.
0: Μπορώ να έρθω, αλλά να έρθω και με πατουσίνια σκυλίνια.
1: Και κάπως έτσι.
0: Να μπω έτσι μέσα. Να οδηγήσω έτσι.
1: Ναι, ναι, θα έχει πολύ γέλιο.
0: Ναι.
1: Και είναι και ο Φάλ, ο οποίος εντάξει, επειδή έχει τη θλάση και είναι και βαρύ κορμί και μεγάλο κορμί και έλειπε και ένα χρόνο σχεδόν, θέλει λίγο
0: παραπάνω. Είναι βαρύς ο Φάλ, είναι. Κρύβει τον ίδιο. Ναι.
1: Αυτά.
0: Και πολύ συμπαθητική φυσιογνωμία ο Φάλ.
1: Και ευγενικός.
0: Είναι πάρα πολύ ευγενικός. Πάντα ήταν και πάντα θα είναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Πετρίδαρο.
1: Ό,τι θες φώναξε.
0: Όχι, εγώ μιας και συζήτησε ο κόσμος εδώ.
1: Μια φωτιά εδώ πρέπει να το σου
0: ανάψω. Έτοιμο. Αυτή είναι η δημοσιογραφική υποστήριξη και επιμέλεια. Εσένα θα ρωτάω για μπασκετικά και τον Ταμπάκο για Nations League που εύκολα καταλάβαινα στη χημεία εξισώσεις παρά το Nations League. Ούτε οι ίδιοι στο Nations League, θυμάσαι τα φιλαράκια που έλεγε δύναμη 4, κοπάδι 3, σκάλα 5, Έτσι είναι το Nations League. Γιατί σε σκέφτομαι συνέχεια με δερμάτινα ρούχα και το μποπό έξω σε περίεργες καταστάσεις, Γιάννης, ενώ τι τραγουδάρες έχεις παίξει τώρα εδώ. Σε σκέφτομαι ότι είσαι παλιός τελικά, είσαι παλιά ψυχή. Είσαι χρονοταξιδιώτης.

0: Συμβή, θα μας πεις για Μοντέρο.
1: Έρχεται βίντεο. Έρχεται βίντεο, θα το δείτε. Έχει έκπληξη μέσα. Πετρίδη, θα τα ακούσεις και εσύ. Έρχεται βίντεο, βιντεάκι. Έχει έκπληξη μέσα με μένα και Μοντέρο. Έχει έκπληξη. Εντάξει. Πεχτάρα ο Μοντέρο, δεν το συζητάμε. Καλά, αυτό δεν μπορεί κανένας να το αμφισβητήσει. Σας ακούω καθημερινά, Τσούβι Ζαφυράτου. Σήμερα όμως κλαίω από τα γέλια. Μια χάρη, κόρη μου η Κατερίνα κλείνει σήμερα τα 18. Να της ευχηθούμε χρόνια πολλά, γερή και τυχερή. Τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει καλύτερη ευχή. Γερός και τυχερός. Τα περικλεί όλα. Συμφωνείς, Γιάννη? Όλα.

Μύρισα βαζελίνη με με σουβέλα και πετρίδι. Τίπλα. Λοιπόν, φρέσκα, γευστικά, απολαυστικά, έτσι θέλεις τα φρούτα και τα λαχανικά. Καλά ράπερς τα γράφουν. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γεύση και ποιότητα, φουλ εγγύηση. Εάν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία στο φουλ. Όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει από Lidl. Η σύνδεση αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο ένα μπραντ τηλεπικοινωνίας και ένα προϊόντα, προηγμένες υπηρεσίες, AI λύσεις για καθημερινότητα, με όραμα να συνδέει τον κόσμο. Η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπε στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Οι κομματάρες ρε εσύ, λέει τη σωστή ηλικία αυτός. Ακούνε τέτοια μουσική σημερινή νέοι. Πόσο είσαι? Είσαι 28. Εντάξει. Πά σιγά σιγά. Και πόσο γρήγορα θα πας 40. Θα σε διαλύσω σήμερα. Πάμε πολιτική ενημέρωση, γυρίζουμε.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Αχ, τι έπαθα!
2: Είχατε ατύχημα. Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
3: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
2: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
4: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
6: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
8: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
9: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ.
10: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
9: Το σούτ, είναι 2-0.
0: Sport FM Πάτρα. Τη βόση όπως τη θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
12: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
13: Η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
14: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Serethherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Serethherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

0: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
1: Έως 2,25% αποταμιευτικό. Αυτό θα πει επιτόκιο.
2: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
3: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
4: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
5: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Η ιστορική πρεμιέρα της Εθνικής Ελλάδας στην πρώτη κατηγορία του Nations League ζωντανά στον Big Win Sport FM 94,6. Την Πέμπτη, το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ρίχνεται απευθείας στα βαθιά, αρχίζοντας τις υποχρεώσεις του απέναντι στην πάντα υπολογίσιμη Σερβία. Συντονιστείτε από νωρίς για να μάθετε τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο Βελιγράδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Μετά τη λήξη του αγώνα ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ ως την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Σερβία-Ελλάδα την Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
8: Big Win Sport FM 94,6.

0: Καλημέρα, επιστρέψαμε. Παιδιά, η Μαρία έχει μια προσωπική δουλειά ανακοίνωση, 9 και 4 ότι πρέπει να φύγει. Συνεχίζουμε κανονικά. Γιώργος Γιαννής, Αλέξανδρος Βέλλας στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής κοινότητας της χώρας, των Big Wins, Παρεφέμενη 94,6. Έχει σκοτεινιάσει έξω, αλλά στην καρδιά μας υπάρχει φως, στην ψυχή μας υπάρχει ήλιος, έτσι, και θα πάμε με κέφι και καλή διάθεση μέχρι τις 10 τουλάχιστον, για να έρθουν μετά οι άνθρωποι που γνωρίζουν καλύτερα πολλά πράγματα στο ρεπορτάζ. Τσούτσι Κατσόχος, Τσούτσου, πρωινή Τσούτσου, Τσούτσι Κατσόχος, τα μπόρδα, για να σας ενημερώσουν. Δώσε σχήμα εθνικής, αν εννοείς μπουζούκια, σχήμα εθνικής, Αδαμαντίδης Μελάς, σχήμα εθνικής. Λέει, δώσε σχήμα εθνικής, εγώ εκεί είπα. Και Τερλέγκα τρίτο. Αλλά είναι Τερλέγκας, όχι. Αδαμαντίδης, Τερλέγκας, Ζαζόπουλος, υπάρχει. Υπάρχει αυτή η τριάδα τώρα. Σχήμα εθνικής. Τώρα, ποδοσφαιρικής εθνικής, τι να σου πω, ρε φίλε, χρειάζεται το απρόβλεπτο. Αλλά δεν καταφέραμε και πάρα πολλά όλο αυτό το διάστημα να προκριθούμε, Πετρίδη, με παίχτες που έχουν το απρόβλεπτο. Έχουν παίχτες της εθνικής μας το ένας με έναν, μπορούν να δημιουργήσουν πράγματα. Δεν τα καταφέραμε και πολύ. Τώρα, τι θες, να σου πω, ιδεατά θα είχα μπροστά Καρέτσα δεξιά με τίθετο πόδι, αριστερά Τζόλι, Κωνσταντέλιας περαστικά εννοείται θα τον ήθελα πολύ, να είναι καλά το παιδί, αλλά θα είχα. Δεξιά Καρέτσα, αριστερά Τζόλι, τον Παυλίδη μπροστά και πίσω τους θα πρέπει να βάλω άλλον έναν, να βάλω το φορμαρισμένο τον Κοστούλα, να του πω, έλα εδώ Λεβέντη μου, θα σε βάλω από πίσω από τον επιθετικό, κατέβαινε και λίγο να βοηθάς, αλλά εκεί για να το κάνεις αυτό θες δυο χαφάρες, θες Μακελελέ, ξέρω εγώ, με γιάγια Τουρέ από πίσω, κατάλαβες Πετρίδη. Θες από πίσω τους, για να έχεις αυτούς μπροστά, γιατί θα αναγκάζονται μετά να γυρίσουν, να μαρκάρουν πίσω, να ντουμπλάρουν και μετά θα είναι ψόφιοι μπροστά. Λοιπόν, ο Τζόλης όχι τόσο, το παιδί το λέει η καρδιά του, είναι και το πρωτάθλημα τέτοιο. Λοιπόν, θες από πίσω, Τουρέ, Μακελελέ. Πού να βρω εγώ αυτούς τους δύο, φίλε μου, που λες να παίξουμε επιθετικά, εσύ που λες εδώ να παίξουμε επιθετικά, λες και είναι προ. Λες και παίζουμε το παλιό, το International Superstar Soccer Pro. Παίρναγε μπάλα τη γραμμή και κοβόταν το replay. Λοιπόν, πίσω από αυτούς πρέπει να έχεις, τι να σου πω, πρέπει να έχεις τώρα το Γκατούζο Μακελελέ, ξέρω εγώ, ή γιάγια Τουρέ, γιατί θες και ύψος, μάθετε μπάλα, το εξάρι πρέπει να έχει ύψος, μάθετε λίγο μπάλα που βρίζετε τον Καμαρά και τον Ίστρο, μάθετε λίγο μπάλα, δεν σας τα λέω εγώ κωμικός, δεν μπορείς να έχεις δύο χαφ σκυλιά κοντούς, θες και ένα ψηλό, έχουμε προσωπικά μαρκαρίσματα, έχουμε αυτόν πρέπει να γίνεται τρίτο στόπερ, μάθετε λίγο μπάλα, εντάξει, Πετρίδη, τα λέω καλά, τα ξυγόρια, μάθετε μπαλίς από τον Τζουβ τον Αρτινό. Να παίξεις επίθεση, πρέπει να έχεις χαφάρες ρε, δυνατές ρε. Πρέπει να έχεις. Θα βάλεις Ζαφύρι και ποιο να βάλεις, Κοντούρι Ζαφύρι, Κοντούρι δεν είναι. Θα βάλεις Ζαφύρι Τριάντι, αυτούς. Ποιους θα βάλεις, αυτούς που έχεις. Και η τετράδα πίσω, δεν έχουμε ρότα τραυματίες. Θα πας Βαγιανίδης, Πετρίδη, αριστερά Τσιμίκας και Μαυροπάνος Ρέτσος, Μαυροπάνος Κουλιεράκης. Α, εκεί. Τερματοφύλακας, δεν ξέρω, ο Κόουτς έχει τα δικά του, ο Τζολάκης πολύ φορμαρισμένος, έχει και Βλαχοδήμο, δεν ξέρω. Εγώ ο Τζολάκη αυτή την περίοδο, χωρίς, δεν είμαι εγώ εκλέκτορας. Ρε, μπορώ να κάνω το φωνή, μην το λέτε αυτό πώς να είναι το μάντα, μπορώ εγώ να το ξέρω καλύτερα από τα παιδιά αυτά. Αυτά είχα να σας πω. Η Νατάσα από τον Brighton, πολλά φιλιά, 31 και σήμερα Σούβι και έρχομαι, ναι, έρχομαι στο νησί, Εδιμβούργο, Λονδίνο. Και Birmingham 24, 25 και 26 Οκτωβρίου. Θα κάνουμε και βιντεάκια. Σας περιμένουμε.
1: Άσχετε Πετρίδη, λέει Αναστάση. Με ποιους θα πάνε. Το μπάσκετ, δεν ξέρεις μπάσκετ. Ο Πετρίδης δεν ξέρει μπάσκετ.
0: Παιδιά, η Μαρία πήρε τον ανιχνευτή μετάλλων και έχει πάει προς Χολαργό από πίσω σε κάτι καφενεία στρατιωτικών όπου μπορεί να κρύβονται θαμμένες λίρες. Ξέρεις, δεν είναι αυτά που είναι στα έργα, είναι πιο σύγχρονα τώρα. Δεν είναι, λες και είναι παρκετέζες, εκείνα τα πελώρια που είχαν παλιά. Έχουν γίνει και πιο φορητά. Ρε φίλε, εγώ και Ανδρούτσο θα βάζα και Αθανασίου άμα με ρωτάς αριστερά θα είχα. Αλλά θα τον είχα πως. Τι να κάνω, δεν είμαι εγώ εκλέκτορας. Εγώ μπορώ να σας πω για τις παραστάσεις, να πούμε δύο αστεία. αλλά ό,τι καταλαβαίνει το κεφάλι μου σας λέω γενικά με το ποδόσφαιρο. Ό,τι καταλαβαίνω από μόνος μου σας λέω. Για να παίξεις με αυτούς μπροστά τους επιθετικογενείς που λέτε να τους βάλουμε όλους, να τους κατατροπώσουμε, είμαστε ομαδάρα. Θες δυο χαφ που να φάνε το γήπεδο. Να λες το heat map μετά, αυτά που βλέπουν οι μορφωμένοι το heat map, πρέπει να είναι κόκκινο. Αυτοί πρέπει να είναι, δηλαδή να είναι κατακόκκινα. Άντε στα corner να μην έχουν πάει. Πρέπει όλο αυτό να είναι κατακόκκινο για να μπορέσεις να κάνεις κάτι. Έτσι. Αλλιώς παίζεις 4-4-2, Παυλίδη τετέι, έτσι. Ένας να κοντρολάρει να τη γυρίζει και ένας να μπαίνει με την μπάλα μέσα. Και ό,τι γίνει. Τόργελε Μάτζιος. Κοίτα, θυμούνται όλα αυτά. Με Φέρντερ ήταν. Τόργελε Μάτζιος 4-4-2. Μεγάλες νίκες.

0: Πάλι, Νεμπεγλέρα διγκόζει στα χαφ. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και μπαίνουμε τελευταίο τέταρτο. Έχουμε να κάνουμε και αναφορές, έχουμε να πούμε πράγματα, μου τα θυμίζει να τα πω όλα. Γιάννη, σε ένα μυαλό έχω.
1: Η Winsport FM 94,6. In the night time.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν. Μόνο εσύ.

0: EcoFlex ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
3: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
5: Η Winsport FM 94,6.

Συγγνώμη, κόβω Rainbow, αλλά ρε φίλε, με τη διαφήμιση δεν έχω τώρα πολλά. Δεν σου έχω πει να με βάζει τέτοιες κομματάρες. Με βρίζουνε, ρε φίλε. Μιλάω πάνω στα κομμάτια αυτούς τους ύμνους και τρώω αρνητική ενέργεια. Το νιώθω. Αλλά με ενδοσκόπηση και λέγοντας ότι με βρίζετε και δεν φταίω, διώχνω τώρα το μάτι, γιατί έχω και γιαγιά Λούλα eye blocker. Και όλα καλά. Δώσε ένα ρεφρενάκι.

Λοιπόν, τι κάνει τώρα, μιας και είμαστε στα των εθνικών. Ο Κλοπ έκοψε, πρόσεξε Πετρίδη, κουρέματα και κινητά στους ποδοσφαιριστές της Εθνικής Γερμανίας. Τελειώσατε, κύριοι. Λοιπόν, παντόφλες και Πάολο Σόουζα σκέφτομαι. Σύμφωνα με δημοσιεύματα σοβαρά, έχουν αλλάξει ήδη αρκετά πράγματα στην Εθνική Γερμανία. Έχει θέσει 4 απαράβατους κανόνες στις αποστολές. Πρώτον, όλη η ομάδα τρώει μαζί. Τέλος, γιατί με Νάγκελσμαν, 7 με 8 πήγαινε ο καθένας στον μπουφέλες και είναι γάμος και έτρωγε ο καθένας μόνος του ό,τι ήθελε, 7 με 8. Τώρα, ή 7 ή 8 μόνος του ό,τι ήθελε, 7 με 8. Τώρα, ή 7 ή

πίτσα και μπαίνεις μέσα στο δωμάτιο. Εκτός εάν έχουμε γερμανικό τρόπο, ξέρω εγώ, να βρίσκουμε τα σήματα δορυφορικά. Δεν ξέρω τι άλλο θα γίνει. Πάμε παρακάτω. Πάμε στα του ξενοδοχείου λοιπόν. Συνεχίζουμε. Απαγορεύονται οι κομωτές πριν τους αγώνες. Τι είχαμε τώρα? Τα έχω πει. Κουρεμένοι βγαίνουνε. Βγαίνουνε τριμαρισμένοι λίγο πριν οι ποδοσφαιριστές. Για να καταλάβετε εσείς που ζείτε μια άλλη ζωή. 2 ώρες πριν το παιχνίδι έρχεται κομωτής στο ξενοδοχείο, λίγο πριν φύγει με το λεωφορείο. 3. Σε κουρεύει, σε κάνει πένα για να πας φρεσκοκουρεμένος για τα πλάνα και τα κοράσια. Καταλαβαίνεις, για να ποζάρεις, για τα πλάνα. Γι' αυτό είναι πένα όλοι. Είναι φρεσκοκουρεμένοι. Όλοι στο κομωτήριο δεν είμαστε μια χαρά με τα μαλλιά μας και πάμε αύριο να τα φτιάξουμε ίδια όπως το κομωτήριο και είναι, λες και είναι, τι να σου πω, του Σαμάκ. Τον θυμάσαι το Σαμάκ της Arsenal που όταν έβρεχε φαινόταν τα πάντα. Συνεχίζουμε παρακάτω. Συγγενείς και φίλοι τέλος. Ειδικά αν είναι και κομωτής και συγγενείς και φίλος. Εκεί τρως μπλοκ κανονικό. Μέχρι λέει το πρωί της προηγούμενης μέρας σε βλέπουνε δρόμο για μία μέρα μόνο σου. Χωρίς κινητό, χωρίς κομωτήριο και τρόμολοι μαζί. Αυτά. Να δούμε αν θα πιάσουνε. Βλέπω να τον τρώνε για τον Κλοπ. Οι Γερμανοί. Κυρίως για το κομωτήριο, φίλε. Μιλάμε, είναι πένα τώρα. Ο Βιδάλ, θυμάσαι, λέγαμε για κουρέματα, θυμάσαι ο Βιδάλ που έκανε ένα δράκο, ένα τέτοιο. Και οι Γερμανοί δεν πολύ κουρεύονται. Ποιοι είναι αυτοί που. Παίχτες της Γερμανίας που είναι πένα. Δεν ξέρω. Πάντα κουρεμένος. Ναι, καλά. Ο Μίλλερ που ήταν πάντα κούρευτος. Και τρέχει στο σβέρκο, ρε φίλε. Ο Μίλλερ έλεγε: σιγά, πάω κουρευτό. Τον άλλο μήνα. Πώς θα λέγανε οι γονείς μας. Τον άλλο μήνα. Άστα, μωρέ, δεν έχουν τίποτα. Αυτά λοιπόν από τον Κλοπ. Και περιμένουμε να δούμε αν θα πιάσουν όλα αυτά τα αλεφαντίστικα. Ας τα τατουάς. Βαραίνουνε τα τατουάς. Ο Πασαρέλα δεν τα έκανε αυτά. Ο Πασαρέλα νομίζω τα έκανε όλα αυτά. Ο Πασαρέλα. Τέλος πάντων, εντάξει.

Γιαννήσης Μπούμερ, ετών 28, εννοείται. Πάμε και στον κρασαρισμένο με Σοφία Θοδωράκη. Τα φιλιά μου στη Σοφία, τον Άγγελο των FM. Και όχι μόνο. Ποιον Άγγελο των FM, ρε? Που θα τη χαλάσει χατήρι τη Σοφία και θα σε σηκώσει με το βλέμμα τη δυο μέτρα πάνω. Σαν Κόπερφιλτ. Ναι, ο Βίρτς είναι κοντοκουρεμένος. Ο Βίρτς είναι τριμαρισμένος. Πολύ. Ναι, ναι, έχει σβήσιμο πάρα πολύ καλά. Τώρα που βλέπω Βίρτς, ναι, πρέπει να φέρνει κομμωτή κάθε τρεις μέρες, ναι. Άντε βέβαια να πάει να το κάνεις αυτό στην Εθνική Γαλλίας. Εθνική Γαλλίας, Πετρίδη. Πένα όλοι, πένα. Οι Γάλλοι πρέπει να έχουν κομμωτή στο ημίχρονο. Όχι πριν.

0: Του Γιωβάνα μες του πάει ένα metal. Ε, παλιός.
1: Να χτυπιέμαι με τη ομάδα μου τώρα. Να χτυπιέμαι με τη ομάδα.
0: Λοιπόν, στην αρχαιότητα οι άνθρωποι είχαν έναν τρόπο να συνδέονται με τα μακρινά μέρη, πυρσούς, φρικτορίες, μετά τηλέφωνο, ίντερνετ. Τώρα συνδυόμαστε μέσω ραδιοφώνου τώρα όλο αυτό το διάστημα. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Συνδέει όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί όλες τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Με πασαρέλα ήταν ο Ρεντόντο και το Μαλί, δεν είχαμε θέμα τότε με πασαρέλα ή σκαλίζοντα παλιά. Μπορεί να λέω βλακίες, αλλά έχω μία εντύπωση ότι ήταν αυτό.

0: Εντάξει, ο Τόνι Κρος έβγαινε περιποιημένος, αλλά πιο πολύ κλαρινό γαμπρός. Δηλαδή, κούρευε λίγο πλαϊνό, μια χωριστρούλα, μπορούσες μια εβδομάδα κούρευτος. Δεν φαινότανε τόσο Πετρίδη του Τόνι Κρος, δεν φαινόταν τόσο. Ήταν εδώ μια γραμμούλα, λίγο το τσουλούφι, μια χαρά είμαστε. Τώρα αυτά ο Μουσιάλα, ούτε και το Μουσιάλα τον έχω δει πένα. Δεν περίμενε οι Γερμανοί να το έχουν τόσο με τα κομμωτήρια. Τους είχα πιο χαλαρούς. Τους Γάλλους έχω εγώ. Καλά, όχι ο Γκρισμάν που κουρεύεται μόνος του, βάζει το κεφάλι σε μπογιά. Δεν λέω γι' αυτό. Εννοείται αν έπαιζε ο Μίλλερ ακόμα θα είχε γελάσει πολύ με την ανακοίνωση και θα έκανε χειρονομίες τους υπόλοιπους, Γιώργο. Πάρτε τα τώρα. Εγώ που είμαι ακούρευτος στο Σβέρκο δύο μήνες. Λοιπόν, Μαρία Ζαφυρά του Αλέξανδρα της Σουβέλλας, Γιώργος Γιαννίσης, εκπομπή από εδώ. Έχουμε πολλά να πούμε. Έρχεται ο Τσόχος μπήκε. Έχουμε και δουλειές. Πραγματικά ένας επαγγελματίας. Ένας επαγγελματίας. Πρέπει να τα πω. Έχουμε εδώ χορηγούς. Τι να κάνω, μην τα πω. Να πω αυτό για το μπιγούν. Έχεις κάτι να ανακοινώσεις σχετικά με τα κουρέ. Θα τα πω εγώ καλά. Που κουρεύονται. Είχε στους Γερμανούς εσύ ότι κουρεύονται πριν τον αγώνα. Και τους τα κατήργησε όλα.
1: Δεν ξέρω καθόλου γιατί υπάρχει κίνδυνο να πνίγω.
0: Καλά.
1: Σπάνια συμβαίνει, αλλά εγώ... δεν ξέρεις καμιά φορά.
0: Θες να κάνεις λίγο τα μπόρδα.
1: Τα μπόρδα!
0: Και μετά γιατί δεν τα άφησες και είπες πάλι αυτός. Δεν συνήλθες.
1: Όχι.
0: Όλοι νομίζουμε ότι είμαστε καλά μέσα μας. αφού λέει ο τα μπόρδα. Τα μπόρδα. Λέω τώρα θα πιει νερό και κάνει πάλι αυτό. Ο Σμίγκολ γίνεται το... It's precious τα μπόρδα. Yeah. Λοιπόν, έρχεται Σοφία Θοδωράκη πρώτα για το δελτίο. Μετά εδώ είναι ο Τσόχος, εδώ είναι και ο Τσούτσικας. Έχω όμως κάτι σημαντικό να πω φεύγοντας. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μέσα στο παιχνίδι με την BWIN σε στοίχημα και live καζίνο ξεκινάς με γκλάμουρης προσφορά γνωριμίας και άπεχτα δώρα τα λέμε, γεια!
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
7: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
8: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
9: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
10: Μα το σημάδι.
11: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com.artinfo.gr.
3: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Η ώρα είναι 10.
13: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
12: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof Thermo για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφές.
3: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
13: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
14: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
13: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
15: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
16: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας την Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής, στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
17: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού, σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
18: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
19: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
20: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Πάτρας 96,3.

0: μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σουτ. Είναι 2-0.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
4: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
5: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
4: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25. 54-565.
6: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίσεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
7: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
10: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
11: Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Slacks έρχονται στην Πάτρα, έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, το Θρανίο, Joe Records και more.com.

0: Sport FM Patras. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
7: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
8: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
9: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφής.
11: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
12: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
13: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
14: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
15: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
16: Τηλέφωνο 2610 642 399.
17: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
0: Sport FM Πάτρας

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
2: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας, ένας αιώνας ψωμιού.
5: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου, εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-270-319.
0: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Sport FM Patra.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
3: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
4: Άσε, στάζει.
3: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
4: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Α, υγρασία. Σου χωλήσει, δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
5: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610-527-588.
6: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής, στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
7: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Σπορ FM Πάτρας 96,3.
11: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέκ. Κάνει το βλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
6: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σεπίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
7: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρει έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Fix Lux Live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Fix Lux έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Fix Lux Live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο, Joe Records και more.com.
0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
9: Let's do it.

0: Sport FM Patras. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες. What, couture?
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
7: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
9: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Sport FM Patras. Τρίποντο στην αθλητική ενημέρωση. Και στην ψυχαγωγία.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
1: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
2: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα. Πάντα σαν καινούργιες.
1: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον, η κορυφή στη επιφάνειες χαλαζία. Dekton Ultra Combat Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία, γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610-525-352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης, δύναμη κομψότητας.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
1: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση. Δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
4: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
7: Sport FM

0: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
1: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
2: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
3: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
4: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
3: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
4: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
3: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
4: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
3: Στον κόμβο
5: Γλυκάδας. Τηλέφωνο 2610 642 399.
6: Αχ, τι έπαθα!
7: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
6: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
7: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
8: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και σέρβις με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610 335 900.
9: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές. Χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610 334 595.
10: Σπόρ FM Πάτρας.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκέπης σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
5: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
9: Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Slacks έρχονται στην Πάτρα, έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο, Joe Records και more.com.
0: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ.

Καλώς ορίσατε στη ζούγκλα τη δικιά μου. Εκεί που δαίμονες υφαίνουν τα πρικιά μου. Με ιστό εκεί που πρέπει να πονέσεις για να νιώσεις. Εκεί που πρέπει γρήγορα να μεγαλώσεις. Καλώς ορίσατε στη βόλτα.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
3: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
3: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
4: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
3: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
5: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
7: Θέλετε μοναδικά χειροποίητα έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και στυλ? Καρέλας Κωνσταντίνος του Αθανασίου. Έπιπλα κουζίνας, μπάνιου, ντουλάπες, πόρτες, ειδικές κατασκευές σε φιλικές τιμές. Ξυλουργικές εργασίες και άψογη εξυπηρέτηση και εκτός πατρών. Τέρμα Θεοφράστου, προάστιο 1 δικταίο. Τηλέφωνο 6955 967 790.
8: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121. Τηλέφωνο 2610 520063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
7: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Πάτρας 96,3.
9: Διάρκειας ενός έτους και αν εξασφαλίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο με την ομάδα, η παραμονή του θα ανανεωθεί για ακόμη ένα χρόνο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.

0: Γεια σας, Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2026, 8 λεπτά μετά τις 4. Οι ρεπόρτες είναι εδώ με Κώστα Κετζόλου, Γιώργο Σανά και Τάσο Νικολογιάννη. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας του Big Wings Sport FM, Νέαχος Κυριαζόπουλος, στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής. Κωνσταντίνα Πανούτσου, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Γιώργο, τι γίνεται?
1: Τι κάνεις, Τάσο?
0: Τι να κάνω, ξεκίνησε η διακοπή και να δούμε πώς θα περάσουν 20 μέρες.
1: Δύσκολες 20 μέρες.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Έχουμε το παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας αύριο. Εθνική, η οποία αναχώρησε δεύτερη στη Σερβία. Το πρώτο από τα 4 παιχνίδια που θα δώσει για το Nations League. Το δεύτερο είναι, αν δεν κάνω λάθος, την Κυριακή με τη Γερμανία, δεν είναι?
1: Ναι.
0: Και την άλλη εβδομάδα έχει πάλι Πέμπτη Κυριακή Ολλανδία-Γερμανία.
1: Ολλανδία-Γερμανία.
0: Τούμπα.
1: Ναι. Τούμπα είναι, δεν θυμάμαι.
0: Νομίζω και τα δύο είναι στην Τούμπα. Ο στόχος λοιπόν της Εθνικής αυτού του Nations League, όπου να πούμε ότι συμμετέχει στο Group A μετά την καλή της παρουσία στο προηγούμενο Nations League, είναι η πρώτη φορά που είναι μαζί με τα μεγαθύρια η εθνική ομάδα, είναι να παραμείνει στο Group A. Αυτό γίνεται με δύο τρόπους. Είτε ως δεύτερη να είναι στις δύο καλύτερες τρίτες ομάδες στο Group, από όλα τα Group. Είτε να δώσει ένα μπαράζ.
1: Να βγει τρίτη, λες.
0: Να βγει τρίτη. Και να παίξει με μια ομάδα από το Group Β για να παραμείνει στην πρώτη κατηγορία. Τι ρόλο παίζει αυτό στην πορεία? Ρόλο παίζει τις σκληρώσεις περισσότερο. Mm. Έτσι, ότι θα έχεις πιο ευνοϊκές σκληρώσεις αν είσαι πιο ψηλά. Και φυσικά για το πρεστίζι της εθνικής ομάδας.
1: Εντάξει, πάντως νομίζω τώρα τη Σερβία λογικά πρέπει να βάλουμε από κάτω.
0: Αυτό είναι. Ο στόχος είναι η Σερβία. Το αυριανό μας λέει πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ναι, ναι. Καλή ομάδα η Σερβία. Βέβαια είναι του ύψου του βάθους η Σερβία.
0: Ναι, η Σερβία, εντάξει.
1: Πολύ περίεργη ομάδα.
0: Εγώ πιστεύω ότι η Εθνική πρέπει να πάει εκεί με στόχο τη νίκη στο μάτς το αυριανό. Δηλαδή αυτός είναι ο στόχος, γιατί αν το κάνει αυτό, καταλαβαίνεις ότι μετά την τρίτη θέση δύσκολα θα δικάσει.
1: Ναι. Ναι. Λογικά ναι. Ναι. Λογικά ναι. Δεν νομίζω τώρα οι Σέρβοι τώρα ότι.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι καλή ομάδα. Είναι καλή ομάδα. Πάλι καλά δεν έχουν το βλάβο.
0: Έχουν αλλάξει προπονητή. Ποιον έχουν?
1: Το τέτοιο που είχε ουσιαστικά τον Παναθηναϊκό μου, ρε.
0: Ο Στακοβίτς.
1: Ο Παούνοβιτς.
0: Α, τον Παούνοβιτς.
1: Ναι.
0: Ο Παούνοβιτς ήταν.
1: Ναι. Θα τους έχει μαζέψει πολύ ο Παουνόβιτς, είναι σίγουρο αυτό.
0: 100%.
1: Έχει πάρει πάλι για τον Τάντιτς τώρα. Εντάξει, 37 χρονών, αλλά παιχτάρα τώρα ο Τάντιτς, να συζητάμε. Δεν έχουν τον Βλάχοβιτς, καλό είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι παίζει και ένα στόπερ καλός. Ο Μιλένκοβιτς δεν παίζει. Της Νότιχαμ. Να δούμε.
0: Μάλιστα.
1: Και επιστροφή τώρα Γιωβάνοβιτς Σερβία. Δεν πρέπει να ξαναπαίξει αντίπαλος.
0: Όχι.
1: Ε? Ούτε κανένα προκριματικό τίποτα με τον Παναθηναϊκό είχε. Κανένα ευρωπαϊκό προκριματικό Σερβία. Αλλά δεν μπορεί να έχει.
0: Τώρα. Όχι, δεν νομίζω. Όχι.
1: Ναι, ναι, επιστροφή Γιωβάνοβιτς. Και γι' αυτό θα είναι ιδιαίτερο πολύ.
0: Και να ξέρω ότι υπήρχε ενδιαφέρον και από την Εθνική Σερβίας. Αλλά okay,
1: πριν δεν πάει ο Παούνοβιτς, ε?
0: Ναι, ναι. Όχι τώρα. Πριν.
1: Ναι, πριν πάει πόσο πάνω. Ναι, ναι. Πριν κανένα χρόνο κάπου εκεί.
0: Και πριν έρθει στην Εθνική.
1: Α.
0: Αλλά δεν έγινε κάτι.
1: Εντάξει, γι' αυτό θα είναι ιδιαίτερο μάθος τώρα, γιατί...
0: Ή όπως και να το κάνουμε, στην πατρίδα του.
1: Είναι η πατρίδα του, είναι σαν μισός Έλληνας είναι.
0: Ναι, σωστό.
1: Πολύ, πολύ ιδιαίτερο.
0: Το ίδιο πρόβλημα που είχε ο Σάντος.
1: Ναι, ναι.
0: Όταν έπαιζε με την Πορτογαλία.
1: Ναι, βέβαια.
0: Καταλάβες, γιατί είναι μισός Έλληνας, μισός Πορτογάλος.
1: Ναι, βέβαια. Εντάξει. Καλά, ο Γιωβάνος είναι περισσότερα χρόνια στην Ελλάδα, ναι. Έτσι, περισσότερα χρόνια, ξέρει και ελληνικά.
0: Ναι. Κύριε Κέρση, τι κάνετε?
2: Τι κάνετε, παιδιά? Τι καλά, είμαστε, σας δόξα τω Θεώ. Ναι, ναι, όλα εντάξει.
1: Καμπάνα. Εχθές
0: περιττώ να σου πω ότι το τι ακολούθησε, αν άκουγες.
2: Ευτυχώς δεν άκουσα.
0: Δεν έχει προηγούμενο.
2: Γιατί να επιδεινωνόταν και η κατάσταση.
0: Επί μία ώρα ασχολιόντουσα με τα εμφυτεύματα του Κετσοτζόγλου.
2: Αν είναι δυνατόν.
0: Ο Στέφανος εδώ σου ετοίμασε ολόκληρο ποτ πουρί. Σου έβαλε και το τραγούδι, το θα δούμε, που είναι το δικό σου τραγούδι.
2: Όντως.
0: Ναι, ρε. Ποτ πουρί για εμφυτεύματα, ένα μωράκι να κλαίει. Και να λέει δεν μπορώ, πονάω. Και να λες εσύ, κύριε Νικολογιάννη, έβαλα δύο φυτεύματα. Και λέει και φυλαίει το μωράκι, δεν μπορώ, πονάω. Έτσι ήταν η εισαγωγή της εκπομπής.
1: Αλήτες, με τον πόνο του άλλου.
0: Με τον πόνο σου έπαιζε ο Μαραθιανός. Και έτσι, αυτά τα βλέπεις εσύ που πας στα ταξίδια της ΑΕΚ έξω και βγάζεις selfie με τον Μαραθιανό.
2: Τελείωσε.
0: Ωραίος φίλος.
2: Selfie τέλος.
0: Πώς θα γίνει?
2: Το πρώτο μέτρο είναι αυτό. Τέλος η selfie.
0: Μα είναι δυνατόν. Έπαιζε με τον πόνο σου, ρε φίλε, είναι δυνατόν.
2: Να δω, ίσως θα ακούσω κάποια στιγμή.
0: Φίλε, μία ώρα. Για σένα, μία αφιερωμένη εκπομπή.
2: Μου στέλνα κάτι μηνύμα το βράδυ που έκανε την εκπομπή στο YouTube, αλλά δεν πίστευσα ότι έγινε τόσο.
0: Δεν πήρε, ρώτα με, στείλμα να μείνω, αυτά ακούω, αυτά δεν τα χάνω.
2: Ρε, τι πάθαμε.
0: Τι γίνεται, ε? Λέγαμε τώρα πώς θα περάσουν τρεις εβδομάδες, μπορεί να μου πεις. Έχεις να προτείνεις κάτι? Τι θα λέμε κάθε μέρα.
1: Κάνουμε μια σύσκεψη κορυφής μετά.
0: Τι θα λέμε κάθε μέρα.
2: Καταρχάς εγώ έχω πάρει άδεια. Από την άλλη Τετάρτη μέχρι και επιστρέφω Τρίτη.
0: Φιλάκια.
2: Οπότε είναι μια πρόταση που σας κάνω.
0: Ωραία, και ποιος θα μείνει εδώ, κανένας.
1: Σιγά σιγά τα λέει. Ναι, σιγά σιγά τα μαρτυρεί. Δεν ξέραμε όλα αυτά.
0: Έχει ακούσει για την άδεια, απλά δεν ήξερα από πότε είναι.
1: Ο διευθυντής προγράμματος το ξέρει, το γνωρίζει.
2: Εννοείται.
1: Είσαι σίγουρος ότι έχει βάλει σου
2: ήδη. Από πριν το καλοκαίρι. Νομίζω ναι.
1: Θα φάνει εκείνη την ώρα. Λέγεται.
2: Ναι.
1: Για το αυριανό μας. Και ότι είναι ιδιαίτερο για τον Γιωβάνοβιτς που επιστρέφει η Σερβία ως αντίπαλος.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αλλά και ότι ουσιαστικά τους Σέρβους πρέπει να βάλουμε από κάτω. Ναι. Τώρα δεν νομίζω τους Γερμανούς και τους Ολλανδούς να μπορούμε να τους βάλουμε. Αν και καμιά φορά είναι
0: παγίδα. Εγώ να ξέρω, πιστεύω ότι η Εθνική με την Γερμανική και την Ολλανδία θα έχει αξιοπρεπή εμφάνιση. Τώρα τι αποτέλεσμα θα φέρει δεν ξέρω.
2: Εγώ ελπίζω σε όλα ότι θα έχει αξιοπρεπή εμφάνιση.
0: Ναι, όχι, εγώ λέω για τα πιο δύσκολα που λένε όλοι δεν έχουμε τύχη. Εγώ πιστεύω ότι έχουμε τύχη.
1: Είναι και να
0: πάρουμε κάποιο αποτέλεσμα.
2: Στο κέντρο ποιοι θα παίξουν.
0: Στο κέντρο τώρα παίζεται. Κοίτα, το πιο πιθανό είναι να παίξει ο Κοστούλας με τον Παυλίδη μπροστά.
2: Ναι.
1: Σα χάθηκε.
0: Κουρμπέλης, Ζαφίρης, Καρέτσας και Τζόλης. Αυτό είναι το πιο πιθανό σχήμα.
1: Και ο Κουρμπέλης, όταν γύρισε από Σαουδική Αραβία,
0: ναι.
1: Δεν τέτοιο. Δεν είναι ακόμα καλά.
2: Ήρθε η διεύθυνση προγράμματος.
1: Ότι έχει άδεια ο κύριος Κιθετζόγλου. Αν έχει περάσει.
2: Έχω. Και γραπτός και προφορικός έχει.
1: Δεν μπορούμε να ψάχνουμε τον Κέτσι στα τηλέφωνα σε επόμενη εβδομάδα. Γιατί δεν βγαίνει ο κύριος Κέτσι στα τηλέφωνα, θα λέμε. Εντάξει, τα χαφ, παιδιά, κάτι πρέπει να γίνει με τα χαφ στην Εθνική για τα επόμενα χρόνια.
0: Δεν υπάρχουν χαφ, φίλε. Υπάρχει τρομερό πρόβλημα.
2: Ρε, σημα, έχουμε τόσα φορ.
0: Και δεν υπάρχει.
2: Είναι απίστευτο
0: το μπακ, έχουμε και δεν έχουμε χαφ.
2: Ναι.
0: Τρομερό. Δεν υπάρχει, υπάρχει πρόβλημα.
1: Νομίζω ίσως η ελπίδα.
2: Που από τότε που ο Μίτογλου τον πήρε κάτω Βόλτα. Λέγαμε συνέχεια αυτό το πράγμα. Ένα φορ.
0: Τώρα τα φορ που έχει, δεν υπάρχει. Έχει. Παυλίδη, Δουβίκα που κάνει τρομερό πρωτάθλημα. Ναι, έτσι. Ναι. Κοστούλα. Που...
2: Άστο, ναι.
0: Αλλά μη σου πω τα μηνύματα. Θυμάσαι που έρχονταν με τον Κοστούλα.
1: Δεν θα έπαιζε ο Κοστούλας ποτέ.
0: Όχι,
1: δεν θα έπαιζε ποτέ στην Premier League.
0: 40 εκατομμύρια είναι δυνατόν πριν από 1,5 μήνα. Έτσι. Και λέγαμε υπομονή, θέλει προσαρμογή κλπ. Και πάει και τα κολλάει το ένα μετά το άλλο. Λοιπόν, Κοστούλας. Ιωαννίδης.
1: Και Τετέι.
0: Τετέι. Φίλε,
1: μιλάμε για πέντε. Και σκεφτείτε ότι
2: σε λίγο. Μα πραγματικά ποιον αφήσει έξω τώρα.
1: Και παιδιά, σε λίγο καιρό με το καλό να παίξει το παιδί θα είναι και ο Τζόλης.
2: Και ο Τζόλης, εννοείται. Μην το ξεχνάμε ποτέ.
1: Ο Τζίμας και λέει ο Τζόλης.
2: Ο Τζίμας είναι μεγάλος παίχτης.
1: Ναι.
2: Μην το ξεχνάμε.
0: Βέβαια.
1: Τι να συζητάμε τώρα. Εγώ νομίζω ότι για τα χάφη μόνη ελπίδα της Εθνικής είναι να παίξουν δύο παιδιά, να πάρουν χρόνο, ο Κοντούρης και ο Φίλης. Ίσως είναι οι δύο που να μπορέσουν να βγουν σε λίγα χρόνια.
0: Ναι.
1: Να πάρουν δηλαδή παιχνίδια τα επόμενα 1-2 χρόνια για να μπορούσαν να δει. Άλλο αμυντικό χάφ δεν νομίζω ότι υπάρχει.
0: Ναι.
1: Είναι η μοναδική η δύο αυτή.
0: Πάμε σε ένα διάλειμμα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Στην Olibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμα του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δώρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
4: Στην Olibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δώρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Olibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Tenamen εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Tenamen και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Tenamen.
6: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Μπε στο eFood. Βρε τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτη και κάνε τα ψώνια σου στι ίδιε τιμέ με τα καταστήματα. Κουδουνί. Σκλαβενίτη από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
9: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορα. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλει να βάζει και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχει το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, αύριο 10 πατέρα του Εθνική Σερβία. Την Κυριακή την ίδια ώρα με τη Γερμανία. Και την άλλη εβδομάδα άλλα δύο παιχνίδια. Η επόμενη διακοπή να πούμε είναι Νοέμβριο. Έχει δύο παιχνίδια, δεν έχει τέσσερα. Είναι πιο μικρή.
1: Πάλι καλά.
0: Ουσιαστικά έχει έξι παιχνίδια, τελειώνει. Είναι...
2: Ναι, η άλλη είναι κανονική διακοπή, όπως ήταν παλιά.
1: Απλά τώρα που
2: το Νοέμβριο.
1: Του, τα έχουν κάνει όλα μαζεμένα. Για να μην γίνονται και Σεπτέμβρη και Οκτώβρη, όπως γινόταν διακοπές δηλαδή.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, πολλές παιδιά 20 μέρες τώρα.
0: Εντάξει, τι θα κάνουμε. Οι ομάδες έχουν δώσει άδειες. Ο Ολυμπιακός πόσες μέρες έχει?
1: Ο Ολυμπιακός έχει Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει από χθες μέχρι την Κυριακή.
1: Α, ναι, μια εβδομάδα όλοι.
2: Σάββατο νομίζω γυρίζουν.
0: Σάββατο, ναι.
1: Ναι, στον Ολυμπιακό δώσε τρεις. Θα δώσει τρεις την άλλη εβδομάδα πάλι το αντίστοιχα, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα.
2: Νομίζω ότι όμως του Παναθηναϊκού είναι μία και έξω, δηλαδή μετά κανονικό πρόγραμμα.
0: Το πολύ, πολύ να του δώσει καμία Κυριακή.
2: Κάνα ρεπό, ναι.
0: Κοίτα το θέμα.
2: Και ο Νίκολης το ίδιο.
0: Το θέμα είναι τώρα εδώ. Είναι οι διεθνείς, δηλαδή λείπουν τώρα 10 και 12 και 13 διεθνείς. Να τους κρατήσει και τους άλλους βοηθά, να δουλέψει τους άλλους. Αυτός δηλαδή που θέλει να δουλέψει πιο πολύ είναι ο Εμμανόλ, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πώς να κάτσεις να δουλέψεις τώρα χωρίς
2: 13. Ο Παναθηναϊκός πάντως είναι αρκετή βασική που τυχαίνει και δεν είναι και διεθνής.
0: Ναι, βεβαίως. Θα σου πω αμέσως, μια και το συζητάμε τώρα. Κάτσε να δω.
2: Ο τερματοφύλακα στα στόπερ.
1: Είναι βασικούς που δεν είναι διεθνείς.
2: Ναι, ναι. Ο τερματοφύλακα στα στόπερ, τα κεντρικά χαφ είναι καλά.
0: Δηλαδή, ας πούμε, λείπει ο Ναΐμ με τον Σαλάχ Εντίν. Αμαρόκο δεν πήγε ο Λούζα. Ο Λούζα είναι βασικός, δεν θεωρείται βασικός. Ο Καμαρά δεν πήγε.
2: Ναι.
0: Αυτός βασικός θεωρείται.
1: Οι δύο στόπερ.
0: Οι δύο στόπερ δεν πήγανε. Ο Πένια δεν πήγε πουθενά. Εδώ θα είναι.
1: Ο Καλάμπρια και αυτό.
0: Ο Καλάμπρια και εδώ αυτό θα είναι. Από τα εξτρέμ θα είναι εδώ Αντίνο. Έτσι, ο Πελίστη θα λείπει. Οκ, Ουρουάη. Τριντά τον Μπάκο που είπε και ο Κέτσε το έχει, το έχει εμπεδώσει από πέσει με τον Λιβάη Γκαρσία. Αλλά θα είναι εδώ ο Ντέσες. Έτσι και θα είναι και ο Ραστότερ. Θα έχει δύο βασικούς επιθετικούς.
2: Ο Ραστότερ δεν είναι στα Σκόπια.
0: Όπα, λάθος. Ο Ραστότερ θα λείπει.
2: Ναι.
0: Θα είναι εδώ
2: και εγώ τι έχουν τα Σκόπια, ρε φίλε, ναι, και δεν παίζει ο Ραστότερ.
0: Σωστά, θα είναι ο Ραστότερ εκεί. Θα είναι δηλαδή εδώ ο Ντέσες. Ο Τετέγιο Κυριακόπουλος στην εθνική ομάδα. Okay. Θα είναι αριστερά ο. Θα μπορεί να είναι ο Κρίστενσεν από εδώ και πέρα. Θα λείπει ο Σαλάχ Εντίν. Ο Γιάνκουσιτ στην Κροατία K21. Και μετά είναι οι πιτσιρικάδες, ο Κάτσι και ο Κοντούρης που θα είναι και αυτή την K21 Ελλάδα. Αλλά έχει γενικά παίκτη να δουλέψει. Okay. Μπορεί να φτιάξει μια δεκάδα με αυτού που θα είναι εδώ. Δεν να πει ότι λείπουν όλοι οι βασικοί και έχει μεγάλο πρόβλημα. Η μεγαλύτερη αγωνία νομίζω είναι να γυρίσουν καλά αυτοί που θα λείπουν. Δεν νομίζω να έχει άλλη αγωνία. Και το καλό είναι ότι το Μαρόκο παίζει Κυριακή, μια εβδομάδα πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Άρα ο Ναΐς, αλλά και θα μπορούν μέχρι την Τρίτη να είναι εδώ. Και νομίζω Δευτέρα παίζει ο Λιβάη Γκαρσία και μετά τέλος. Α, δεν έχω δει τον Μπελίστη, θα το δω και αυτό. Και ο Λιβάη Γκαρσία μέχρι την Τετάρτη θα είναι πίσω. Το θέμα είναι να είναι υγιής και να γυρίσουν. Τώρα, οι άλλοι, ο Ολυμπιακός έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα.
1: Για ο Ολυμπιακός, από τους 8 αμυντικούς που έχει, 4 στόπερ, 4 μπακ, οι 7 λείπουν.
0: Ναι.
1: Έχει μείνει πίσω μόνο ο Πιρόλα. Ο Κάρμο στην Αγγόλα. Ο Σμαϊλόβιτς στη Βοσνία, ο Ρέτσος στην Εθνική, ο Σάλιακας στην Εθνική, ο Πέντερς στην Νορβηγία, ο Τικνιζιάν Αρμενία, ο Μπρούνο Νιγηρία. Δηλαδή έχει μείνει ένα στόπερ πίσω, ένας αμυντικός από τους 8. Δηλαδή, πού να δουλέψει εκεί. Η μόνη θέση που τους έχει όλους είναι στα εξτρέμ. Γιατί δεν πήγε ο Ρόκα στην Εθνική K21 της Ισπανίας, ο Ζώτα Σίλβα είναι Πορτογάλος, ο Μπέιλι δεν πήγε, ο Ζέλσον είναι και αυτός εδώ. Τίποτα, δηλαδή η Center 4 έφυγε ο Γκοντζάλες. Καλά, ο Γκοντζάλες εκεί είναι μεγάλο θέμα. Παίζει Τετάρτη. Ξημερώμα Τετάρτης με το Μεξικό. Δηλαδή, τι ξημερώμα Τετάρτη.
0: Αυτό πάθαινε και ο Πινέδα.
1: Ναι,
0: ναι, τον Πινέδα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ο Πουέρτα παίζει Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος, ξημερώματα. Άρα για αυτός από Τετάρτη θα είναι πίσω. Ο Γιάρεμτσου λείπει. Πάλι καλά, ο Center 4 πήρε από τη Samsung Sport Ολυμπιακός. Παρότι είναι από το Τσάντ, δεν κλήθηκε. Ή δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν πήγε στην εθνική του ομάδα. Θα μείνει εδώ. Τώρα στο Τσάντ να έχουν καλύτερο σεντερφόρ δεν νομίζω βέβαια. Αλλά καλύτερα που δεν πήγε. Δεν μπορεί. Βασικά τι το Τσάντ δεν έχει ένα παίχτη που να τον ξέρουμε. Αλλά πάλι καλά έμεινε εδώ. Βγει αυτός, ο Φορτούνης έμεινε πίσω, ο Τσικίνιο. Έχει μείνει ο Έσε με το Σιπιόνι. Η μικρή όχι ούτε. Ο Φίλης είναι στην Εθνική Νέων. Μπακούλας νομίζω έχει μείνει πίσω. Ναι, ναι, είναι όλοι.
0: Εδώ βλέπω ότι η Ουρουγουάη θα δώσει δύο φιλικά. Το ένα με την Ιαπωνία αύριο και το άλλο στις 28 Σεπτεμβρίου τη Δευτέρα με την Νότια Κορέα. Έτσι.
1: Είπες η Ουρουγουάη. Απλά όμως αφού τα δίνει με αυτούς, μήπως τα δίνει κάπου πιο κοντά εδώ και δεν τα δίνει η Ουρουγουάη.
0: Δεν το έχω παρατηρήσει.
1: Να ξέρεις, μπορεί να είναι εδώ πέρα. Να είναι ή τύπου Ευρώπη ή κανένα Ντουμπάι ή κανένα τέτοιο.
0: Δεν το έχω παρατηρήσει αυτό. Δεν το έχω δει.
1: Για κάτσε, θα σου πω τώρα να δω. Ναι. Έχει και ένα 6-10 η Ουρουγουάη. 6-10 πότε είναι. Είναι τρίτη. Με την Ινδία.
0: Και τι εδώ δίνει. Τόσο, θα είναι λάθος.
1: Λοιπόν, το ένα είναι. Για να σου πω τώρα. Στην Ιαπωνία, με την Ιαπωνία.
0: Μπράβο. Αύριο.
1: Με την Κορέα. Α, δεν μου δείχνει πού. Άρα Ιαπωνία, Κορέα, κάπου εκεί θα είναι.
0: Μπράβο. Δευτέρα.
1: Και το άλλο με την Ινδία. Δεν μου βγάζει έδρα. Άρα είναι.
0: Ινδία πότε θα είναι όμως.
1: 6-10 βλέπω εδώ.
0: 6-10.
1: Τρίτη δηλαδή, ναι.
0: Κάτσε ρε, Δευτέρα 28 πότε έχουμε.
3: Την άλλη Δευτέρα.
1: Αυτή την ερχόμενη Δευτέρα.
0: Α, μάλιστα.
1: Και μετά την άλλη Τρίτη.
0: Μάλιστα.
1: Άρα και ο Πελίστη θα γυρίσει να αρχίσει.
0: Ναι, θα αργήσει να γυρίσει.
1: Εντάξει, θα αργήσει. Άμα παίζουν οι Ινδία, είναι βέβαια, είναι κανένα 8-9 ώρες ταξίδι η Ινδία.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κοντά. Και έτσι εσύ, έχεις κανένα που γυρίζει αργά?
2: Δεν έχω κοιτάξει ποιος γυρίζει πιο αργά, αλλά έχουν πάει σε όλο τον κόσμο και τώρα από την ΑΕΚ λείπουν και βασικοί πολλοί, δηλαδή.
1: Η ΑΕΚ με ποιον παίζει καταρχάς, έτσι, sorry, δεν θυμάμαι.
2: Όταν επιστρέψει, ΑΕΚ Όφη, Σάββατο.
1: Α, καλό μάτσο έχει
2: και ναι, και Σάββατο κιόλας. Δηλαδή, το καλό για την ΑΕΚ είναι ότι, εντάξει, έχει η κεντρική της αμυντική είναι εδώ, ο τερματοφύλακας είναι εδώ, τα πλάγια μπακ, ο Λυκογιάννης είναι εδώ, ο Πίλιος είναι στην Εθνική Αλβανίας, ο Ρότεν τραυματίας, ο Μαρίν λείπει, ο Αριάγκα λείπει, ο Μάγερ λείπει, δηλαδή το κέντρο λείπουν σχεδόν όλοι.
1: Εκεί ο Αριάγκα, Βιτάλης, ο Αριάγκα Ονδούρα
2: ναι,
1: δεν είναι.
2: Ναι, Ονδούρα, Βιτάλης Εθνική Ουγγαρίας. Και ο Ζούπκοφ πήγε στην Εθνική, παρότι δεν είναι βασικό στην ΑΕΚ, τον πήρα στην Εθνική, η Κοϊτά, ο Γιώβιτς θα παίξει και με την Ελλάδα βασικός, ο Βάργα τραυματίας αλλιώς θα ήταν στην Εθνική, είναι δηλαδή...
1: Ναι, και ο Στρακώσα θα ήταν άμα δίνεται.
2: Εννοείται. Η ΑΕΚ έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Είναι 16 παίχτες που λείπουνε, 13 έχουν φύγει και οι τρεις θα είχαν φύγει, αλλά είναι τραυματίες.
1: Και έτσι, επειδή κοίταζα τώρα,
2: ναι.
1: Ο Αριάγκα που είναι Ονδούρα, παίζουν με Τζαμάικα,
2: ναι.
1: Φοβερό ντέρμπι, στις παραλίες πρέπει να είναι αυτά τα μάτς, Τρίτη 6 του μήνα. Άρα θα αργήσει και αυτός να γυρίσει.
2: Ναι.
1: Και το ίδιο, επειδή το κοίταζα και για τον Κάρμο, Αγκόλα, Δενοζίνη, ναι.
2: Ναι.
1: Παίζουν με το Μαλάουι 6-10 και αυτοί. Αυτά
2: είναι πρόβλημα γιατί είναι Σάββατο το μάτς.
1: Ναι. Και άμα παίζουν δηλαδή Τρίτη με Σάββατο είναι πολύ κοντά.
2: Πολύ κοντά.
1: Η Μαυριτανία ο Κοϊτά γυρίζει νωρίς, εντάξει, δεν έχει θέμα. Πω, είναι όλα αυτά παιδιά, είναι τώρα ζόρι. Αυτό που λέγαμε χθες, δεν μπορούν να βάλουν κάποια δικλίδα, κάτι να γίνει, να παίζουν μέχρι κάποια μέρα.
2: Ναι, θα μπορούσε να το κάνουν αυτό για τις, ομάδες.
0: Και ο Κάγκο, ναι, δεν πήγε.
2: Ο Κάγκο πώς δεν πήγε?
0: Λόγω τιμωρίας.
1: Ο Κάγκο από πού είναι?
0: Κάπου είναι από το...
2: Ζάμπια.
1: Ζάμπια.
0: Ναι. Λόγω τιμωρίας δεν πήγε.
2: Ναι, γιατί άκουσα ότι πήγε ο Κάγκου.
0: Την επόμενη θα πάει.
2: Δηλαδή ποιον έχει Ζάμπια ρε φίλε το...
0: Την επόμενη θα πάει.
1: Κάποια στιγμή η Ζάμπια δεν είχε πάει και ένα Μουντιάλ. Στο τελευταίο πήγε ή στο προηγούμενο.
2: Πήγε Μουντιάλ η Ζάμπια.
1: Κάποια από αυτές δεν είχε πάει.
0: Πήγαν τόσοι Μουντιάλ γιατί τους κάνει τίποτα να μην πήγαινε και η Ζάμπια.
2: Η Ζάμπια νομίζω...
1: Όχι. Κόπα Αφρικα είχαν παίξει. Κόπα Αφρικα είχαν παίξει. Εντάξει, έχουν και μερικούς παίκτες καλούς πάντως στη Ζάμπια, να ξέρεις. Αλλά εντάξει.
0: Μάλιστα. Ο Κάγκο από ό,τι βλέπω έχει την ποινή 4 αγωνιστικών.
2: Τι έκανε ρε παιδιά.
0: Τιμωρία.
1: 4 αγωνιστικών.
0: Ναι. Ό,τι για να έκανε καλά το κάνει το παλικάρι.
2: Σωστό και αυτό.
0: Δεν χρειάζεται να πάει. Είχε ένα περιστατικό με τους διαιτητές στην αμέτρηση Ζάμπια Μαρόκο στη φάση των ομίλων του κυπέλλου Εθνών Αφρικής το 2025. Άρα λογικά χρωστάει αυτές τις διαγωνιστικές από ό,τι έχω καταλάβει. Λοιπόν, πάμε στο πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Sky 100,3.
1: Μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου, συσκευές για αφαίρεση σπλαχνικού λίπους και για λιπόλυση βρέθηκαν σε κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας, όπως αναφέρει σε ανέ...

0: Sport FM Πάτρα.
1: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
0: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.

0: Sport FM Patra.
1: Το χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
2: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
3: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.

0: Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com.artinfo.gr.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις καλή την θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
4: Και ποιο να πάνε, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
3: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το...

0: 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα.
1: Ραδιο

0: Να του γίνει μια διαχείριση όπως είχε γίνει τότε και με τον Ζέλσον, που ήρθε και ο Ζέλσον με αρκετά προβλήματα, αλλά έχει μια πολύ καλή επιστημονική ομάδα, καλούς γιατρούς ο Ολυμπιακός, για να μπορέσει να τον φτιάξει, να το πω σε εισαγωγικά. Από εκεί και πέρα το όλο βάρος πέφτει και στον Μάριο, στον Center Four, να μάθει την ομάδα και τον τρόπο παιχνιδιού του Ιμανόλ, ο οποίος μέχρι στιγμής, αυτό λέγεται, το πρωί έχει χρησιμοποιήσει 21 παίχτες, έχει ανοίξει αρκετά το rotation σε 3 παιχνίδια, λίγους δεν έχει χρησιμοποιήσει καθόλου και νομίζω και συνέχεια θα χρειαστεί πάρα πολύ, γιατί ο Ολυμπιακός παίζει 4 μάτς μετά τη διακοπή του, το ένα πιο δύσκολο από το άλλο, 4 μάτς που θα του οριοθετήσουν και τη σεζόν, με Παναθηναϊκό μέσα, με Μαρσέη έξω, με Πανετολικό έξω και με Σπάρτα Πράγας μέσα, 4 μάτς σε 12 μέρες που είναι δύσκολα και θα πρέπει ο Ολυμπιακός να παρουσιαστεί έτοιμος μέχρι εκείνη την στιγμή. Αυτά.
1: Στον Παναθηναϊκό, εντάξει, μεταγραφές έχουν ολοκληρωθεί, δεν περιμένουμε κάτι. Θα υπάρχει ρεπό μέχρι την Κυριακή. Αυτή η διακοπή θα βοηθήσει τον Ταμπόρτα να αποθεραπευτεί και να είναι έτοιμος για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Θα βοηθήσει και τον Κρίστιανσεν να είναι σε καλύτερο βαθμό ετοιμότητας. Ήδη έχει ξεκινήσει, έκανε τελευταία προπόνηση μαζί με την ομάδα και από τη Δευτέρα, Κυριακή Δευτέρα, θα μπει με την ομάδα πάλι. Πιστεύω ότι θα γίνει και ένα φιλικό για τον Δανό. Το είπε και ο προπονητής ότι είναι πολύ πιθανό να γίνει ένα φιλικό για τον Δανό. Έτσι ώστε όταν επιστρέψει η ομάδα στις υποχρεώσεις να αποτελεί μία ακόμα λύση. Εκεί που δεν έχει δηλωθεί και στην Ευρωπαϊκή Λίστα, δεν έχει δηλωθεί ο Σαλάχ Εντίν. Εκεί είναι ο Κυριακόπουλος και ο Κρίστης, αλλά θα τον χρειαστεί κυρίως στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Για να το δούμε και αυτόν, τον Κρίστιανσεν, που η αλήθεια είναι ότι ήρθε με ένα ρίσκο το καλοκαίρι λόγω της αποχής του, πέσει από το μεγαλύτερο διάστημα λόγω του προβλήματος που είχε. Όμως πλέον φαίνεται ότι έχει ξεπεράσει και αυτό το φόβο που είχε, τουλάχιστον αυτό φαίνεται στις προπονήσεις, μία προπόνηση που έκανε. Το θέμα είναι στα παιχνίδια πώς θα είναι και πώς θα παρουσιαστεί. Τίποτα άλλο δεν έχει. Για τελεοπτικά τα πάμε χθες, μην επαναλαμβανόμαστε, υπάρχουν και ερωτήσεις και έτσι εσύ.
2: Ναι. Εντάξει, και δεν έχει τίποτα, έχει δηλώσεις πολύ ωραίες του Νίκολες, έχει πει αρκετά πράγματα. Τώρα οι πιο πρόσφατες είναι που μιλάει για την ατμόσφαιρα που επικρατεί στη Φιλαδέλφια πριν από τα παιχνίδια της ΑΕΚ, αξίζει να τη διαβάσει κάποιος, πραγματικά μιλάει πολύ όμορφα και περιγράφει τα συναισθήματα που δημιουργούνται στον ίδιο και στους ποδοσφαιριστές όταν το πούλμα φτάνει στη γειτονιά εκεί του γηπέδου. Λέει και για μια γιαγιά που δύο φορές την έχει δει με καπνογόνα στα πάνω από 70 χρονών. Μαζί λέει με την οικογένειά της, με μικρά παιδιά, με τους γιους της προφανώς και τα λοιπά. Για τους διεθνείς είπαμε πριν. Κατά τα άλλα είναι σε ρεπό η ομάδα. Θα επιστρέψει το Σάββατο, νομίζω επιστρέφουν στις προπονήσεις για να παίξουν για αυτά τα φιλικά. Θα ανεβούν πολλά παιδιά από την ΚΑΠΑ 19 της ΑΕΚ που πάει πολύ καλά φέτος. Έχει ανεβάσει παιδιά από την ΚΑΠΑ 17 την περσινή που ήταν πολύ καλή φουρνιά και φαίνεται ότι φτιάχνεται μια καλή ομάδα. Κάποια παιδιά από αυτά θα έχουν ευκαιρία να παίξουν υπό τις οδηγίες του Νίκολης και μπορεί να προκύψει κάτι από εκεί. Αυτά τώρα τηλεοπτικά τα είπαμε. Θα στείλετε και μηνύματα ίσως να πούμε κι άλλα αν έχετε κάποιες απορίες.
1: Ωραία. Διάλειμμα και ξεκινάμε μηνύματα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία, Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
6: Α, ένας κύρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
7: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
9: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
10: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
7: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
11: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
12: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
11: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
13: Isomat Premium.
11: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
13: Isomat Premium.
11: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
13: Isomat Premium.
11: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
14: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
11: Και από κρωματάκι.
14: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
15: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε, κύριε, ξεκινάμε τα μηνύματα, κύριε Τανάκα.
1: Είχαμε κάποια γραφειοκρατικά ζητήματα.
0: Τώρα θα μας ενημερώσει ο κύριος Σταύρο.
2: Λύνονται.
0: Κύριε Σταύρο, πόσο ακόμα? Εντάξει.

0: Στήθη Τσανάκα.
1: Και τελικά από αυτό το meeting.
0: Διευθετήθηκε.
2: Διευθετήθηκε.
1: Χαμένο βγήκε ο Κώστα και Θεζόγλου. Κερδισμένο ο Τάσο Νικολογιάννη.
2: Διαχρονικά. Διαχρονικά. πάμε.
1: Λοιπόν, αφού λέγαμε πριν για μεταγραφές που δεν θα κάνει ο Ολυμπιακός, υπάρχει ένα σενάριο στην Ιταλία για τη Β' ομάδα. Λοιπόν, όπου εξετάζει ο Ολυμπιακός την περίπτωση του Λορέντσο Τοριάνι. Είναι 21χρονος τερματοφυλάκας Ιταλός από τη δεύτερη ομάδα της Μίλαν. Τον είχε ο Νταβίντ Ροντρίγκεθ, ο νέος προπονητής της ΚΑΠΑ19 του Ολυμπιακού. Έχει και δύο επαγγελματικές συμμετοχές. Θεωρείται ένας ταλαντούχος τερματοφυλάκας. Η μία είναι σε ένα κύπελο σε Μίλαν στο Σουόλο 6-1 και την άλλη συμμετοχή την έγραψε ως μπήκε ως αλλαγή σε μάτς Champions League Μίλαν Λίβερπουλ για τραυματίστηκε ο Μενιάν. Okay. Δεν δέχτηκε γκολ, γιατί όταν μπήκε στη θέση, όχι, δέχτηκε ένα γκολ, ήταν 1-2 και γίνει 1-3. Αυτό τώρα που υπάρχει στην Ιταλία. Μηνύματα, για να δούμε αν έχει έρθει το τελευταίο, όχι, 4 μηνύματα μόνο. Μπορούμε να έχουμε μια ενημέρωση λέει για τον αγώνα Λεβαδιακός Ολυμπιακός, ποιοι ήταν οι παίκτες του Ολυμπιακού που δηλώθηκαν σαν μη κοινοτικοί. Ναι, θα το δούμε αμέσως, εννοείται. Λοιπόν, με το Λεβαδιακό είπες. Λοιπόν, ο Κάρμο έχει Πορτογαλικό, ο Τιγνεζιάν Αρμένιος κοινωνικός πιάνε, το Πουέρτα ένας, που είναι Κολομβιανός. Και στον Πάγκο, για να δούμε, ο Μάριους, που είναι το Τσάντ, 2. Ο Γκονζάλες, ο Μεξικανός, 3. Ο Μπρούνο, 4, Νιγηριανός. Και 5 ο Κλέιτον, Βραζιλιάνος. Ο Έσε έχει πολωνικό διαβατήριο. Ο Σιπιόν έχει ιταλικό. Ο Σμαϊλοβιτς είναι Ευρωπαίος. Ο Πυρόλα το ίδιο. Ο Ποπόβιτς Μαυροβούνιος. Αυτοί οι 5 είναι. Λοιπόν, πλέον οι μη κοινοτικοί που επιτρέπονται είναι 6.
0: Και παίζουν οι 5.
1: Ναι. Και οι Μαροκινοί, οι Αλγερινοί, οι Τινίσοι πιάνονται κοινοτικοί πλέον. Παναδάκος που έχει 3, δηλαδή 3 δεν έχει Μαροκινούς. Ναι, τώρα είναι. Γιατί αλλιώς θα ήταν θέμα.
0: Και μεγάλο. Ο Ταμπόρτα έχει διαβατήριο.
1: Αλήθεια. Mm. Ναι, ναι. Αλλιώς θα μαζευόταν πολύ, γιατί είναι και ο Πελίστρη.
0: Έχει Κάγκουα, Πελίστρη. Κάτσε να το βάλω κάτω, περίμενε τώρα.
1: Επειδή το είπαμε τώρα, ναι. Έχει κανένα Βραζιλιάνο, κανένα Αργεντινό, τίποτα. Όχι. Ο Αντίνο έχει και αυτός διαβατήριο, αν θυμάμαι.
0: Ο Αντίνο δεν είμαι.
1: Δεν έχει ιταλικό, νομίζω έχει ιταλικό.
0: Μπορεί να έχει, ναι. Κάγκουα, Πελίστρη είναι οι δύο.
1: Δεν πρέπει να έχει άλλο.
0: Ναι. Ο
1: Καμαρά είναι Βέλγος, είναι Γάλλος, είναι τι είναι.
0: Ο Καμαρά, όχι. Κοινοτικός είναι.
1: Κοινοτικός είναι ο Καμαρά. Άρα αυτό λέω, δηλαδή, ότι βοηθάει και αυτός ο νέος κανονισμός, γιατί άμα δεν. Γιατί και ο Ολυμπιακός θα είχε τον LKB μη κοινοτικό, Παναθηναϊκός θα είχε τους τρεις.
0: Ναι.
1: Βοηθάει πολύ. Ο κοινός κανονισμός. Λοιπόν. Ο Τσικίνιο λέει δεν είναι πολύ καλός πια για βασικός πίσω από τον επιθετικό, ειδικά τώρα που έχουμε Ζώτα, Σαν και Φορτούνι. Εντάξει. Το Φορτούνι το βλέπουμε και με τον νέο προπονητή ότι παίζει εξτρέμ. Ο Γκουστάβο Σα βλέπουμε ότι ακόμα δεν έχει αποδώσει αυτά που θα έπρεπε. Και ο Ζώτα Σίλβα είναι μια χαρά. Λοιπόν, πάμε σε Νίκο Ζέρβα.
2: Πάμε στους χαρούμενους ανθρώπους που όχι διακοπή δεν έχουν, μιλάμε τώρα αρχίζει.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Τώρα αρχίζει η δράση.
1: Γεια σου Νίκο.
3: Γεια σου, τι κάνετε.
2: Καλά Νίκο.
3: Καλά, ο φετινός Σεπτέμβρης να μας λείπει βέβαια, έτσι, με μια βαλίτσα στο χέρι μας, αλλά εντάξει.
2: Μπορείς να μιλήσεις όσο θέλεις.
0: Σωστά.
3: Λοιπόν, σε λίγο αναχωρεί η Ολυμπιακή στην Βιτόρια, εν ώψη της αυριανής πρεμιέρας της Ευρωλίγκας, όπου οι ερυθρόλευκοι θα κληθούν να υπερασπιστούν τον τίτλο του Πρωταθλητή Ευρώπης. Να πούμε τα αγωνιστικά βασικά, ότι ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει με 13 παίκτες, καθώς ναι μεν ο Νίκολα Μιλουτίνοφ έκανε κανονικά προπόνηση και κατά 99,9% να το πω έτσι θα παίξει, για να μην το πω 100%, αλλά για τον φόβο των Ιουδαίων, ξέρεις, υπάρχει και ένας ακόμη στην αποστολή για ασφάλεια, έτσι κι αλλιώς υπάρχει η πτήση τσάρτερ, δεν υπάρχει η πολυτέλεια αυτή, να μπορεί να ταξιδεύουν όσοι θέλει ο coach Μπαρτζόκας. Οπότε ο Ολυμπιακός πάει πλήρης, έμεινε στην Αθήνα ο Νετζίπογλου και ο Πιτσιρικάς ο Μπουρνελές με τον Πλώτα. Ο coach Μπαρτζόκας λοιπόν είπε ότι είναι μια δύσκολη πρεμιέρα, καθώς πάντα η Μπασκόνια στην έδρα της συμβάλλει ένα πολύ γρήγορο ρυθμό και έχει ένα πάρα πολύ πιεστικό κοινό. Γενικότερα πάντως τα έχουμε πάει καλά σε αυτή την έδρα. Είπε ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να μην τους αφήσουμε να τρέξουν, να μην σουτάρουν ελεύθεροι στον ευνηδιασμό ή σε καταστάσεις early offense, δηλαδή γρήγορη επίθεση. Είμαι αισιόδοξος ότι με τις δύο προπονήσεις που κάναμε μετά το Super Cup στο Abu Dhabi θα παρουσιαστούμε ακόμα καλύτεροι. Θα έχουμε και τον Μιλουτίνο στη διάθεσή μας, ο προπονητής του Ολυμπιακού. Και όταν το ρωτήσαμε το τι θα ήθελε να αλλάξει άμεσα από αυτά που έχει δει μέχρι στιγμής στα φιλικά και στο Super Cup, είναι η άμυνά μας. Νομίζω ότι επιθετικά, παρότι ακόμη χρειαζόμαστε χρόνο, είμαστε μια ομάδα που μπορεί υπό οποιαδήποτε συνθήκη να σκοράρει αρκετά. Στην άμυνα όμως νομίζω ότι δεν ήμασταν αρκετά συγκεντρωμένοι και αρκετά επιθετικοί και γι' αυτό χάσαμε και το match με την Real. Από εκεί και από το Cody Miller McIntyre, που είναι πρώην παίκτης στην Μπασκόνια, θυμίζω, έτσι επιστρέφει στην έδρα της ομάδας που ουσιαστικά ανδρώθηκε στην Ευρωλίγκα, είπε ότι πηγαίνουμε σε μια υπέροχη πόλη με ένα υπέροχο κοινό. Είναι ο οργανισμός που μου έδωσε την ευκαιρία να δείξω το ταλέντο μου σε υψηλότερο επίπεδο και θα είμαι πάντα ευγνώμων. Όταν το ρωτήσαμε τι έχει δει από την Μπασκόνια, γιατί έχει πάρα πολλές αλλαγές στο ρόστερ της, έχουν φύγει 7 παίκτες, έχουν έρθει 6 καινούργοι, είπε ότι παραμένει μια πολύ επιθετική ομάδα και στις δύο πλευρές του παρκέ, θα χρειαστεί ιδιαίτερη προσοχή. Πρέπει να δουλέψουμε καλύτερα στην άμυνά μας και να βελτιωθούμε, γιατί είμαστε μια ομάδα με ταλέντο, αλλά στην άμυνα στα φιλικά δεν τα πήγαμε τόσο καλά. Αναφορικά τέλος με την δική του ετοιμότητα, είπε ότι νιώθω έτοιμος, αλλά σίγουρα χρειάζομαι χρόνο. Το καλό είναι ότι γνωρίζουμε πως στην Ευρωλίγκα δεν έχει σημασία πώς αρχίζεις τη διοργάνωση, αλλά πώς την τελειώνεις. Οπότε θα πρέπει να μείνουμε όλοι συγκεντρωμένοι, ενωμένοι, να δουλέψουμε σκληρά και να παρουσιαστούμε καλύτερα από παιχνίδι σε παιχνίδι. Αυτές ήταν και οι δηλώσεις από το αεροδρόμιο. 6 ώρα, ξαναλέω, από αναχωρή αποστολή του Ολυμπιακού με αρκετό κόσμο. Περισσότερο από 100 φίλοι του Ολυμπιακού έχουν κλείσει θέση στο τσάρτερ με την υπηρεσία του Together We Fly, που επιτρέπει στον κόσμο να ταξιδεύει με την ομάδα και να βλέπει τους αγώνες. Και να δούμε τι θα δούμε αύριο στην αυριανή πρεμιέρα. Ταξιδεύει με την ομάδα και να βλέπει τους αγώνες και να δούμε τι θα δούμε αύριο στην αυριανή πρεμιέρα, παιδιά.

0: από εκατομμύριο, ξέρω εγώ, για αυτός που έχει και 6-7 εκατομμύρια αξία, σχηματιστηριακή. Λοιπόν, και το μήνυμα, το επόμενο, το σέντερφορ που πήραμε, ούτε στην εθνική δεν τον κάλεσαν. Φαντάζομαι ότι παιχτούρα είναι, ρε, πού πάμε. Μας λέει ο Μαρινάκης, Κώστα καμία. Εντάξει, Κώστα μου. Δεν κλήθηκε. Σου διάβασα το προηγούμενο μήνυμα για να πάρεις τις απαντήσεις σου. Λοιπόν, ένα διαφημιστικό μήνυμα, κύριε. Τι είναι καλύτερο από το να έχεις πολλές επιλογές? Να έχεις ακόμη περισσότερες. Γι' αυτό στο The Hellenicon Sports Park έχεις 287.000 τετραγωνικά μέτρα αθλητικών υποδομών για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο. Και αν δεν είσαι καθόλου αθλητικός τύπος, μην αγχώνεσαι. Το Sports Park έχει επιλογές για όλους, μιας και είναι εκεί θα βρίσκουν και χώρους εστίασης και εκδηλώσεων. Όλα αυτά και πολλά ακόμα καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ στο The Hellenicon Sports Park. Κατέβασε την εφαρμογή Livio και κλείσε θέση και μία από τις 1.350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ στο The Hellenicon. Η ζωή γεμάτη επιλογές. Σιγά σιγά νομίζω.
1: Πάμε σε αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: 94,6.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα?

0: κολέγιο της Ελλάδας.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Time out για Θράκων.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιζα με Θράκων.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nonu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Δυσγλυκηδικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκηδικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
5: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο.

0: 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappi, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Να αξιοποιήσουμε το ταλέντο μας με νίκες, το μήνυμα του Γιώργου Μπαρτζόκα εν όψη της έναρξης της EuroLeague και του αυριανού μάτς του Ολυμπιακού με την Μπασκόνια στη Βιτόρια. Πρέπει να είμαστε καλύτεροι αμυντικά, πρόσθεσε ο Έλληνας τεχνικός που έχει στη διάθεσή του τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Δεν έχει σημασία πώς ξεκινάς, αλλά πώς τελειώνεις τη σεζόν, δήλωσε κατά την αναχώρηση ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ. Έτοιμος για την αυριανή πρεμιέρα της EuroLeague, δηλώνει ο προπονητής του Παναθηναϊκού Άκτορ Ζέλικο Μπράντοβιτς. Να παλέψουμε όπως κάναμε ως τώρα. Έχουμε κάνει σκάουτινγκ στην Παρή, τόνισε ο Σέρβος. Το σκεφτόμαστε λίγο, αλλά δεν υπάρχει κάτι. Το σχολείο του για απόκτηση σέντερ. Διαθέσιμοι Ρογκαβόπουλος και Μωραΐτης, εκτός Νάνς, Λούκας, Χέις, Ντέιβις και Φαλ. Μπορούμε να κατακτήσουμε το τρόπαιο, μου δίνει έξτρα ενέργεια ο κόσμος. Τα λόγια του Ζακ Μπονγκά. Στον αέρα η συμμετοχή του Προμηθέα Πάτρα στο πρωτάθλημα της Στοίχημαν GBL, καθώς οι αχαιοί δεν έλαβαν από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού πιστοποιητικό. Αντίθετα, κανονικά χορηγήθηκε στις ΚΑΕΑ.
3: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
4: Κάνει το μπλασέκ, κάνει το μπλασέκ.
5: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
4: Το σούτ, είναι 2-0.
1: Σπορ FM Πάτρα.
6: Βασίλη μου,
7: θέλει
6: αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
7: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
8: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
9: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού, σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 2610-225-070.
10: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
11: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου, εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-270-319.
12: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
13: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
14: Fix Lux live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Pix Lux έρχονται στην Πάτρα, έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux Live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο, Joe Records και more.com.
15: Sport FM Πάτρας 95,5.

0: Και δεύτερη ώρα της εκπομπής Reporters με Κώστα Κεζόγλου, Γιώργο Τσανάκα, Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας Αττικής Κοινότητας, στον πήγο της κορυφαίας. Στέφανος Ωραιόπουλος στη ρύθμιση των ήχων και επιλογής μουσικής, Κωνσταντίνα Πανούτσου και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Μηνύματα.
1: Συνεχίζεις εσύ.
0: Εγώ συνεχίζω. Λοιπόν, ποιοι παίκτες δεν υπολογίζονται από τον Ίστρο και έχουν παραμείνει στην ομάδα? Ο Σοκό μέχρι τώρα, όσο ξέρω. Ο Σοκό, δεν βλέπω κάποιον άλλον. Πότε παίζουν το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι, τον Οκτώβριο? Είναι μετά το μάζ με το Ολυμπιακό με την Μπάνια Λούκα στο ΆΚΑ, νομίζω 15 Οκτωβρίου. Πέμπτη. Αν ισχύει για ΠΑΟΚ και Σπορ FM TV, ναι, είναι γνωστό ότι υπάρχει συμφωνία. Και πότε θα μπορούμε να κατεβάσουμε τη νέα εφαρμογή για Smart TV, κινητά και tablet? Θα υπάρξουν ανακοινώσεις, φίλε μου Μιγγέλ. Θα δούμε όταν θα είναι έτοιμη η πλατφόρμα. Μέχρι τότε θα τα δείχνω Sky. Ποιο είναι το σημερινό νούμερο πωλήσεων για τη στήρια διαρκείας? 17.000, Μιχάλη. Μετά την διακοπή όλοι οι τραυματίες πριν του Παντελή θα εστιάσουν στον Ίστρο. Μιχάλη, πιθανότατα θα είναι έτοιμος και το Αμπόρδα. Ο Παντελήτης πάει καλά πάντως. Μπορεί Γενάρη Φλεβάρη να είναι οκ. Okay. Να αρχίσει δηλαδή προπονήσεις, θέλει Δεκέμβρη, αρχίσει Γενάρη. Το πάμε. Ερώτηση για τους τρεις: πόσο λήψη διεθνής έχει κάθε ομάδα εκ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός? Τα είπαμε στο πριν, φίλε. Τα είπαμε πριν. Για ποιο λόγο πήρε το Κουρμπέλι, αφού είναι τεφορμένο τόσο καιρό? Ποιο να πάρει, φίλε? Υπάρχει άλλος αμυντικός χαφ και δεν το ξέρω. Για να πάρει. Ποιο να πάρει? Και τον Ανδρούσο πήρε από τον Όφη που κάνει καταπληκτικά παιχνίδια. Δεν υπάρχουν. Εδώ έχουμε πει γύρω στα χαφ, έχουμε πρόβλημα. Αν έχουμε κάποια νέα για Sport FM TV, όχι, τίποτα νεότερο. Ο Τετέλη είναι σε κρίση με την Γκρέμιο, έχει προταθεί και σε εμάς για επιστροφή? Όχι. Δεν έχει προταθεί και δεν ασχολείται ο Παναθηναϊκός με τον παίκτη. Τον έδωσε. Όχι. Με ρωτώσαν αν το θέλει ο πίσω Νέστρο και αν γίνει ανταλλαγή με Μπελίστρη. Καταρχάς, ποιος σου είπε ότι η Γκρέμιο θέλει τον Μπελίστρη? Ξεκινάμε από εκεί. Κατά δεύτερον, ποιος μας λέει ότι ο Μπελίστρη θέλει να πάει στην Γκρέμιο? Και κατά τρίτο, ποιος μας λέει ότι ο Παναθηναϊκός θέλει τον Τετέλη? Είναι τρία πράγματα τα οποία. Δεν είναι. Οι απαντήσεις είναι αρνητικές όλα, πιστεύω. Και πρώτα απ' όλα ότι ο Παναθηναϊκός δεν θέλει πίσω τον ΤΤ. Λοιπόν, κύριε Κέτσε, παρακαλώ. Υπάρχουν εδώ οι κύριοι που έχουν ακούσει ότι έχει τι έγινε στη χθεσινή εκπομπή. Με και ότι τι σοή εμφυτεύματα έβαλε και φτάσανε.
2: Υπάρχουν μαρτυρίες δηλαδή.
0: Ναι, βεβαίως. Βεβαίως.
2: Ευτυχώς τη βρήκα σε on demand. Θα ακούσω και θα υπάρξουν απαντήσεις.
0: Μία ώρα θα ακούσω, θα δεις τι έχει γίνει.
2: Μακελιό
0: έχει γίνει. Λοιπόν. Λίγο.
3: Μία ώρα νωρίτερα για το Euro Cup, ο πρωτέας Βούλας φιλοξενεί την Ελιτζούρ Ράμλα.
0: Εντάξει. Επειδή στείλατε μηνύματα και επειδή εδώ έχουμε το VAR, δεν το είπε το Πούδρα.
2: Δεν το ολοκλήρωσε το Πούδρα. Είναι πρωτέας Βούλας.
0: Πού Βούλας είπε? Πούδρας δεν είπε, είστε υπερβολικοί. Δεν έχει πει ο φίλος μου, ο αδερφός μου ο Νικόλας. Αν ήταν ο Μαραθιανός θα το είχε πει. Ο Νικόλας πρόλαβε για το διόρθωση. Οπότε βάλαμε το VAR επειδή έχουν έρθει πολλά μηνύματα. Και το VAR από αυτά συμφωνούμε, δεν το έχει πει η κυρία Κέτσε.
2: Ναι, ναι. Τι είπε, δεν ολοκλήρωσε τέλος πάντων.
0: Έχει πει ο πρωτέας που Βούλας.
1: Ναι.
0: Δεν έχει πει Πούδρας.
1: Μην το ξέρεις.
0: Εδώ ήρθα μηνύματα, ρε φίλε. Να σου κάτι. Εγώ πιστεύω του Μαραθιανού είναι. Να ξέρεις. Έχουν και εσωτερική κοντά, το ξέρεις αυτό, Κέτσε. Ο Μαθιανός
2: θέλει. Κόντρα,
0: Βέβαια, ρε φίλε, τόσα μηνύματα ξαφνικά που το ακούσαν όλοι. Ότι είναι πούδρα. Αφού δεν έχει πει τη λέξη πούδρα ο Νικόλας. Λοιπόν. Άρα και ο φίλος μας ο Φορλάν θα τον καλυτερεύσει τον Μπελίστη ή θα τον αποκλείσει μια και καλή από τη Σελέστε? Τι να σου πω, φίλε μου, ρε κόμπα, δεν με πολύ απασχολεί κιόλας. Να τον καλυτερεύσει, πώς να τον καλυτερεύσει?
1: Για τον Φορλάν,
0: Ναι. Μου λες για κάποια χαφ τα οποία δεν είναι για σήμερα, είναι για αύριο για την εθνική. Φίλης Κοντούρης Μπινιάρης, συμφωνώ. Όχι όμως για το σήμερα, με εξαίρεση του Κοντούρη. Θα μπορούσε. Αλλά πες την ΚΑΠΑ 21. Όπου έχει και αυτή πολύ σημαντικά παιχνίδια. Παίζει να πάρουμε πίσω ως δανεικό κανένα από τα δικά μας παιδιά που παίζουν πρώτη Λισαβόνα. Πώς να γίνει αυτό, ρε φίλε? Πρώτον, τα παιδιά αυτά είναι μια χαρά στη πρώτη Λισαβόνα. Ο Ιωαννίδης φέτος έχει ξεκινήσει καλά, έχει βάλει κάποια γκολ. Είτε αρχή, από την αρχή παίζει, είτε μπαίνει αλλαγή. Ο Βαγιανίδης παίζει βασικός σε κάποια παιχνίδια. Ποιος ο λόγος να γυρίσουν πίσω? Κάνουν τον ήρωα του πραγματικότητα και παίζουν στο Sporting. Νούμερο 2. Η Sporting Λισαβόνα έχει δώσει τόσα λεφτά για κάποιους παίκτες. Τους πιστεύει. γιατί να τους, ο προπονητής τους πιστεύει, για ποιο λόγο να τους δώσει δανεικούς. Οπότε δεν παίζεται το θέμα. Ωραίο μήνυμα. Μπορούμε να επίσημα προτείνουμε σε όλους τους διεθνείς μας να ακολουθήσουν το παράδειγμα του Καγκουά. Ναι, να τελειώνουν τα παιχνίδια ή πήγαιναν να την πέφτουν στο διαιτητή και να τρώνε 4-5 αγωνιστικές. Okay. Λοιπόν, ποιος είναι υπεύθυνος επικοινωνίας στην ομάδα, λέω Ζώης, ο Κώστας Μανογιουδάκης, φίλε μου, εδώ για κάποιους μήνες. Όλοι οι διεθνείς στη Super League παίζουν? Όχι. Ποια Super League? Περισσότεροι παίζουν στο εξωτερικό. Έχουν φύγει από την Ελλάδα και παίζουν στο εξωτερικό. Να δώσω κανένα info για το γήπεδο. Βλέπω από τα βίντεο προχωράει πάρα πολύ γρήγορα. Ισχύει. Προχωράνε και τα έργα στην εγκαταστάση του Ρεστέχνη. Έχει έρθει και από την Ιταλία αυτός που είναι δικός για το σκέπαστρο, το οποίο θα μπει μόλις ολοκληρωθούν οι εξέδρες. Ήταν να μπει Οκτώβριο, νομίζω θα πάει λίγο πιο πίσω. Είναι η επόμενη ερώτηση, το ΣΕΓΑ πότε θα ξεκινήσει, το βλέπω γύρω στο Νοέμβριο. Και η επόμενη ερώτηση, πότε, αν προτάθηκε ο Τετέ στον Παναθηναϊκό, δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Έρχεται η Τότεναμ το Δεκέμβριο και δίνει στον Παναθηναϊκό 30 εκατομμύρια για Τετέ. Αν τον πάρει τον Ιούνιο και 50 εκατομμύρια να τον πάρει άμεσα, τι κάνουμε? Φοβάμαι ότι αργά ή γρήγορα θα συμβεί. Φίλε μου, άμα έρθει μια ομάδα και σου δώσει 50 εκατομμύρια για παίκτη, δεν υπάρχει ερώτηση τι κάνουμε. Εσύ τι θα έκανες?
2: 50 εκατομμύρια.
0: Ναι, ναι. Τι θα έκανες?
2: Τι ερώτηση είναι αυτή?
0: Ναι, τι θα έκανες? Θα έλεγες δεν τον δίνω με 50 εκατομμύρια? Φίλε, την καταλαβαίνεις την απάντηση. Και βρίσκεις έναν παίκτη ο οποίος μπορεί να το αντικαταστήσει. Έχεις ένα πολύ μεγάλο έσοδο. Μπορεί αυτά τα λεφτά κάποια από αυτά τα λεφτά να διαθέσεις να πάρεις ένα ή δύο παίκτες άμα θέλεις το Γενάρη. Εννοείται και τον δίνεις με 50 εκατομμύρια. Τι, όλοι έχουν την τιμή τους, τι να κάνουμε τώρα? Λοιπόν, με ερώτηση λέει με σεβασμό, θα ήθελε τη γνώμη και του τριών. Ένας ρεπόρτερ όταν μαθαίνει κάτι, ποιο όριο του, τι πρέπει να μεταφέρει? Ρωτάω σχετικά με την πόλη της ΑΕΚ πριν δύο χρόνια που δεν είχε ακουστεί.
2: Εγώ δεν την ήξερα πάντως.
0: Μπράβο.
2: Μέχρι τη μέρα που έγινε.
0: Μπράβο. Είναι πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζουν οι ρεπόρτερ, παιδιά. Είναι κάποια πράγματα τα οποία τα γνωρίζουν, αλλά αν δεν τα επιβεβαιώσουν από 100 μεριές δεν τα λένε γιατί μπορούν να εκτεθούν. Δηλαδή, μια και λες για πώληση τώρα, έτσι. Μπορεί να είναι έτοιμη να γίνει μια πώληση σε μια ομάδα και τελευταία στιγμή να χαλάσει. Αν εσύ βγεις και το πεις πριν, γίνει, θα σε βγάλουν τρελό και θα εκτεθείς κιόλας. Έτσι. Είναι κάποια θέματα τα οποία όντως υπάρχουν όρια και πρέπει όσον φάνηκε την αξιοπιστία σου εσύ αυτά να τα κοιτάξεις. Δηλαδή, θα πρέπει να το τσεκάρεις πριν πεις οτιδήποτε.
1: Κοιτάξτε, καμιά φορά υπάρχει και το off the record που μπορεί να μάθει κάτι. Που
0: υπάρχει το off the record.
1: Έτσι χτίζεται και εμπιστοσύνη.
2: Είναι και κάποια θέματα, είναι και κάποια θέματα που αν ήταν να τα.
1: Να βγαίναν όλα παντού.
2: Αν ήταν να το γράψεις, δεν θα το έχεις μάθει.
0: Πολύ απλά, πολύ απλά υπάρχουν κάποιες πηγές που σου λένε στο λέω Γιώργο, στο λέω Τάσο.
1: Για να το ξέρεις.
0: Για να το ξέρεις, να μπορείς να το διαχειριστείς. Εάν βγει όμως, δεν σου ξαναμιλάω.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι μια πηγή συγκεκριμένη. Έτσι χτίζεται εμπιστοσύνη. Η πηγή αυτή που σου λέει σήμερα μην το βγάλεις, αύριο μεθαύριο γίνει άλλο θέμα, θα σου πει δεν έχω πρόβλημα να το βγάλω.
1: Βέβαια.
0: Οπότε έτσι γίνεται η δουλειά, παιδιά. Πρόβλεψη λέει. Σερβία, Ελλάδα, 1-0 ο Γιώβιτς το 5. Δεν ξεκινάμε καλά. 2-0 ο Γιώβιτς το 36. Καθόλου καλά. 2-1 Κωστήλος στο 44. 3-1 Γιώβιτς το 56. 3-2 Τετέι στο 59. 3-3 Παυλίδης στο 77. 3-4 Τζούλης στο 88. Αδερφέ, τι έχει γίνει εδώ?
1: Ναι, θα πάρουμε και,
0: δηλαδή,
1: και την πίεση στο τέλος.
0: Τι έχει γίνει? Δηλαδή έχει γίνει μεγάλη ανατροπή στο τελευταίο ημίωρο, με Τετέι, Παυλίδη, Τζόλι. Μάλιστα. Μακάρι. Μακάρι, και ας έρθει έτσι όπως το είπες. Πάμε διάλειμμα.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και

0: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ... Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
2: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agriinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go.

0: με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1Go με την εγγύηση της Centers of One.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Επιστρέφουμε, συνεχίζουμε, κύριε Κέτσε, μηνύματα.
4: Ναι. Λοιπόν, επιμένει για το πρωτέα πούδρας, παιδιά, όχι.
3: Δεν έχει, έγινε. Το βάλαμε.
4: Η φάση ελέγχθηκε. Η φάση
3: είπε πρωτέας που βούλας. Αυτή είναι η ατάκα του.
4: Ναι.
5: Πήγε να πει πουλας μάλλον.
3: Δεν ξέρω, το πούδρας δεν το έχει πει πάντως. Έχει πει πρωτέας που βούλας. Αυτό βάλε ο Στέφανο εδώ. Έχουμε το Ιταλιό Κοσολιέρε που λέγε Μαλαθιανός που έδωσε το... Που έβαλε... Έβαλε το βάρ και το ακούσαμε. Δεν πάπουμε. Δεν είμαστε σαν τους επόμενους εμείς.
4: Ακριβώς.
3: Δεν κατηγορούμε χωρίς λόγους. Ο Μαθιανός το έχει κάνει σημαία. Τον Γκέτσε τον έκανε σημαία. Τον μία για τα εμφυτεύματα του λέει. Μία για το, την άλλη φορά μία διαφήμιση.
4: Ήταν στην αρχή της εκπομπής, γιατί έχω βρει τον demand να, να μελετήσω μετά.
3: Από την αρχή γλέντι τρομερό έχεις. Άστο. Μια ώρα για σένα λέγανε. Άστο. Και με μηνύματα ερχόντουσαν κλπ. Βγήκε η ώρα χθες μια χαρά να ξέρεις.
4: Τους φτιάξαμε πάλι. Ναι. Λοιπόν. Κέτσε, η φυγή Πινέδα και η έλευση πολλών καλών παιχτών ανατάραξε φυσιολογικά την ομάδα. Χρειάζεται χρόνος και θα το βρει ο Νίκολιτς πώς θα τους χωρέσει και θα τους αξιοποιήσει. Ναι, το πιστεύω. Ωραίο μήνυμα. Ελπίζω να επιβεβαιωθεί. Έχω και εγώ την ίδια άποψη. Ελληνοποίηση Γκατσίνοβιτς για back, half extreme και επίθεση. Κέτσε. Εντάξει, ο Γκατσίνοβιτς παίζει παντού. Αυτό είναι το μεγάλο του προσόν. Έλληνας δεν είναι, είναι Σέρβος. Θα εκπλαγήσαν μέχρι τα Χριστούγεννα ή εκβρεθεί στο μείον 10 το, με το ρόστερ που έχει και πρέπει να τα αποκτήσει από το άλλο με και τσάμπος λέει. Ναι, θα εκπλαγώ. Δεν είναι η Άγκη να είναι μείον 10 από την κορυφή. Και έτσι ανησυχεί το γεγονός ότι επειδή Νίκολ στο δυσκολότερο μάτσα με τη 15η Ισπανία δράγει ο Βαγεκάνο, μήπως η όλη εφορία είναι γιατί τη διετία δεν έχει παίξει η Άγκη με πραγματικά δύσκολο αντίπαλο. Φίλε, θεωρώ και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ δύσκολο αντίπαλο τώρα. Δεν ξέρω αν τι πιστεύεις εσύ. Επίσης έπαιξε και άλλα παιχνίδια. Έπαιξε με τη Φιωρεντίνα εκτός έδρας, με την. Και με τη Σάμσος που εκτός έδρας δεν έπαιξε. Αλλά σου λέω και πάλι, έπαιξε τόσα ντέρμπι στο ελληνικό πρωτάθλημα. 12 ντέρμπι. Και έτσι θυμάμαι το σχολείο όταν ο Παναθηναϊκός πήρε τον Μπένια που ήταν τερματοφύλακας από την Μπάρτσα και είχες πει ότι στην Ελλάδα οι τερματοφύλακες Μπάρτσα θα έπαιζαν σαν δεκάρια. Πόσο δίκιο είχες. Εντάξει, μα η Μπαρτσελόνα είναι σχολή σε αυτό το πράγμα εδώ και χρόνια. Δεν παίζει. Όπως και σε άλλες ομάδες του Γκουαρδιόλα. Σε αυτές πήγε μετά. Σου θυμίζω όταν πήγε στη Σίτη, η πρώτη του κίνηση ήταν να διώξει τον τερματοφύλακα της Εθνικής Αγγλίας. Να τον διώξει. Και να φέρει τον δεύτερο τερματοφύλακα της Μπάρτσα στην ομάδα. Τι παίζει με τον Καραγκύρη και τον μάνατζερ του. Αρκετά. Το χειρότερο απ' όλα ότι ένα παίχτη που είχε τον πήρε και τον πήγε σε άλλη ομάδα από την ΚΑΠΑ 15 της ΑΕΚ. Χωρίς να υπάρχει κάποιο θέμα έτσι, γιατί οι ακαδημίες ΑΕΚ λειτουργούν πάρα πολύ καλά τα δύο. Και πέρυσι και φέτος δηλαδή δεν υπήρχε κάποιο θέμα. Το παιδί, ξέρω εγώ, είχε κάτι. Τέλος πάντων. Αν μπορούσαμε να πάρουμε να παίξουμε τον Καρβαχάλ, θα ήταν πανεπιστήμιο για όλους τους νέους ποδοσφαιριστές. Γιώργος Μπίρονα. Όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές σίγουρα είναι πανεπιστήμια, αλλά δεν νομίζω να παίρνει τον Καρβαχάλ. Πώς δεν ήξερες Κώστα για την πόλη, αφού είχαν προσλάβει διευθυντή επικοινωνίας. Μη είχε προσλάβει ο Μελισανίδης, φίλε μου. Μη είχε προσλάβει. Είχαμε συμφωνήσει δηλαδή με τον Μελισανίδη. Όχι με τον Ηλιόπουλο. Αυτά.
5: Κάτσε ρε και τσε, πες κανένα ακόμα.
4: Κάτσε να πω. Μπορεί να ήρθανε.
5: Παιδιά, έχω τρία μηνύματα, ξέρετε μόνο.
3: Πες αυτά τα τρία ρε φίλε.
5: Οπότε συνεχίζω. Λοιπόν, τι ποσοστό έχει ο Ολυμπιακός, λέγεται για Κοστούλα Τζολάκη. Για Κοστούλα Τζολάκη. Κάτσε γιατί ο Κοστούλα έγινε πέρυσι. Νομίζω έχει και στους δύο 15-20% και για τους δύο. Εντάξει, θεωρώ δεδομένο ότι και οι δύο θα πουληθούν πολλά εκατομμύρια. Και από την Brighton ο Κοστούλας. Και ο Τζολάκης από τη Χάλ, γιατί πάει πάρα πολύ καλά ο Τζολάκης στη Χάλ. Να τον βοηθήσει και η ομάδα, όπως βοηθάει αυτός, ενώ να βοηθήσει η ομάδα να σωθεί. Γιατί τη Χάλ την είχαμε για τελειωμένη ομάδα με το ανέβη και όπως ανέβη και θα πέσει. Αλλά είναι σκληροτράχυλη ομάδα, δεν είναι κακή. Έχει 8 ποντάκια σε 4-5 μάτς, δεν είναι λίγα. Για νέο φώτη στη ομάδα και που κάνει και κοντά 20 μεταγραφές. Γιατί η Brighton θα πάει καλά. Η Brighton παίζει και Ευρώπη. στο Conference League. Καλά έχει ξεκινήσει, πολύ καλά στο πρωτάθλημα. Ο Κοστούλας θα πάει σούπερ. Πέρυσι έχει ήδη σε όλες τις διοργανώσεις 550 λεπτά, όσα είχε πέρυσι ολόκληρη τη σεζόν. Πέρυσι είχε παίξει 550 λεπτά σε 25-26 μάτς κάπου εκεί. Και φέτος ήδη έχει παίξει τα ίδια λεπτά σε πολύ λιγότερα παιχνίδια, γιατί παίζει και βασικός και όλα. Έφυγε και ο, αν δεν κάνω λάθος, και ο Welbeck από την Brighton και έχει και παραπάνω χώρο και χρόνο. Και το παιδί, εντάξει, έχει τρομερό θράσος ποδοσφαιρικό. Και αυτό είναι που τον κάνει ξεχωρίζει, εκτός από ότι είναι καλός παίκτης, και θράσος. Δεν μασάει. Είναι προφανές, Γιώργο, λέει ότι ο Γκονζάλες ταιριάζει πιο πολύ στον τρόπο παιχνιδιού που ήθελε ο Εμανόλ από τον Γιάρεμτσου, που τον ψάχνουν οι παίκτες με γιώμες επειδή είναι ψηλός. Εντάξει. Δεν νομίζω, παιδιά, ότι πολλές έντρες ήταν λόγω Γιάρεμτσου. Και ο Γκονζάλες, να ξέρετε, με το κεφάλι είναι καλός εκτελεστής. Έχει βάλει και γκολ με το κεφάλι επίσης. Ο Γιάρεμτσου, απ' την άλλη, δεν είναι καλός με το κεφάλι. Έβαλε τον γκολ, okay, με τη Γιαγκελόνια. Κεφαλιές άλλες προσπαθώ να θυμηθώ. Είχε βάλει ένα με τον Παναθηναϊκό που πήγε να το βάλει με το κεφάλι και βρήκε η μπάλα στο στήθος του και κατέληξε στην απέναντι γωνία. Πριν σε εκείνο το 4-2, πριν ήταν τερματοφύλακας ο Πολωνός στον Παναθηναϊκό. Το είχε μπερδευτεί κιόλας ο Ντραγκόφσκι. Αλλά...
3: εκεί που το μπερσάρει και κάνει το λάθος.
5: Ναι, ξεκινάει έτσι και αν θυμάσαι μετά έχει γίνει μια σέντρα που πάει να κάνει κεφαλιά και βρίσκει την μπάλα με το στήθος, κάπως με τον ώμο και βάζει ένα γκολ.
3: Ναι.
5: Δεν είναι καλός με κεφάλι, δυστυχώς, ο Γιάρεμτσουκ. Περίεργο, παράδοξο, γιατί είναι και 1,90 όπως είναι. Γιατί πρέπει ένας πρόεδρος μιας ομάδας να μπαίνει μέσα για να πούμε ότι έβαλε λεφτά? Ο Ολυμπιακός τα οικονομικά του λέει είναι μια χαρά με τα ισοζύγια τους στο συν. Δεν ξέρω ποιος το λέει. Όχι, αρκετοί το λένε ότι πρέπει να μπαίνουν πολλά χρήματα και παραπάνω από ό,τι είναι τα έσοδα κτλ. Εμένα δεν με ενδιαφέρει το πόσο θα κοστίσει ένας παίχτης. Εμένα με ενδιαφέρει να πιάσει ο εν λόγω παίχτης που θα έρθει. Και ο Φρόλερ ελεύθερος ήρθε, αλλά ο Φρόλερος τώρα είναι ο καλύτερος παίχτης του Ολυμπιακού. Okay. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αν πληρώσει κάποιον ακριβά ότι θα σου πιάσει. Μειώνεις μεν το ρίσκο με τους παίχτες που πληρώνεις πιο ακριβά, αλλά δεν είναι και εγγυημένο το αποτέλεσμα πάντα. Αυτά.
3: Λοιπόν, πάω και εγώ μηνύματα πριν πάμε στο πολιτικό δελτίο. Πρέπει κάποιος, λέει, να βάλει stop στην τετία με τις τούμπες όταν βάζει γκολ, είναι βαρύς και επικίνδυνο αυτό που κάνει. Όχι, ρε φίλε. Το κάνει χρόνια αυτό, δεν είναι τώρα που το κάνει τετία αυτό. Θα ακούσουν στους παίκτες και τους πανηγυρισμούς με τον τρόπο που πανηγυρίζουν και γίνεται και στο εξωτερικό από τους παίκτες. Δεν είναι βαρύς, είναι θέμα ελαστικότητας. Και έχει ελαστικότητα στο κορμί του τότε. Έτσι. Δεν είναι θέμα αν είναι βαρύς. Το θέμα είναι τι ελαστικότητα έχεις. Και το βαρύς είναι σχετικό που λες. Εγώ δεν βλέπω κανένα βαρύ παίκτη. Βλέπω ένα παίκτη που είναι τάγκ πραγματικό και είναι ταχυδυναμικός και γι' αυτό δημιουργεί τρομερό πρόβλημα στους αμυντικούς. Δεν μπορώ να το μαρκάρω. Με το στόχα στο Βοτανικό, είπα Νίκο από το Μεξικό ότι τον ερχόμενο μήνα, Οκτώβριο-Νοέμβριο, θα έρθει και θα τοποθετηθεί. Πόσο δίκιο είχε στάσει για Μπενίτεθ και από εδώ σου έπαιζε πέσει σε σχέση με αυτό που λέμε φέτος. Τώρα αν είναι Παναθηναϊκός, φίλε μου, δεν είναι θέμα ποιος έχει δίκιο, ποιος δεν έχει. Αν έχει δει τον Μπενίτεθ τα προηγούμενα χρόνια τι έχει κάνει στο μάτι, καταλαβαίνει τι στυλ ποδοσφαίρου θέλει να παίξει. Δεν έχει καμία σχέση με το ποδόσφαιρο το κυριαρχικό που πρέπει να παίζει ο Παναθηναϊκός. Οπότε το είδαμε και στην πράξη και όλα αυτά που λεγόντουσαν. Πήρε ότι με αυτούς τους παίκτες έχει αυτό το ποδόσφαιρο. Πες, ήταν λάθος, το είπα και πέρσι, ότι ο Μπενίτεθ, ό,τι παίκτης και να έρθει, να έχει το ίδιο ποδόσφαιρο. Θα πες, γιατί αυτό είναι το στυλ του. Αυτό τώρα είναι μια δύσκολη ερώτηση. Σαν γνήσιοι ρεπορταρέοι, μπορείτε να επιβεβαιώσετε ή να διαψεύσετε αν ο Τσουβέλας ήταν offside?
5: Για το τέτοιο.
3: Ευχαριστώ και είμαι ένας Ηράκλειο Κρήτης. Κύριε Κέτσε, ο Τσουβέλας ήταν offside, ναι ή όχι?
4: Δεν το ξέρω.
5: Με το Σαρδάμ, λένε. Ναι, δεν το ξέρω. Νόβα που είχε γίνει.
3: Έλα,
5: που παίζει United, δεν αμάζω ποιον έπαιζε, δεν θυμάμαι τώρα.
3: Ποιος παίκτης ήταν στο United?
5: Και πέρα πήγε, ξέρω εγώ, ο σχολιαστής της Νόβα, το παιδί των, ότι είναι offside. Να δούμε ένα offside ο Μπρούνο Φερνάντες, ξέρω εγώ, και λέει να δούμε ένα offside ο Τσουβέλλας.
4: Δεν μπορεί, ρε
3: φίλε. Ναι, ναι. Πού ζει, ρε Κέρσε, πού
5: ζει. Και δεν ήταν και offside, νομίζω.
3: Ρε Κέρσε, είναι δυνατόν να το έχει
4: κάνει? Όχι, δεν το ήξερα, αλήθεια.
5: Αλήθεια.
4: Ναι, δεν το ήξερα.
5: Έχει υποθεί μεγάλη ατάκα.
3: Πάμε πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Sky 100,3.
1: Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση στην κάθοδο της Κηφισίας στο ύψος της Μεταμόρφωσης, στην άνοδο της Κηφισίας στο Μαρούσι και στην Αλίμου Κατεχάκη από την Κεσαριανή ως το Βύρονα, καθώς και σε πολλούς δρόμους στο κέντρο της Αθήνας. Μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου, συσκευές για αφαίρεση πλαχτικού λίπους και για λιπόλυση βρέθηκαν σε κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σχετικά με τις παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε ιατρικές υπηρεσίες. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση με αφορμή την αναφορά του Αλέξη Τσίπρα ή εμείς ή κανείς στη συνέντευξή του στο Sky. Μετά το Μητσοτάκης ή χάος, υπάρχει το Τσίπρας ή χάος, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Για αλαζονία τον κατηγόρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τεράστιο οικονομικό σκάνδαλο στην Τουρκία με πρωταγωνιστές γνωστά πρόσωπα της τουρκικής ελίτ και θύματα εκατοντάδες χιλιάδες μικροεπενδυτές. Σύμφωνα με τον Bloomberg, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται χρηματιστηριακή εταιρεία για επενδυτικά κεφάλαια που κατέρευσαν ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν στις 19 Σεπτεμβρίου.
2: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
3: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
4: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
3: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
5: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
6: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες. What, κουτήρ?
5: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
6: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
5: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
7: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
8: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
2: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
9: Το πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδική προορισμή για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinikon. Πάμε να το ζήσουμε.
10: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
11: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
12: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
13: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
12: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
14: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
12: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
15: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
12: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
13: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
12: Καθημερινά στις 18:30 το απόγευμα στον Sky.
0: Η ιστορική πρεμιέρα της Εθνικής Ελλάδας στην πρώτη κατηγορία του Nations League ζωντανά στον Big Win Sport FM 94,6. Την Πέμπτη, το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ρίχνεται απευθείας στα βαθιά, αρχίζοντας τις υποχρεώσεις του απέναντι στην πάντα υπολογίσιμη Σερβία. Συντονιστείτε από νωρίς για να μάθετε τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο Βελιγράδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Μετά τη λήξη του αγώνα ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ ως την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Σερβία-Ελλάδα την Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: Πάμε τελική ευθεία. 18 λεπτά μετά τις 5. Οι ρεπόρτες είναι εδώ με Κώστα Γεζόρου, Γιώργο Τσανά και Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας αντιγυμνότητας στον Πίγκο Σπορ FM. Ο Στέφανος Ωραιόπουλος στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής, Κωνσταντίνα Πανούτσου, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη ρύθμιση του αυγή υποστήριξη. Τι έχουμε, κύριε?
1: Ποιος συνεχίζει
0: τώρα?
1: Έλατε. Καλό ερώτημα, ε.
0: Ναι. Ποιος έλεγε μηνύματα? Το ΒΑΡ.
1: Ποιος έλεγε μηνύματα? Εσύ, ναι. Έλεγες, άρα και έτσι έλεγε.
0: Και έτσι έλεγε.
2: Το ρόστερ της ομάδας σου λένε το κατώτερο σου μεγάλος, η έκπληξη θα είναι να είστε λιγότερο από 10. Εντάξει, λέμε. Okay. Θα δείξει ο χρόνος. Δώσε μια λογική εξήγηση για τη διαφορά σε κέντρο και συνένταση της ομάδας εντός με εκτός έδρας παιχνίδια. Δεν μπορώ να δώσω, αλήθεια. Γιατί είναι μεγάλη διαφορά, έτσι. Όλες οι ομάδες, οι περισσότερες τέλος πάντων συνέδρας είναι καλύτερες. Αλλά αυτό τώρα στην ΑΕΚ φέτος είναι υπερβολικό. Δηλαδή δεν το έχω ξαναδεί τόσο μεγάλη διαφορά. Η ΑΕΚ θα κάνει 27-27 στο πρωτάθλημα, θα νικήσει 4-0 τη Ρεάλ και ο Ολυμπιακός θα βγει κάτω από τον Όφη. Μάστε.
1: Μην πέσουμε
2: και okay. Τι γίνεται.
0: Ο Κοϊτά είναι ο γνωστός Κοϊτά που βγαίνει πλέον ως πρώην Λιβάη Γκαρσία. Καταλαβαίνεις έτσι.
2: Είναι σίγουρο όμως ότι στέλνει μηνύματα ή...
1: δύσκολο
2: ή μας παίζει παρολί?
0: Δεν ξέρω.
2: Τι έχει γίνει με Καραργύρη? Τίποτα δεν έχει, τι να γίνει. Υπάρχει ένα θέμα με τον μάνατζερ του και γενικά και με τον παίχτη υπήρχαν κάποια παράπονα. Τέλος πάντων, παίζει στην ΚΑΠΑ 19. Καλησπέρα Κώστα, ταξιάρχης από τη Μυτιλήνη ΑΕΚ. Θεωρώ ότι το επίπεδο προσφέρει ΑΕΚ είναι 15% υψηλότερο από πέρσι. Ένα μήνα θα έχει το ίδιο επίπεδο απόδοση εντός και εκτός έδρας. Νόμι, ευχαριστώ. Κοίτα, σίγουρα είναι καλύτερη ομάδα φέτος από πέρσι ΑΕΚ. Πρέπει να τη δούμε και στο γήπεδο. Στο χρονικό σημείο εννοείται ότι είναι καλύτερο από όταν πέρυσι, αλλά πέρυσι είχε 4 νίκες στους πρώτους 4 αγώνες, φέτος είχε 2. Λοιπόν, όπως έχω δει Γαλατά και Ρώμα, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, ειδικά στη Φιλαδέλφια θα κάνουμε και διπλό με Σαχτάρ και θα έχουμε και 8.000 κόσμο. Εντάξει, δεν μου μακάρι να γίνουν όλα αυτά που λες. 4 έφαγε Γαλατά από τη Τραμπζονσπορ. 3 ο Σαλάχ, όπου τους διέλυσε.
0: Είδα τις φάσεις, άστο.
1: Είναι πρώτη, έχετε δει ποια ομάδα είναι πρώτη στην Τουρκία?
0: Ποιος?
1: Είναι μια δεύτερη, Αντέμ, κάπως έτσι λέγεται, η οποία είναι ομάδα Κούρδων.
2: Ναι.
1: Προπονητής είναι ο Μπέσνικ Χάση.
2: Δεν
1: και τερματοφύλακας ο Αλμπάν Λαφών.
2: Τι λέει ρε?
0: Είναι ο Λαφών τερματοφύλακας, ναι, το διάβασα.
1: Ο Χάση προπονητής.
0: Ο Λαφών αρχηγός.
1: Ο Λαφών αρχηγός και τερματοφύλακας και η ομάδα είναι ομάδα
2: της Κούρδων. Ο Λαφών του Παναθηναϊκού.
0: Ναι,
2: πώς έγινε αρχηγός κιόλας?
1: Σου λέω και είναι ομάδα που είναι στην τουρκική, στους Κούρδους, στη μειονότητα των Κούρδων. Και είναι πρώτη. Υπάρχει φόβος όπου παίζουν εκτός έδρας να τους δώσουν εισιτήρια.
0: Το τελευταίο παιχνίδι μάλιστα έχει ο Λαφών και καλός. Κάπου το διάβασα.
2: Για να είναι πρώτη, καλός θα είναι. Ναι.
1: Και έτσι δεν το περίμενες αυτό, έτσι, με τίποτα.
2: Ένα από όλα που μου είπες.
0: Πώς την είπες την ομάδα, παίζουν ξανά.
1: Κάτσε να σου πω τώρα.
0: Κάτσε να πω να δω αποτελέσματα. Περίμενα.
1: Θα το ανοίξω εδώ μπροστά τώρα. Θα το δούμε.
0: Αποτελέσματα να δούμε.
1: Λοιπόν. Η Ahmed Spor, έτσι λέγεται, 4 νίκες, μια σοπαλία, μια ήττα. Ξεκίνησε με ήττα στην Κοτσαέλισπορ και μετά ήττη, παιδιά. Κέρδισε 2-1 την Τραμπζονσπορ. 2-2 με την Κασίμπασα. 5-0 την Μπασάκ. Και 3-2 την Μπεσίκτας. Στην τελευταία αγωνιστική κέρδισε την Μπεσίκτας.
0: Ωραία, φίλε, κέρδισε την Μπεσίκτας. Τι κάνει?
1: 15 γκολ υπέρ.
0: Και με κόκκινη κάρτα η Ahmed.
1: Φοβερά πράγματα, έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχουν αυτά πουθενά.
2: Απίθανο.
0: Και βλέπω το Λαφόν έχει πάρει κίτρινη.
1: Δύο κίτρινες έχει
0: κάνει. Έχουν κίτρινιστεί 2, 3, 4, 5, 6 παίκτες της Ahmed. Αυτοί θα πρέπει να είναι. Καμικάζει κανονική, ε.
1: Με Μπέσνη Χάση προπονητή και Λαφόν τέρμα. Και έχουν μπροστά center for, μια παιχτάρα βέβαια, τον Gift Orban. Τον θυμάστε που ήταν και στη Λιόν. Ορμπάν, πώς λέγεται.
0: Ορμπάν, ναι.
1: Παίζει μπροστά. Μιλάμε τώρα, δεν ξέρω πώς γίνονται αυτά.
0: Ναι. Τρομερό, έχεις δίκιο, φίλε. Με τον Βλάχοβιτς, αντίπαλο έπαιζε. Ο οποίος έβαλε ένα γκολ στο 55. Έχει γίνει το σκορ 2-0, 2-1, 3-1. Μένει με 10 παίκτες στο 84 η Ahmed. Και γίνεται 3-2 στο 98 με πέναλτι της Μπεσίκτας. Μάλιστα.
1: Χαμός.
0: Για πες τώρα, ποιος λέει. Α, έχουμε το αυτό. Ναι.
3: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν κύριοι, το μάτς σήμερα στην Novibet, κρατηθείτε, καθίστε καλά στις καρέκλες σας, γιατί έχει ένα φιλικό παιχνίδι σήμερα, όπου το Γιβραλτάρ, νούμερο 202 στην παγκόσμια κατάταξη, Φιλοξενεί το Σάο Τόμε και Πρινσίπε νούμερο 195 στην κατάσταση.
2: Ματσάρες.
0: Άσο και over.
1: Άσο και over είναι. Ναι. Εγώ θα πω γκολ-γκολ.
0: Εσύ Κυριακέ δεν τα βρει. Προβληματισμένο σου βλέπω.
2: Θα βάλει γκολ το Γιβραλτάρ.
1: Το Γιβραλτάρ και έτσι το δίνουν το απόλυτο φαβορί στο μάτς.
0: Οι άλλοι δεν υπάρχουν στο χάρτη.
2: Θα πάω με άσο Γιβραλτάρ. Πόσο δίνει.
1: 1,50.
2: Γιβραλτάρ, ήρθε η ώρα.
3: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
5: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.
6: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
7: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
8: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
9: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
10: Μας αρέσει

0: Εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuel.gr.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε, πάμε τελική ευθεία. Ποιο έχει σειρά?
1: Νομίζω εγώ. Αν και διακόψαμε τον Κέτσε τώρα με του κούρδου.
0: Κέτσε, λέγε.
1: Αν έχει ο Κέτσε, αλλιώ συνεχίζω.
2: Ιστήρα για Λονδίνο, φίλε, δεν έχω κάτι νεότερο. Είπαμε γι' αυτό. Και έχουμε και την επιστροφή τώρα στα δύσκολα. Επέστρεψε ο φίλος μας. Καλησπέρα στους ψευθαράδες. Επέστρεψα. Πείτε ρε ψευθαράδες ότι ο Φορτούντης πάει δανεικό στον Όφη το Γενάρη. Ο Παναθηναϊκός παίρνει τον Τετέ. Και ο Τετέ πάει Μίλαν με 60 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα. Για να δούμε, ρε φίλε.
2: Καλώς ήρθες, φίλε. Έτσι. Πίσω.
0: Τώρα, έλειπε καιρό όμως.
1: 23 Σεπτεμβρίου, τι δουλειά κάνει και είχε άδεια μέχρι τώρα.
2: Έλειπε καιρό.
0: Για πες κανένα άλλο.
1: Έχεις κάτι άλλο?
0: Τέλος. Έλα, Γιώργο.
1: Που μάζεψα 5-6. Ένας φίλος μου λέει: έχεις πολλά μηνύματα σαν άκρα, αν δεν διαβάζει, θα χάσει το χαρτζιλίκι. Σωστός.
0: Αυτό το χαρτζιλίκι.
1: Σωστός.
2: Πολύ χαρτζιλίκι πέφτει, ρε παιδιά.
0: Λούσι θα είχαμε γίνει με τόσα χαρτζιλίκια.
1: Μια χαρτζιλίκι, φίλε, πρέπει να ταΐσουμε το γάτο μας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το ποστό με τις μεταπόλεις λέει είναι επί της διαφοράς των κερδών ή επί του συνόλου μεταγραφής. Νομίζω ότι είναι επί της διαφοράς των κερδών. Λοιπόν, αν υπάρχει ενημέρωση, μου λέει ένας φίλος για το Sport FM TV, το έστειλε σε μένα τώρα. Αν θα μπει στην Κοσμοτέ στην Νόβα, λέει ο Στράτος στην Αγία Παρασκευή Στράτου, δεν το ξέρω. Ο παιδιά, όταν ενημερωθείτε, όταν θα υπάρξει ενημέρωση, όταν είναι κάτι νεότερο. Δηλαδή, δεν ξέρω γιατί σας έχει πιάσει τέτοια τρέλα. Όταν βγει και άμα δεν καταλάβετε κάτι ή δεν μπορείτε να βγάλετε κάποιο, θέλετε βοήθεια ή οτιδήποτε, όταν βγει στον αέρα το κανάλι, εδώ θα είμαστε να σας βοηθήσουμε. Νομίζω υπάρχουν και άρθρα και τα πάντα για να καταλάβετε ακριβώς πώς λειτουργούν τα. Εύκολο θα είναι. Όταν οι παίχτες του Ολυμπιακού βλέπουν ένα παίχτη 2 μέτρα, λέει, που βγαίνει ένα κεφάλι πιο πάνω, λέει, στον τύπο. Τι εννοείς? Εκτός θα κάνουν σέντρα, λέει. Αν εννοείς για το Γιάρεμτσουκ, ότι επειδή βλέπουν ότι είναι ψηλός από τους άλλους, θα κάνουν σέντρα. Οκ, δεν πάει έτσι, παιδιά. Δεν νομίζω ότι πάει έτσι. Λοιπόν, αν υπάρχει περίπτωση να μην πάρει εισιτήρια για Μασσαλία, ο Ολυμπιακός λέγεται έβγαλε αεροπορικά. Στην σύσκεψη ασφαλείας που γίνει και με τη Μαρσέγ, με όλες τις ομάδες, με τη γαλλική αστυνομία, με την UEFA, με τους πάντες, ο Ολυμπιακός ενημερώθηκε ότι θα πάρει εισιτήρια για όλα τα γήπεδα. Και για τα 400 παιχνίδια που θα παίξει. Οπότε, η ενημέρωση που έχει ο Ολυμπιακός είναι ότι θα πάρει 3.500 εισιτήρια. Προχθές έβγαλε και άλλη μια ενημέρωση που λέει, που δίνει όλες τις οδηγίες στους ταξιδιώτες. Τους 3.500 οπαδούς θα βρεθούν στην Μασσαλία με κάποιες, όχι προϋποθέσεις, να το πω έτσι, με κάποιες συστάσεις σε ποια περιοχή να μείνουν και διάφορα ακόμα. Οπότε, φίλε μου, αν και κακός παιδιά πολλές φορές βγάζεται αεροπορικά πριν πάρει μια ομάδα εισιτήρια, γιατί δεν ξέρετε πώς θα πάρει, δεν ξέρετε αν θα πάρει σε ένα γήπεδο ή το οτιδήποτε, αλλά νομίζω πως θα είσαι τυχερός. Είναι αισθητά πιο λειτουργική επίθεση, λέει, με τον Γκοντζάλες μέσα. Το ίδιο ισχύει και με τον Ζέλσον. Πρέπει να ξεκινούν. Συμφωνούμε και δεν διαφωνούμε καθόλου. Για τον Ζέλσον τα λέω τόσο καιρό και εγώ τώρα. Αλλά ο Ζέλσον σε λίγο θα έρθουν τα μηνύματα ότι είναι άμπαλος και δεν κάνει. Τάσο, συνεχίζεις.
0: Εγώ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ωραία. Συνεχίζουμε. Περισσότερο και Νικολογιάννη, είχατε, δεν είχατε, φάγατε το πιο παλιό πήχη σημείο του Παναγικού, το Βιλένα. Έχεις δίκιο, φίλε μου, και είναι μια μαύρη σελίδα αυτό, ότι έφαγα το Βιλένα. Τι να κάνουμε. Καλησπέρα στο Γιωβάνο, να μην το διώξει το Γενάρη, αλλά τον Τετέ, να τον πουλήσουμε, ο καλύτερος παίκτης, και να χάσει και το προτάσμα και για 50 εκατομμύρια. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι δεν λέω εγώ. Μάλλον εσύ δεν καταλαβαίνεις, φίλε μου. Αν μου συγκρίνεις έναν προπονητή, ο οποίος είχε φτιάξει μια ομάδα, ένα σύνολο, το οποίο διεκδικούσε το προτάσμα με έναν παίκτη της ομάδας, βλέπουμε διαφορετικά το ποδόσφαιρο. Είναι σαν να μου λες ότι μια ομάδα την οποία έχει φτιάξει ένας προπονητής Α, ο Νίκολης, να έλεγε η ΑΕΚ πέσει στον Νίκολης, ξέρω εγώ, το Δεκέμβριο φεύγεις και αν το συγκρίνεις με το να έλεγε φεύγει ο Γιώβιτς. Τις ομάδες φτιάχνουν προπονητές, έτσι. Και φυσικά οι παίκτες παίζουν ρόλο. Οι παίκτες μπορούν να αντικατασταθούν. Ένας προπονητής ο οποίος πηγαίνει μια ομάδα η οποία κάνει πρωταθλητισμό και το διώξει Δεκέμβρη δεν έχει καμία σχέση με έναν παίκτη. Και ο φίλος είπε για 50 εκατομμύρια. Αν εσύ πιστεύεις ότι με 50 εκατομμύρια. Να έρθει πρώτα 5 εκατομμύρια για οποιονδήποτε παίκτη και θα πεις όχι, συγγνώμη, αλλά οκ, δεν νομίζω θα το κάνει και κανένας αυτό. Έτσι. Λοιπόν, και δεν είναι μόνο ο Τετέ πλέον στο ρόλο του Παναθηναϊκού, είναι ο Ναή, είναι πάρα πολλοί παίκτες. Είναι ο Λιβάη, είναι πάρα πολλοί παίκτες πολύ καλοί που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Δεν έχεις έναν παίκτη και όλοι οι υπόλοιποι είναι μέτροι. Εκεί μπορεί να κάνουμε και λίγο διαφορετική κουβέντα, πάντα όμως λογικό απλές. Το ποσό αυτό είναι εξωπραγματικό. αν πιστεύω ότι ο περιορισμός του Ιάγκου έχει να κάνει και ζουν το τακτικό κομμάτι. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι υπάρχει ο Ουνάη και ο Ταμπόρδα. Από αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ καλύτερη. Τι να κάνουμε, έχει ανάβει το επίπεδο του ρόστερ. Έπαιξε ο Ιάγκου στο μάτς του κυπέλου. Θα παίξει κάποια άλλα παιχνίδια τώρα που θα είναι συνεχόμενα. Όλοι θα χρησιμοποιηθούν. Και υπάρχει rotation. Για εντός, το έτοιμο του Πανακού για εντός μάτς της 5.30 ξέρουμε αν έγινε δεκτό. Πάνω διάζωμα λέει με 20 ευρώ εισιτήριο και κάθε μάτς 5.000. Μάξ Ηράκλειο. Δεν ξέρω. Ακόμα δεν έχει αποφασιστεί. Πιστεύω θα γίνει αυτό. Όμως τα περισσότερα εντός έδρας παιχνίδια του Πανακού αρχίζουν εκεί 6 με 7. Αν η πρόβλεψη λέει του 3-4 της εθνικής που ο φίλος πριν βασίζεται έστω και σε όνειρο, ένα ταλιλάκι το έχω ρίξει. Δεν έχει άδικο. Αντί για κουρμπέλι υπάρχει κουτσουπία Σάντελεκτ. Παιδιά, είναι δυνατόν να αφήσει έξω ένα παίκτη ο οποίο μπορεί να μην στην καλύτερη του κατάσταση, αλλά ξέρει εθνική, έχει την εμπειρία, ξέρει κάποια πράγματα και να φέρει ξαφνικά ένα παίκτη ο οποίο δεν υπήρξε ποτέ στην εθνική για να του πει μπε βασικό σε αυτά τα παιχνίδια. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Και τον κουτσουπιά τον έχετε δει πώ παίζει, τι ρόλο έχει, τι ακριβώ κάνει, τον έχει δει καταρχά.
1: Όχι.
0: Μέσω Σάντελεκτ. Οκ, μπορεί να είναι το παιδί μια χαρά, αλλά.
1: Δεν ξέρω αν είναι 6 ή 8. Μπορεί να είναι και 8 και αυτό.
0: Ναι, μπράβο, δεν το ξέρω.
1: Γιατί είχε κάνει πολύ καλή χρονιά πέρυσι στη Β' Ιταλία. Ανέβηκε με τη Φροζινόνε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να, εδώ βλέπουμε τον δείχνει 8 ότι είναι. Το τράσταρμα.
0: Άρα δεν είναι. Ναι. Εμείς λέμε για 6 ή για 8.
1: 127 μάτσου σαν 8, 15 σαν 6.
0: Okay.
1: Αν αποφασίσει ο Γιωβάνος να παίξει με 2 οχτάρια, ναι, οκ, okay, τότε. Αλλά είναι καλό παίχτη, έτσι λέμε. Ναι.
0: Γιατί δεν την κάνετε 3 ώρα την εκπομπή. Να πάρετε μια ώρα από τους επόμενους, αφού έτσι κι αλλιώς 2 ώρες κοροϊδεύουν. Δεν υιοθετώ για τον Νικόλα Χτύπη. Επιμένω ότι ο συγκεκριμένος μόνο είναι στην εκπομπή την επόμενη, ο άλλος είναι τουρίστας. Και το μόνο που κάνει είναι να κοροϊδεύει την προηγούμενη εκπομπή, αυτή εδώ τη δική μας, και να τα βάζουν στους παραγωγούς. Εχθές το θύμα ήταν ο Κώστας Τζόγκλου, ο οποίος ήταν στο κρεβάτι του πόνου, και άκουγε από τον τουρίστα τον Μαθιανό να του λέει για φυτεύματα και όλα αυτά. Και να τον κοροϊδεύει. Έτσι. Λοιπόν, με το χρυσό.
1: Έχει φοβερό μήνυμα.
0: Για πες το.
1: Τάσο λέει, αν πουλήσουμε τετέι. Ναι. Παίρνουμε Μαραθιανό με 1000 ευρώ και τα άλλα τσέπη. Στο Σύνταγμα έδειξε ότι το έχει. Ναι. Αν και με ένα σουτ έδιωξε τα περιστέρια έξω από τη Βουλή.
0: Επιβεβαιώνω αυτό που είπα εγώ χθες. Γιατί μας ανέβασε κάτι βίντεο ότι έβρισκε το στόχο. Ποιος ξέρει. Μετά από 3/4 το βρήκε το στόχο, ρε φίλε. Με ένα χιλιάρικο, πολλά λες για 1000 ευρώ. Πολλά είναι. Με το Χριστογιώργο λέει μπορείς να μας πεις τι ισχύει. Ξέρω ότι πήρες για 1000 ευρώ. Πολλά είναι. Με τον Χριστογιώργο λέει πώς να μας πεις τι ισχύει. Ξέρω ότι υπήρχε

0: Δεν το βλέπω πολύ πιθανό, Στράτο. Είναι νόημα αυτό που κάνει ο Λαφούς με Sky και Παναθηναϊκό με τα 20 εκατομμύρια. Λόγω κυβέρνηση δεν υπάρχει πρόβλημα. Γιάννης και να γίνει ποινή. Κάνει μεγάλο λάθος, φίλε μου. Οτιδήποτε γίνεται όσον αφορά την πλατφόρμα έχει γίνει, έχει ερωτηθεί και η UEFA. Δεν γίνεται έτσι. Μιλάμε για μια πλατφόρμα. Είναι δύο διαφορετικές εταιρείες. Εάν η συγκεκριμένη πλατφόρμα είχε βγει μόνο για να έχει τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Παναθηναϊκού, θα κάνουμε άλλη κουβέντα. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα έχει πάρει το πρωτάθλημα μπάσκετ. Έχει τα δικαιώματα του Ηρακλή. Πήρε τα δικαιώματα του ΠΑΟΚ. Έτσι. Έχει τα δικαιώματα του Παναθηναϊκού. Οπότε είναι απόλυτα νόμιμο. Έτσι. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος.
1: Να πω κάτι που διάβασα τώρα. Το διάβασα, θέλω να το πω, το διάβασα στο Sport 24. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει 17 παίχτες στις προπονήσεις.
0: Διεθνείς.
1: Γιατί 9 είναι διεθνείς και 8 τραυματίες. Έχει όσους τραυματίες, όσοι είναι
0: διεθνείς. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ έχει το πρόβλημα το μεγάλο με τον Παβλέκα και τον. Ποιος τύπησε τον νόμο.
1: Ο Άλλη τώρα.
0: Ο Άλλη, μεγάλο πρόβλημα πάνε χειρουργείο.
1: Και ο Γιαννούλης εκτός.
0: Το χειρουργείο, είναι...
1: Πολλοί 17 παίχτες και οι μισοί δηλαδή είναι τραυματίες.
0: Ναι. Εντάξει, ο Μαθιανός δεν κρατιέται. Στέλνει μηνύματα από μέσα. Ο Μαθιανός είναι ο καλύτερος φόρτης της ΑΕΚΑΡΑΣ. Στη Φιλαδέλφεια μόνο νίκες παίρνει προστασία στο Γιωργάρα. Ρε,
1: στο μοναδικό μάτς
0: δεν τρέπεσαι λίγο. Στο μοναδικό μηνύματα να τα διαβάζουμε για σένα. Αυτό αποθεώνεσαι.
1: Στο μοναδικό μάτς που έλειψε έβαλε 5 γκολ.
0: Ναι, στο μοναδικό μάτς που έλειψε ο Μαθιανός έβαλε 5 γκολ. Έτσι. Λοιπόν, αυτά. Ήταν οι ρεπόρτες για τις προηγούμενες δύο ώρες. Κώστας και Γιώργος Ανάξης, Τάσος Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής κοινότητας, στον πήγμα στο FM. Στέφανος Ωραιόπουλος, στη Δήμηση των Ήχων Ιδιοπολογικής Μουσικής, Κωνσταντίνα Πανούτσου και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ακολουθεί ο εργάτης, ο τεράστιος Νικόλας Ζακτύπης με τον Υπουργό Τουρισμού, τον τουρίστα Γιώργο Μαραθιανό. Καλή ακρόαση. Θα ασχοληθεί ο Μαραθιανός με τον Κέτσε, με τα εμφυτεύματα, να περάσει λίγη ώρα. Έτσι, καλή ακρόαση και καλό κουράγιο για αυτά που θα ακούσετε από τον Μαραθιανό. Να είστε καλά.
1: Γεια χαρά.
2: Γεια σας.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
2: Έφτασε! Έφτασε!
3: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
2: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
4: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Η ώρα είναι 6.
7: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουρουστίκ.
8: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουρουστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και οι υγρασίες, τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
2: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
3: Πάντα σαν καινούργιες.
1: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
4: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Somerset 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
9: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
8: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία. Μία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
9: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
10: Sport FM Patras 96,3.
11: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
2: Αχ, τι έπαθα!
3: Είχατε ατύχημα? Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
4: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
3: Βόντας Κωνσταντίνος, Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
8: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
9: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι δύο μήνες.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Περιφράξης Ρασιμακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
5: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
4: Περιφράξης Ρασιμακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
6: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
7: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
6: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
8: Βασίλη μου.

0: Θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
1: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
2: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
3: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
1: Άσε, στάζει.
3: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
1: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Α, υγρασία. Σου έχω λύσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
4: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
5: Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Slacks έρχονται στην Πάτρα, έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο, Joe Records και more.com.
6: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο es1goretail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
5: Sport FM

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
3: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
4: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
5: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και τις τελευταίες λέξεις στην τεχνολογία.
6: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
7: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
6: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
7: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
6: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
7: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
6: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
7: Τηλέφωνο 2610-642-399.
8: Για πάνω από 20 χρόνια η γεωμετρική Βάλαρη προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
9: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
11: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
12: Σπόρ FM Πάτρας.
0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Big Win Sport FM 94,6. Είμαστε υποχρεωμένοι να ψάχνουμε αποτέλεσμα σε όλα τα παιχνίδια. Το μήνυμα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου για την αυριανή πρεμιέρα του Nations League με αντίπαλο της Σερβίας στο Βελιγράδι. Να αποδείξουμε ότι όντως έχουμε ένα πολύ ποιοτικό ρόστερ. Τα λόγια του Ρέτσου που εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές στη συνέντευξη τύπου. Σε λίγη ώρα η τελευταία προπόνηση των διεθνών. Να αξιοποιήσουμε το ταλέντο μας με νίκες, το μήνυμα του Γιώργου Μπαρτζόκα εν ώψη της έναρξης της EuroLeague και του αυριανού αγώνα του Ολυμπιακού με την Μπασκόνια. Στην αποστολή που ταξίδευσε στη Βιτόρια είναι και ο Μιλουτίνοφ. Ξεχωριστό χαρακτήρισε το πρώτο παιχνίδι της σεζόν στη EuroLeague ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μιλώντας για το αυριανό του Παναθηναϊκού Άκτορ με την Παρίς στο Telecom Center Athens. Διαθέσιμοι Ρογκαβόπουλος και Μωραΐτης, εκτός πλάνων Νάνς, Λούκας και Ντέιβις και Φαλ. Για αναμενόμενη και χωρίς ουσία απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού κάνει λόγο σε ανακοίνωση του Προμηθέας Πάτρας για τη μη χορήγηση πιστοποιητικού για τη συμμετοχή του στην στοίχημα GBL. Την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλοι της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια αποθέωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Όλα στην περιοχή είναι κυτρινόμαυρα, απολαμβάνω κάθε εντός έδρας παιχνίδι, δήλωσε σε συνέντευξή του σε σερβικό μέσο. Την επανένταξη των Κρίστιασεν και τα Μπόρδα με την επιστροφή στις επίσημες υποχρεώσεις της ομάδας περιμένει ο προπονητής του Παναθηναϊκού Τζέικοπ Νίστρου. Το βάρος στην ατομική βελτίωση ρίχνει στον Ολυμπιακό η Μανώλο Αλγουαθίλ με τις προπονήσεις να συνεχίζονται έως την Παρασκευή. Ξεχωρίζει η περίπτωση του Μπέιλι που προέρχεται από απραξία και τραυματισμούς. Φιλικό προπονητικού χαρακτήρα θα δώσει ο ΠΑΟ κόντρα στο Λεβαδιακό στις 2 Οκτωβρίου στη Νέα Μεσημβρία το 2027 η επιστροφή των Άλλη και Παυλένκα στην αγωνιστική δράση. Μήνυση σε βάρος των διαιτητών Τζίλου και Πολυχρόνη υπέβαλε ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Βόλος Έλαμπε Ταχυλέας Μπέος. Παράλληλα, ζήτησε να διαβιβαστεί η δικογραφία στον εισαγγελέα που ασχολείται με θέματα παράνομου στιγματισμού και απέστειλε εξώδικο στην ΕΠΟ ώστε να μην ορίζονται μέχρι να διαλυθεί η υπόθεση. Παρελθόν από τον πάγκο του Νέστου Χρυσούπολης αποτελεί ο Τίμος Καβακάς, υποψήφια αντικαταστάτης του Σάκης Παπαβασιλείου και Νίκος Καραγεωργίου. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9.30 την τουρκική Emlak Konuç στο κλειστό του Χολαργού για τα προκριματικά της EuroLeague Basket γυναικών. Μετάδοση από Sky Hybrid. Η ΑΕΚ νίκησε 34-27 εκτός έδρας στη Δράμα για την πρώτη αγωνιστική της Handball Premier. Αναβλήθηκε το ΠΑΟΚ Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας λόγω ακαταλληλότητας του Taraflex.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας, 12 λεπτά μετά τις 8. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM στους 94,6 και αμέσως τώρα αρχίζει το Newsroom. Βράδυ Τετάρτης, 23 Σεπτεμβρίου του 2026. Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο με Στέφανο Παλαιότολο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, κολόνα έξω από το στούντιο στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινης εκπομπής και όχι μόνο. Παγκοκολόνα σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, ακούσαμε το μεγαλύτερο μέρος των δηλώσεων του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου εν ώψη της αυριανής πρεμιέρας της Εθνικής Ελλάδος στο δεύτερο γκρουπ της League A του Nations League με αντίπαλο την Σερβία στο Βελιγράδι. Από όσο πρόλαβα να δω και να ακούσω, αυτό που κράτησα είναι αυτό που είπα και στους τίτλους, ότι είπε ο ομοσπονδιακός προπονητής ότι είμαστε υποχρεωμένοι να ψάξουμε αποτέλεσμα σε όλα τα παιχνίδια. Ήταν σε ερώτηση για τον Όμιλο ότι έχει δύο φαβορί, την Γερμανία και την Ολλανδία, και κατά πόσο θα διεκδικήσουμε ουσιαστικά την τρίτη θέση με αντίπαλο την Σερβία. Και επίσης το πόσο έλαμψε το πρόσωπό του όταν κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση για το πώς αισθάνεται που επέστρεψε στην πατρίδα του και θα βρεθεί αύριο στο συγκεκριμένο γήπεδο. Και τέλος, το ότι δεν θέλησε να απαντήσει, και λογικό είναι τώρα παραμονή αγώνα, κλείνοντας την απάντησή του που είπε «μη με κατηγορήσετε», όταν το ρώτησε, δεν θυμάμαι ποιος, ένας συνάδελφος, που κατά πόσο είναι πιθανόν να χρησιμοποιήσει αύριο διάταξη με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, και είπε ότι δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση, παραμονή αγώνα, δεν θέλω κιόλας να το κάνω. Τουλάχιστον από αυτό που προκύπτει το ρεπορτάζ που λέγαμε και χθες με το Σωτήρη Ταμπάκο, δεν ξέρω αν αλλάξει κάτι στην σημερινή τελευταία προπόνηση, που ουσιαστικά δεν θα είναι προπόνηση, παραμονή αγώνα που αρχίζει σε λίγα λεπτά, αν αλλάξει κάτι, αλλά η λογική λέει ότι αν μη τι άλλο στο αυριανό παιχνίδι με τους Σέρβους θα παραταχθούμε με τετράδα πίσω, με δύο στόπερ δηλαδή και δεξί και αριστερό άκρο της άμυνας.

αντίστροφη μέτρηση και για τους αιώνιους που ξεκινούν αύριο τις υποχρεώσεις τους στην Ευρωλίγκα. Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός ξεκινάει με την αναμέτρηση απέναντι στην Μπασκόνια στην Βιτόρια. Η αποστολή ταξιδεύει τούτη την ώρα, έφυγε το απόγευμα για την Βιτόρια. Η λογική λέει ότι θα φτάσει λίγο μετά τις 10 επί Ισπανικού εδάφους, γι' αυτό και δεν θα έχουμε την δυνατότητα να έχουμε στην παρέα μας και τον Νίκο Ζέρβα. Απ' την άλλη, ο Παναθηναϊκός ξεκινάει τις δικές του υποχρεώσεις στο σπίτι του, στο Telecom Center Athens, υποδεχόμενος την Παρί.

0: Τελευταίο μήνυμα που ήρθε, το αν έχεις ακούσει το Σαρδάμ το ακτύπη, το πρωτέας πούδρας που είπε στο δελτίο των 5. Όχι. Το βάρε έδειξε ότι δεν είπε κάτι τέτοιο. Όχι, για να το λέει ο Στέφανος. Πιστεύω Στέφανο. Γιατί αλλιώς θα το είχε αρπάξει, θα το είχε ετοιμάσει κιόλας. Δηλαδή για το επόμενο σποτάκι. Λοιπόν, κύριο Στέφανος μου λέει ότι πρέπει να πάμε σε ένα πρώτο διαφημιστικό και επιστρέφουμε για να ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ.
1: Η Winsport FM 94,6. Μας αρέσει να πηγαίνει.

0: και εκεί.
1: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Στην Όλιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμα του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
4: Στην Όλιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Όλιμπετ, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε 20 λεπτά μετά τις 8. Big Wins for FM 94,6 στο φίλο τον Κώστα την Νίκαια που έστειλε το μήνυμα. Δεν θα το διαβάσω στον αέρα, αλλά νομίζω ότι ούτε για αστείο μπορούμε να πούμε ή να γράψουμε σχετικά. Λοιπόν, καλησπέρα παιδιά. Πρόβλεψη Σερβία-Ελλάδα. Ματσάρα βλέπει ο φίλος. Λοιπόν, ματσάρα με διπλό στο φινάλε. Λοιπόν, το σενάριο είναι το εξής, όπως μας γράφει. 1-0 ο Γιώβιτς στο 5, 2-0 ο Γιώβιτς στο 36, 2-1 ο Κοστούλας στο 44, 3-1 ο Γιώβιτς στο 56, χατρίκο Φορτισάεκ, 3-2 Τετέι στο 59, 3-3 Παυλίδη στο 77, 3-4 Τζόλης στο 88. Μακάρι θα πω εγώ, να ξεκινήσουμε με το δεξί τις υποχρεώσεις μας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τώρα εμείς τα ρεπορτάζ. Γιώργος Τσανάκας στην παρέα μας για τα του Ολυμπιακού. Δεν λέω τα τελευταία νέα γιατί θα ακουστεί κάπως. Χαίρετε.
1: Γεια σου Τάσο, Μπηγιάννη.
0: Καλά, εσύ?
1: Καλά, ο φίλος το έστειλε και στην εκπομπή πριν. Το έχει στείλει σε όλες τις εκπομπές, μάλλον στον κόσμο, το πιστέψει και ο ίδιος.
0: Μακάρι εγώ θα πω. Okay. Μακάρι θα πω να ξεκινήσουμε με το δεξί της υποχρεώσης. Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, το λέω, το βλέπω λίγο και εγώ, λίγο ακραίο σενάριο.
1: Εντάξει, είναι δύσκολο το παιχνίδι πάντως αύριο.
0: Καλά, προφανώς.
1: Γιατί είναι και καλή ομάδα η Σερβία, αλλά και πλέον με τον Κόλισσα, τον Παγόνοβιτς. Τον Παγόνοβιτς έχει αρχίσει να βελτιώνει, δεν βλέπεις, υπάρχει μια επιστράτευση, γύρισε ο Τάντης τώρα, ο ένας ο άλλος.
0: Το έλεγα χθες, επειδή λες για επιστράτευση, το έλεγα χθες που συζητούσαμε. Κάναμε κουβέντα γενικά για τον Nations League με τον Κώστα Ζάλιαρη. Κάπου διάβασα ότι μολονότι είναι φρέσκος, να το πω έτσι, γιατί ανέλαβε πέρυσι τέλη Οκτώβρη, κάπου εκεί, στο φινάλε της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλου, αποκάλυψε στη συνέντευξη τύπου εν ώψη όχι την σημερινή παραμονή του αγώνα, γενικά για τις κλήσεις, αποκάλυψε ότι σκέφτηκε την παρέτηση τον Ιούνιο. Γιατί ένιωσε προδομένος, καθώς έφαγε πολλά άκυρα σε ό,τι είχε να κάνει με τις κλήσεις για το παράθυρο του Ιουνίου.
1: Ναι, σκέψου τώρα. Ήταν η προηγούμενη κατάσταση πολύ προβληματική τώρα. Επειδή το
0: ναι, σίγουρα.
1: Στην κουβέντα με τον Στοϊκοβιτς, που σαν ποδοσφαιριστής ήταν τεράστιος, αλλά σαν προπονητής τώρα, τέλος πάντων. Και είχε έρθει σε ρήξη με πάρα πολλούς παίχτες.
0: Ναι, γι' αυτό. Ίσως γι' αυτό. Επειδή εντάξει, το παράθυρο του Ιουνίου και για τη Σερβία ήταν μόνο φιλικά, είχε μείνει εκτός παγκοσμίου κυπέλου. Τέλος σεζόν, δεν ξέρω πώς το είδαν, αλλά εκμυστηρεύθηκε ο Παουνόβιτς ότι σκέφτηκε μέχρι και την παρέτηση. Εντάξει, μετά, καλοκαίρι, ηρέμησε, το σκέφτηκε διαφορετικά και είναι εδώ.
1: Βέβαια. Στα δικά μας τώρα, Τάσο. Mm-hmm. Εντάξει, τώρα...
0: Δεν μου λες να κάνω την ερώτηση. Είπαμε και χθες για το ενδεχόμενο μεταγραφής. Αυτές τις μέρες, μετά το παιχνίδι στη Λιβαδιά, έχει γίνει κάποια κουβέντα του προπονητή με τη διοίκηση για τέτοιο ενδεχόμενο ή εκτιμάς ότι μπορεί να γίνει τις επόμενες μέρες?
1: Όχι, θεωρώ ότι δεν θα γίνει κάτι.
0: Αχα.
1: Θεωρώ ότι δεν θα γίνει κάτι μεταγραφικό. Και ας πούμε, ο Ολυμπιακός δεν επιβεβαιώνει το παραμικρό. Μη σου πω κιόλας ότι κόβουν οι κατά σενάριο μεταγραφικό που υπάρχει.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν νομίζω. Νομίζω συνεχίσει όσο έχει ο Ολυμπιακός. Ναι. Ότι δεν θα κάνει και κάτι ακόμα. Το θεωρώ πολύ δύσκολο πλέον.
0: Okay.
1: Νομίζω αν ήταν να κάνει κάτι ο Ολυμπιακός, θα το έχει κάνει έστω και λίγο νωρίτερα. Για να κερδίσει και λίγο χρόνο ακόμα.
0: Ναι.
1: Με έναν παίχτη ελεύθερο, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, το ακούω αυτό που λες, απλά και απ' την άλλη, επειδή είναι και καινούργιος ο προπονητής, μήπως ήθελε κάποιες προπονήσεις για να δει και να αξιολογήσει όσο γίνεται.
1: Δεν έχει προλάβει και πολλές προπονήσεις παντού να κάνει, η αλήθεια είναι.
0: Ναι, γι' αυτό το λέω.
1: Και τώρα στη διακοπή, για να καταλάβει, δάσο, δεν έχει αμυντικούς να δουλέψει. Ο μόνος αμυντικός που είναι πίσω είναι ο Πυρόλα, κανείς άλλος. Έχει 8 αμυντικούς ο Ολυμπιακός, 4 μπακ, 4 στόπερ και μόνο ο Πυρόλα δίνει διεθνής. Γιατί δεν έχει κληθεί στην Εθνική Ιταλία. Ο Κάρμο στην Αγγόλα, ο Μπρούνο στην Ιγυρία, ο Τικνιζιάν στην Αρμενία, Ρέτσο Σάλιακα στην Ελλάδα και ο Σμαϊλόβιτς στην Βοσνία.
0: Ναι. Okay.
1: Δεν έμεινε κανείς. Έμεινε μόνο Πυρόλα, δηλαδή πραγματικά.
0: Θα πρέπει να ανέβουν από τους μικρούς, δηλαδή. Ούτε καν θα πω από τη Β' ομάδα, γιατί η Β' ομάδα έχει
1: και η Β' ομάδα το Σαββατοκύριακο που παίζει κανονικά. Δηλαδή, αν ανέβουν για μερικές προπονήσεις, οκ. Αυτό δεν το γνωρίζω αν έχω ανέβει στιγμή. Αντικά από 19, μήπως.
0: Ε, ναι, μόνο, ξέρεις, μόνο έτσι. Είναι... Απλά για να συμπληρωθεί λίγο, να πούμε ότι έχουμε κάποιους παίκτες να.
1: Ε, να βέβαια. Και σκέψω, Τάσο, ότι δεν έχει πάει και ο Μπέιλι, έτσι. Ναι. Συνολικά, έτσι. Ναι. Δεν έχει πάει ο Μάριος στο Τσάντ.
0: Ναι.
1: Και δηλαδή, οκ, okay, δηλαδή, ούτε ο Κάνο Ρόκα δεν κλείθηκε αυτή τη φορά. Ο μάλλον πήγε και το πρόβλημα. Στην Εθνική Ισπανία ήταν με 21. Ελπίδων.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, θα μπορούσε, αν ήταν καλά και ο Ρόκα. Και, να, και ο Μπέιλι καλά, να είχαν κληθεί και άλλοι τρεις και να θεωρείται να μην είχε ψυχή τώρα. Ναι, πρέπει να προπονείς να δουλέψεις με 10 παίχτες, που πώς να δουλέψεις με 10 παίχτες. Τι να προλάβεις να κάνεις, τι να μπορέσεις να κάνεις. Είναι αυτές οι διακοπές και πόσο μάλλον τώρα που είναι έτσι 20 μέρες, είναι πολύ δύσκολο για τις ομάδες, για τους συλλόγους.
0: Γνωρίσαμε κατά κάποιο τρόπο, λίγο παραπάνω είδα ένα στα social media, μια μήνυα, στο πούμε έτσι, συνέντευξη του Γκονζάλες, ε.
1: Ναι,
0: πρότυπο,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Τι μας αρέσει, από ταινίες, από φαγητό.
1: Ήταν, ξέρεις, ωραία, έτσι όπως το είπες. Λίγο μια μικρή αποκάλυψη, 5 βασικά πράγματα για το ότι του αρέσουν, για τον αγαπημένο ποδοσφαιριστή, το Τσιτσαρίτο, το ίδελμά του. Εντάξει, το περιμέναμε νομίζω αυτό, να το ακούσουμε. Γενικότερα ότι ο Ολυμπιακός είναι αφοσίωση για τον ίδιο.
0: Ναι.
1: Ωραία πραγματάκια. Και είναι ωραίο που και ο Ολυμπιακός παίζει πολύ και στο social media, ο Γκονζάλες. Είχε ανέβει 9 λεπτά το βίντεο στο Instagram και είχε 9.000 like, 10.
0: Ναι, οκ.
1: Έτσι πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Εντάξει, επικρατεί μια τρέλα για τον Γκονζάλες. Να πάει καλά να παίξει και όλα, ελπίζω, με το Μεξικό να γυρίσει αργά το με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Με τον Μεξικάνο. Ο οποίος Μεξικάνος, κατά την άποψή μου, Τάσο, είναι ένας από τις μεταγραφές που ως τώρα έχουν δώσει πράγματα.
0: Ναι.
1: Αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Εγώ τρεις θα ξεχώριζα. Αν δεν θα κάνουμε αυτή την κουβεντούλα, λέω.
0: Ναι, γιατί όχι.
1: Γιατί είναι ξεκίνημα ακόμα, οκ. Okay.
0: Α, ναι, μια σκέψη για τον Μεξικανό. Κάπου διάβασα ταλαιπωρία μεγάλη μέχρι να φτάσει.
1: Είχε, έχασε την ανταπόκριση και ταλαιπωρήθηκε. Του πήρε παραπάνω ώρες.
0: Ναι.
1: Αν μπορούσαμε
0: αυτό
1: να...
0: που θα ευχηθώ είναι να μην συμβεί στο έλα.
1: Όχι βέβαια. Παίζει που παίζει Τετάρτη ξημερώματα, η μάγκη είναι και αυτό. Τον βλέπω να έρθει κατευθείαν για να δει τον τέρμπι.
0: Εν τω μεταξύ έχει φιλικό το Μεξικό με την Κολομβία, σωστά, με τον Πουέρτα.
1: Βέβαια. Θα έχουμε μάχη εκεί. Ερυθρόλευκη μάχη. Ο Πουέρτα το τελευταίο του παιχνίδι βέβαια το παίζει λίγο νωρίτερα, το παίζει Δευτέρα, ξημερώματα Δευτέρας. Οπότε καταλαβαίνεις ότι όταν γυρίσει θα είναι διαθέσιμος κανονικά και ο Γκονζάλες θα είναι διαθέσιμος, απλά εκεί μετά δεν το βλέπω σε καμία περίπτωση. Ναι. Είναι πολύ νωρίς να το πούμε βέβαια, αλλά για βασικό ας πούμε στο ντέρμπι. Και το λέω γιατί κατά την άποψή μου αυτή τη στιγμή είναι επιθετικός που δίνει την καλύτερη κατάσταση.
0: Ναι.
1: Σίγουρα καλύτερα από τον Γιάρανσουκ. Το Μάριος δεν έχουμε δει ακόμα, ίσως να τον βοηθήσει αυτό το 20ήμερο του Ρέντι για να κάνει τα χείριχμα. Και να πάρει και τη

0: στην επίθεση. Είναι μία από τις τρεις που θα ξεχώριζα εγώ.
1: Ναι, και το θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό που μέχρι τώρα αυτό που έχει κάνει, αυτόν τον ένα μήνα όσο είναι, ένα και κάτι, γιατί και λόγω του νεαρού της ηλικίας θα πω εγώ, και λόγω του γεγονότος ότι για πρώτη φορά φεύγει μακριά από την πατρίδα του, και δεν μιλάμε ότι είναι, ήταν στην Ισπανία και ήρθε Ελλάδα, από το Μεξικό.
0: Βέβαια. Δείχνει να έχει προσαρμοστεί καλά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, θα χρειαστεί εννοείται για τον χρόνο του, μπορεί να έχει και τα σκαμπανεβάσματά του. Και πολλές φορές και αυτό που λέμε, αυτό που είπες και στάθηκε και λόγω ηλικίας, λίγο η πίεση, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, ο πρωταθλητισμός, εντάξει, μπορεί κάποιες φορές να το κάνουμε, λίγο να μπουκώσουμε, λίγο να... αλλά βλέπουμε ότι είναι ένας παίκτης που το περιέγραφαν οι Μεξικανοί, ότι αν αρχίσει να σκοράρει, θα είναι μετά συνέχεια με τις φάσεις, θα είναι συνέχεια στον γκολ. Και το βλέπουμε ότι το ξεκίνημά του είναι καλό. Και έχει γενικότερα μια πολύ θετική άβρα, εγώ θα πω, σαν ποδοσφαιριστής. Αν μπορούσα να διαλέξω άλλους δύο παίκτες, από τις μεταγραφές που έχουν βοηθήσει ως τώρα, ο ένας είναι σίγουρα ο Φρόιλερ.
1: Βέβαια.
0: Στο 100%. Μπορεί να φανεί έκπληξη σε αρκετούς ο τρίτος που θα πω. Αλλά για μένα είναι ο Σάγιακας.
1: Ναι.
0: Δύο assist.
1: Βέβαια.
0: Τη μία στο τρίποντο στην Τρίπολη, στο 0-1, στο Ζωτα Σίλβα, την άλλη όχι διασύστ, ένα γκολ μια ασύστ, το άλλο το γκολ στη Λιβαδιά, συνεπέστατος, χωρίς πολλά προβλήματα αμυντικά, έχει τα ζητήματά του, αλλά όχι κάτι φοβερό, εγώ θα πω να πει ότι είναι τρύπα στα δεξιά, συνεπέστατος και πολλές φορές, ξέρεις, επειδή οι Έλληνες είναι υποτιμημένοι, είναι καλό λίγο να θυμίζουμε και να λέμε τι,
1: όντως.
0: Πόσο βοηθάει ο καθένας και τα σχετικά. Μακάρι να παίξει και με την εθνική, έστω και λίγο, καλό θα του κάνει. Γιατί και ο ίδιος αναζητά το ρυθμό.
1: Κοίτα, εκτιμώ ότι θα... Μπράβο, εκτιμώ ότι θα παίξει. Εγώ τουλάχιστον, γιατί είπαμε, δεν είναι τα γνωστά παράθυρα, είναι 4 παιχνίδια.
0: Νομίζω θα μοιραστεί ο χρόνος. Μπράβο,
1: όλοι θα παίξουν. Τώρα άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο, αλλά σίγουρα θα, πιστεύω θα χρειαστούν.
0: Βέβαια. Και από την άλλη μεριά, αντίθετα, εγώ θα έλεγα, επειδή όπως είπα, ούτε μπορούμε να αποθεώσουμε κάποιο παίχτη στις πρώτες διαγωνιστικές, τα λέμε και έχουν βοηθήσει περισσότερο. Απ' την άλλη, δύο παίχτες που ο Ολυμπιακός περιμένει πάρα πολλά, είναι δεδομένο αυτό. Είναι ο ένας ο Γκουστάβος, στο 100%, περιμένει πάρα πολλά ο Ολυμπιακός. Θα χάσει κάποιες προπονήσεις, χάνει κάποιες προπονήσεις τώρα στη διακοπή. Γιατί έχει τον τραυματισμό
1: αυτή τη στιγμή.
0: Αλλά με την επανέναρξη, γιατί είναι ένας παίχτης που παίζει αρκετά, βασικά τικάρει αρκετά κουτάκια σε αυτό που θέλει ο Μανόλ, από τους παίχτες μπροστά από το εξάρι του, νομίζω θα τον δούμε αρκετά, και ο άλλος ασφαλώς είναι ο Μπέιλι, που έχει το διάστημα διακοπής. Είναι και δύο πάρα πολύ σημαντικοί παίχτες, ο Σά, γιατί ο Ολυμπιακός δεν έχει παίχτη εκεί μπροστά από το 6 του που να μπορεί να παίξει αρκετά κάθετα και να
1: αυτό,
0: διηγεί
1: το κάθε το παιχνίδι, μπράβο.
0: Βέβαια, και αντίστοιχα ο Μπέιλι, γιατί καταλαβαίνεις ότι στα εξτρέμ δεν μπορώ να το πω ότι υπάρχει λειψανδρία, αλλά θέλει κάτι παραπάνω και το κάτι διαφορετικό ο Ολυμπιακός και θέλει και τα νούμερα. Ο Μπέιλι στην καριέρα δεν έχει νούμερα.
1: Σωστά. Είναι από τα καθαρό αίμα εξτρέμ, να το πω έτσι. Γιατί και ο Φορτούνης παίζει στην Πτέρυγα, αλλά δεν είναι εξτρέμ.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Αλλά κάτι υπάρχει εκεί πέρα. Είναι ότι η αστυνομοφύλακας που θεωρεί ότι έδερα ταλαντούχος έχει παίξει και δύο μάτς με την πρώτη ομάδα. Να, και το, επειδή τα κοίταξα νωρίτερα, το ένα ήταν ένα κύπελο με τη Σασουόλο.

0: 6-1 που είχε κερδίσει η Μίλαν. Και το δεύτερο, που να το φανταζόταν ο μικρός, είχε τραυματιστεί ο Μενιάν στο Σαν Σίρο. Mm-hmm. Μπήκε ως αλλαγή σε ένα παιχνίδι Champions League σχεδόν ημίχρονο. Έπαιξε Μίλαν Λίβερπουλ.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι θα το φανταζόταν το ίδιο.
1: Oh, μπράβο. Σε όνειρο δεν θα το γεύει. δεν θα το γεύει. Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά.
1: Να σε καλά. Καλό βράδυ στον Γιώργο Τσανάκα. Κάναμε κουβεντούλα για τα του Ολυμπιακού. Πάμε. Δύσκολες μέρες για τις ομάδες. Είτε με προπονήσεις είτε χωρίς προπονήσεις. Αυτή την περίοδο δεν υπάρχουν νέα στο ρεπορτάζ. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Η ιστορική πρεμιέρα της Εθνικής Ελλάδας στην πρώτη κατηγορία του Nations League ζωντανά στον Big Win Sport FM 94,6. Την Πέμπτη, το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ρίχνεται απευθείας στα βαθιά, αρχίζοντας τις υποχρεώσεις του απέναντι στην πάντα υπολογίσιμη Σερβία. Συντονιστείτε από νωρίς για να μάθετε τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο Βελιγράδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Μετά τη λήξη του αγώνα ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ ως την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Σερβία-Ελλάδα την Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε. 23 πριν τις 9 Big Wins Sport FM 94,6. Εκλεκτή παρέα στο στούντιο, Γιώργος Ζαχαρίου.
1: Εκλεκτή και εσύ. Καλησπέρα.
0: Βέβαια. Γιώργος ο εκλεκτός.
1: Γιώργος εκλεκτός.
0: Λοιπόν, για συνεντευξούλα.
1: Για συνεντευξούλα, ναι.
0: Κάτι ακόμα πιο εκλεκτό.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Λοιπόν, η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην φάση των 16. Αποκλείστηκε στο tie break από την Φινλανδία.
1: Στις λεπτομέρειες.
0: Ναι, πολλοί λεπτομέρειες. Νομίζω το κρίσιμο ήταν έτσι όπως πήγε το τέταρτο σετ.
1: Ναι.
0: Έχουμε μαζί μας τον Άρη Χανδρινό για να κουβεντιάσουμε και για την Εθνική, αλλά και αφού θα τον έχουμε στην παρέα μας, να μας κάνει και ένα σχόλιο για το πρωτάθλημα που ξεκινάει σε περίπου ένα μήνα.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε που την αποδέχτηκες, γιατί εντάξει τώρα γυρίσατε και πολύ πρόσφατα και είσαι σε περίοδο ξεκούρασης τώρα μέχρι την προετοιμασία, την κίνησή της.
2: Ναι, σίγουρα, επειδή έχουμε ξεκινήσει εδώ και πριν από 4 μήνες ξεκινήσαμε. Και 4 μήνες πηγαίναμε ακατάπαυστα,
1: ναι.
2: Εκτός 2 εβδομάδων που μας άφησε ο κόσμος να ηρεμήσουμε λίγο.
1: Mm-hmm.
2: Και μέχρι προχθές ήμασταν στο αεροπλάνο.
0: Στα κόκκινα.
1: Στα κόκκινα.
2: Στα κόκκινα, ναι.
0: Θα προλάβεις να και εσύ και οι υπόλοιποι να ξεκουραστείτε. Θεωρώ να γεμίσετε λίγο μπαταρίες, να το πω έτσι.
2: Ναι, θεωρώ πως όπως το είπες, το θέμα είναι να γεμίσουμε μπαταρίες ψυχικά και πνευματικά, σωματικά, επειδή εγώ προσωπικά σωματικά είμαι μια χαρά, δεν έχω πρόβλημα. Πνευματικά είναι πιο πολύ, διότι στον αθλητισμό για να αποδώσεις δεν είναι αρκεί μόνο η προπόνηση, είναι πάρα πολύ σημαντική και η ξεκούραση, που θέλεις λίγο να σου λείψει ρε παιδί μου, θέλεις να σου το πω λίγο λαϊκά.
1: Να αλλάξεις παραστάσεις.
2: Θέλεις λίγο να σου λείψει για να ξαναμπεί στο γήπεδο ρεξάτος.
1: Ναι. Σωστό, σωστό. Και ήταν πολύ γεμάτο καλοκαίρι, έτσι, με το που τελείωσε ουσιαστικά το πρωτάθλημα, ξεκινήσατε ουσιαστικά την προετοιμασία με την Εθνική, κατευθείαν μεσογειακοί αγώνες, εξαιρετική πορεία, σημαίνει ο μετάλλιο, δύο ανάσες, κατευθείαν αεροπλάνο ξανά επιστροφή στην Ιταλία για το Ευρωβόλεϊ. Πόσο εύκολο ήταν όλη αυτή η διαχείριση του χρονού να γίνουν όλα αυτά σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα και πόσο εύκολο είναι να μεταπηδάς από τη μία διοργάνωση στην άλλη, οι οποίες είναι και οι δύο απαιτητικές, έτσι.
2: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, η εθνική ομάδα αποτελείται από αθλητές οι οποίοι μέσω όρο έχουν ηλικία γύρω στα 24 χρονών, δηλαδή είμαστε νέα εθνική ομάδα.
0: Παιδιά, τα πω εγώ.
2: Είμαστε παιδιά, είμαστε μια πάρα πολύ ωραία παρέα και αυτό είναι προσωπικά για μένα το πιο σημαντικό. Επειδή το να είσαι 4 μήνες με τους ίδιους αθλητές σε ένα ξενοδοχείο και σε αποστολές θα ήταν πολύ πιο δύσκολο αν δεν είχαμε καλές σχέσεις.
0: Mm-hmm.
2: Οπότε αυτό ότι είμαστε μια πολύ καλή παρέα και έχουμε μια πάρα πολύ καλή χημεία το κάνει πολύ πιο εύκολο όλο το καλοκαίρι. Οπότε θέλω να ξεκινήσω από εκεί. Από εκεί και πέρα ήταν ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι. Πολύ μεγάλο καλοκαίρι, για μένα προσωπικά ήταν το μεγαλύτερο καλοκαίρι στην εθνική ομάδα. Ξεκίνησε από 13 Μαΐου, αν δεν κάνω λάθος, όχι 13 Μαΐου, λίγο πιο μετά. 13 Μαΐου τελειώσαμε με τον Παναθηναϊκό,
1: ναι.
2: Τελευταίο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Και μας έδωσαν 5 μέρες νομίζω, ούτε εβδομάδα. Οπότε από τότε ξεκινήσαμε ένα ταξίδι το οποίο κατέληξε προχθές και μόνο καλά μπορώ να κρατήσω από όλο αυτό το ταξίδι. Παρόλο που και στα δύο τουρνουά που αναφέρατε και στους μεσογειακούς και στο ευρωπαϊκό δεν κατέληξε ό,τι όπως θέλαμε, παρόλο που στους μεσογειακούς πήραμε ένα μετάλλιο που είναι πάρα πολύ σημαντικό, θέλω να τονίσω αυτό.
1: Φυσικά, εννοείται.
2: Προφανώς είμαστε αθλητές οι οποίοι έχουμε βλέψεις και θέλουμε πάντα το κάτι παραπάνω.
1: Mm-hmm.
2: Οπότε δεν αρκεστήκαμε και δεν χαλαρώσαμε στο ασημένιο μετάλλιο. Εμείς θέλαμε το χρυσό. Αυτά.
0: στο, στο ευρωπαϊκό. Και έτσι όπως το περιγράφεις, νομίζω ότι η σεζόν δεν τελείωσε ποτέ για σας. Έτσι, πάτε σε ρί.
2: Δεν τελείωσε ποτέ. Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι πικρή και η αλήθεια είναι αυτή. Ναι. Σαν αθλητές και σαν άνθρωποι πάνω απ' όλα χρειαζόμαστε το, το ρεπό.
0: Εννοείται.
2: Νομίζω σε αυτή τη χρονική περίοδο είναι το πιο σημαντικό.
0: Ωραία. Είπες για τους Μεσογειακούς, ναι μεν το ασημένιο μετάλλιο, θέλατε το κάτι παραπάνω. Στο Ευρωβόλεϊ, το ποτήρι πώς πρέπει να το δούμε ή πώς το βλέπετε εσείς, μισογεμάτο ή μισοάδιο?
2: Υπάρχει μια απογοήτευση σίγουρα. Έτσι όπως ήρθε το τελευταίο παιχνίδι, ήταν ένα πραγματικό θρίλερ. Όταν χάνεις ένα παιχνίδι στα break και μάλιστα τόσο ωριακά, είναι δύσκολο να το διαχειριστείς εκείνη τη στιγμή γενικά.
0: Ναι.
2: Όμως ξέρεις ότι έχεις δώσει τα πάντα. Μετά από λίγο αρχίζεις και να σκέφτεσαι λίγο πιο καθαρά και να βλέπεις ότι κάναμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια απέναντι σε, όχι μόνο σε αυτόν τον αντίπαλο, και γενικότερα στο τουρνουά. Το ποτήρι για μένα προσωπικά σίγουρα είναι μισογεμάτο. Καθόλου μισοάδιο. Όμως ήρθε με έναν λίγο σκληρό τρόπο. Τελείωσε με έναν σκληρό τρόπο. Παρόλο που η Φινλανδία στο ranking είναι πιο πάνω από εμάς. Όταν κερδίζεις 2-1 και 23-22, προφανώς αρχίζεις και το πιστεύεις με όποια ομάδα και να είναι απέναντι. Αλλά θέλω να κρατήσω μόνο τα θετικά. Και αυτό και μόνο.
1: Άρη, μέσα στο, κατά τη διάρκεια του τουρνουά, στο Ευρωβόλεϊ παίξατε και με την Ιταλία, παγκόσμια πρωταθλήτρια, δεν χρειάζεται να τα λέμε, τεράστιους παίχτες. Την κολλήσατε στον τοίχο. Παρότι το μάτς ήταν 3-0, νομίζω ότι είναι πλασματικό το 3-0, γιατί στα δύο πρώτα σετ ήταν 23-25 και τα δύο, πήγε πάρα πολύ ωριακά και εκεί. Θεωρήσατε εκεί πέρα όντως μετρήσατε τις δυνάμεις σας από την άποψη ότι κοιτάμε στα μάτια ένα μεγαθύριο, το έχουμε κολλήσει στον τοίχο, αλλά η λεπτομέρεια, η ποιότητα, η ατυχία, αν το θες, δεν μας έδωσε το μάτς.
2: Σίγουρα, σίγουρα. Συμφωνώ σε ό,τι έχεις πει. Σε έχεις σίγουρα με τις δυνάμεις σου. Σε εκείνο το παιχνίδι, πρώτα απ' όλα ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος που, και ενθουσιασμένος εγώ προσωπικά, επειδή έβλεπα ένα γεμάτο γήπεδο. Οι αθλητές της Ιταλίας είναι star στην Ιταλία, δηλαδή τους γνωρίζουν όλοι. Και με το να παίζεις αθλητές οι οποίοι τους βλέπεις μόνο στην τηλεόραση, είναι ακόμα πιο έντονο μέσα στο παιχνίδι. Το καλό είναι ότι τους κοιτάξαμε στα μάτια, και όχι μόνο τους κοιτάξαμε στα μάτια, πήγαμε και να κερδίσουμε κιόλας. Δηλαδή, παρόλο που ήρθε 3-0, το σκορ ήταν πάρα πολύ κοντά. Και αυτό είναι που μας κάνει χαρούμενος και πολύ ελπιδοφόρους στην εθνική ομάδα, ότι ήταν μια ομάδα απέναντι που δεν μας ένοιαζε ποιος ήταν και ποιους αθλητές θα απαντιζότανε. Τους κοιτάζαμε στα μάτια και λέγαμε, οκ, έξι εσείς, έξι εμείς.
1: Πάμε και που βγει.
2: Δηλαδή. Αυτό ακριβώς. Πάμε και που βγει, ξέροντας ότι είναι μια υπερδύναμη, είναι η ενεργεία παγκόσμια πρωταθλήτρια, αλλά δεν μας αφορά καθόλου αυτό, και θέλω να σταθώ και στην δήλωση του Θοδωρή Βουλκίδη πριν το μάτς με τη Σλοβενία, που είπε ότι κάποια στιγμή θα μπούμε μέσα και θα κερδίσουμε τέτοια ομάδα. Και έγινε εκείνη την ημέρα. Έτσι έγινε εκείνη την ημέρα με τη Σλοβενία, που ήταν στο παγκόσμιο ranking νούμερο 5.
1: Ναι.
2: Και εμείς ήμασταν 23 νομίζω τότε, τώρα είμαστε 21.
1: Αυτό θα σε ρωτούσα. Δηλαδή ουσιαστικά μετά από το μάτς με την Ιταλία φαινόταν ότι γυάλιζε το μάτι. Δηλαδή καταλάβατε τις δυνάμεις σας παρά την ήττα από την Ιταλία, και αυτό που δείξατε με τη Σλοβενία ήταν κάτι τρομερό. Και συνέχισε κιόλας μέχρι και τους 16.
2: Καταλάβαμε ότι ανήκουμε εδώ που ανήκουμε. Δηλαδή ανήκουμε στους πιο πάνω. Στις πιο πάνω ομάδες, στις καλύτερες ομάδες. Και αυτό δεν είναι μόνο στα λόγια, πρέπει να το αποδεικνύεις αυτό. Και όχι μόνο ότι okay, έχουμε καλούς παίχτες ή έχουμε καλή ομάδα και στα χαρτιά μόνο. Πρέπει να τους κερδίζεις πιο πολύ τους από κάτω σου, έτσι ώστε να καταλαβαίνουν και από πάνω ότι έρχεται η Ελλάδα και να μας σέβονται εντός εισαγωγικών.
0: Πιστεύεις ότι πλησιάζει η ώρα που μπορεί να διεκδικήσουμε κάτι παραπάνω σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα?
2: Σίγουρα, σίγουρα. Μετά από αυτές τις εμφανίσεις σου δίνει μεγαλύτερη δίψα όλο αυτό το πράγμα. Και από τη στιγμή που βλέπεις και στα μάτια των συμπαιχτών σου ότι στεναχωρηθήκαμε πάρα πολύ από αυτόν τον αποκλεισμό και ήταν μια ομάδα η οποία ήταν, σας ξαναλέω, καλύτερη από εμάς.
0: Ναι.
2: Από ό,τι φάνηκε δεν ήταν πολύ καλύτερη, ήταν απλά στις λεπτομέρειες. Από εκεί καταλαβαίνεις ότι η δίψα είναι πολύ μεγαλύτερη και μακάρι στο επόμενο τουρνά, που, το μεγάλο τουρνά που είναι του χρόνου το παγκόσμιο, αν με το καλό θεωρητικά έχουμε περάσει, να πάνε πολύ καλύτερα τα πράγματα επειδή το αξίζουμε.
0: Ωραία. Σλοβενία-Πολωνία ο πρώτος ημιτελικός και η Γαλλία περιμένει τον νικητή του Ιταλία-Φινλανδία που παίζουν σε λίγη ώρα, στις 10:05 από ό,τι είδα. Για κάνε μια πρόβλεψη για το βάθρο.
1: Εγώ ξέρω τι θα πει.
2: Για το βάθρο.
1: Εγώ ξέρω τι θα πει.
2: Θα σας πω. Η αλήθεια είναι πως η Σλοβενία σε αυτό το γύρο, στο Τωρίνο τώρα που πήγανε, που ήμασταν και εμείς, προσθέθηκε άλλος ένας παίχτης, ο Τσέπουλη, ο οποίος δεν ήταν στο προηγούμενο γύρο, που τους κερδίσαμε τότε. Αλλά εντάξει, ένας παίκτης δεν φαίνεται άνοιξη, αλλά είναι μια πολύ καλή ομάδα η Σλοβενία και δεν θέλω να σταθώ στη νίκη τη δικιά μας. Mm-hmm. Αλλά η Πολωνία θεωρώ πως είναι πολύ δύσκολο να την κερδίσεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να την κερδίσεις, επειδή η Πολωνία είναι παραδοσιακά στο βάθρο ή πρωταθλήτρια ή δευτεραθλήτρια.
1: Άρα Πολωνία αφήσω,
2: προς τα εκεί τίνω. Αλλά είναι το ευρωπαϊκό των εκπλήξεων. Εκεί θέλω να σταθώ. Είναι το ευρωπαϊκό των εκπλήξεων, οπότε κρατάω πολύ μικρό καλάθι γενικότερα σε όλα αυτά. Ωραία. Που λέω. Δεν είμαι πολύ καλός στις προβλέψεις. από την άλλη, Ιταλία-Φιλανδία, άρα θα παίζαμε σήμερα εμείς τώρα, έτσι.
1: Ναι, θα παίζαμε σήμερα. Δεν θα μιλήσουμε τώρα.
2: Θα παίζαμε σήμερα με την Ιταλία. Θα ήταν μια γιορτή, η αλήθεια είναι, αλλά και πάλι θα τους κοιτάζαμε στα μάτια. Θεωρώ πως η Ιταλία θα περάσει από αυτό το παιχνίδι και μετά με τη Γαλλία. Όλα αυτά τα παιχνίδια είναι πολύ σε λεπτομέρειες, οπότε ό,τι και να πούμε τώρα μπορεί να γραφτούν και στο χιόνι. Όπως καταλαβαίνετε.
0: Ωραία. Ναι. Μια τελευταία ερώτηση από μένα. Πώς βλέπεις, πώς περιμένεις μάλλον να αφήσουμε την εθνική, γιατί πλέον είπαμε σε ένα μήνα έχουμε πρώτο σερβίς στο πρωτάθλημα, πώς περιμένεις τη φετινή σεζόν?
2: Η φετινή σεζόν για μένα προσωπικά είναι μια, όχι μια, η πιο δύσκολη σεζόν που έρχεται, που έχω περάσει θεωρώ, με βάση τα ρόστερ και τη δυναμική των ομάδων. Έχει ανέβει αρκετά το budget ολονών των ομάδων και καταλαβαίνεις ότι έχει ξεκινήσει, ότι έχει ανέβει το πρωτάθλημα από τη στιγμή που οι υποδιέστερες εντός εισαγωγικών ομάδες έχουν ανεβάσει κατά πολύ το budget τους και έχουν πάρει αρκετούς παίχτες. Mm-hmm. Οπότε και όλοι πολύ ποιοτικούς παίχτες. Οπότε ξέρεις ότι κανένα βράδυ Σαββάτου δεν θα είναι εύκολο. Κανένα. Οπότε είναι ακόμα πιο δύσκολο και με την προσθήκη του Champions League που θα παίξουμε φέτος θα είναι ακόμα πιο πολλά τα παιχνίδια. Αλλά ευτυχώς η ομάδα έχει προνοήσει και έχουμε πολύ βάθος φέτος σαν Παναθηναϊκός.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Άρα τη ενίσχυση των αντιπάλων που θα μπουν ουσιαστικά για να εκθρονήσουν τον Παναθηναϊκό δίνει ακόμα περισσότερο κίνητρο στον Παναθηναϊκό, στον Άρη Χανδρινό, στον Δημήτρη Ανδρεόπουλο και σε όλους τους παίχτες του Παναθηναϊκού για να διατηρήσουν τα σκύπτρα. Συν το Champions League που είναι κάτι επίσης πολύ σημαντικό να αγωνίζεται η ομάδα.
2: Σίγουρα, σίγουρα. Φέτος η αλήθεια είναι, η διαφορά με πέρσι είναι ότι δεν παίρνουμε σαν φαβορί. Ξέρουμε ότι είμαστε outsider, ειδικά για το Champions League. Τόσο βασικά για το Champions League όσο για το πρωτάθλημα. Αλλά η ομάδα που έχουμε φτιάξει είναι μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα που μπορεί να κερδίσει τους πάντες. Θεωρώ πως θα κυλήσει καλά η χρονιά. Έχω ένα καλό αίσθημα να το πω. Με βάση στο roster. Από εκεί και πέρα, όπως είπα και πριν, όλα θα φέρνουν στο γήπεδο.
0: Ωραία. Τέλεια. Άρη, σε ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σου.
1: Ευχαριστούμε. Πολλά συγχαρητήρια.
0: Καλή ξεκούραση όσο προλάβεις και να έχεις μια καλή σεζόν με υγεία.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλό το βράδυ.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε, κυρία μου.
1: Να είστε καλά, κύριε Τάσο.
0: Ευχαριστούμε. Κύριε. Έχουμε κάποιο διάλειμμα? Όχι, δεν έχουμε. Ωραία.

0: Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Έχουμε κάνει ήδη over, να δούμε πώς θα τα προλάβουμε όλα. Γιώργος Πετρίδης στην παρέα μας. Παραθηναϊκός ολοκλήρωσε ουσιαστικά την προετοιμασία του για την αυριανή πρεμιέρα της Ευρωλίγας με την Paris στο Telecom Center Athens. Χαίρετε, κυρία μου.
1: Γεια σας, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά εσύ?
0: Καλά είμαι και εγώ.
1: Εδώ στο Λαργό, στο γήπεδο. Να το πούμε και αυτό, γιατί εντάξει, έχει τη σημασία του. Σε περίπου 45 μέρες και το τζάμπολ.
0: Αχα.
1: Η Ευρωλίγκα γυναικών, έτσι. Mm-hmm. Πάση γυναικών προκριματικά.
0: Στους τίτλους δεν είπα, φίλε.
1: Α, το είπες, συγγνώμη, δεν άκουσα.
0: Σταλός, σταλός, φίλε μου.
1: Εμλακονούτ, έτσι.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, τώρα πάμε και στους άνδρες. Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία. Είπε ο Μπρέντεβιτς ότι ο Ρογκαβόπουλος ήταν αύριο διαθέσιμος. Εντάξει, έχει κάνει τρεις προπονήσεις από Δευτέρα μέχρι και τη σημερινή.
0: Mm-hmm.
1: Είναι καλύτερα δηλαδή, πολύ καλύτερα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Μετά τη θλάση που είχε υποστεί. Μόνο έτσι ούτως ή άλλως θα ήταν διαθέσιμος. Δηλαδή και στο Παύλο Γιανακόπουλος θα μπορούσε να γνωρίσει ο Μωραήτης, αλλά εντάξει, δεν ήθελα να το ρισκάρει ο Μπρέντεβιτς. Επιστρέφουν τώρα λοιπόν και οι δύο. Με μοναδικές απουσίες, δηλαδή τον Σλούκα, τον Φαλ, τον Αν και τον Χέις Ντέιβις. Αν μη σκέπανε Αν, νομίζω ότι για να μένετε τις επόμενες ώρες, τώρα ίσως προς το βραδάκι να πει άλλο γάρ, δηλαδή να φτάσει στην Αθήνα. Από όσο ξέρουμε από την ενημέρωση που έχουμε ότι θα είναι αύριο στο γήπεδο, παρακολουθείς το μάτς με πολιτικά. Ένα μάτς το οποίο για μένα είναι παγίδα για τον Παναθηναϊκό, υπό την έννοια ότι έχει αυτές τις πολύ σημαντικές απουσίες. Είναι στην ουσία μια καινούργια ομάδα με νέο προπονητή, με αρκετά νέα πρόσωπα και αντιμετωπίζει ένα σύνολο το οποίο δεν έχει χάτι να χάσει. Είναι μια ομάδα η Παρή, η οποία παίζει αυτό το δικό της στυλ παιχνιδιού εδώ και δύο χρόνια και φέτος δηλαδή θα συνεχίσει έτσι, νομίζω, με τον παρότι έχει άλλο προπονητή, τον Λεφεύρ. Το είπε και ο Μπράντοβιτς δηλαδή, ότι είναι μια ομάδα την οποία έτσι, με βάση αυτά που έχουμε δει και έχουμε παρακολουθήσει, παίζει πολύ γρήγορα, σουτάρουν γρήγορα, προσπαθούν να τρέξουν εκτός γήπεδο, πάνε σε γρήγορες επιθέσεις. Και γενικότερα δεν βάζει πάρα πολλές σκοπιμότητες στο παιχνίδι τους. Οπότε θα χρειαστεί ιδιαίτερη προσοχή για τον Παναθηναϊκό σε αυτό το παιχνίδι για να ξεκινήσει με το δεξί την Ευρωλίγκα σε ένα γεμάτο Telecom Center. Υπάρχουν ακόμα λίγα εισιτήρια διαθέσιμα, αλλά επειδή ήταν 15.000 στα διαρκείας, ξέρεις, φαντάζομαι ότι και αυτοί που έχουν αγοράσει τα διαρκείας θα θέλουν να είναι αύριο στην πρεμιέρα και στην επίσημη πρεμιέρα του Μπράντοβιτς, έτσι, σε επίσημο μορφή.
0: Συμφωνείς? Μα την δήλωση του Γιώργου Μπαρτζόκα να αξιοποιήσουμε το ταλέντο μας και να κερδίσουμε. Νομίζω ότι και τον Παναθηναϊκό και για τον Παναθηναϊκό ισχύει κάτι τέτοιο, από την άποψη ότι είναι αρχή σεζόν, η ομάδα δεν έχει μονταριστεί προφανώς όπως πρέπει, υπάρχουν οι απουσίες, αλλά ταλέντο και ποιότητα περισσεύουν.
1: Ναι.
0: Νομίζω
1: εντάξει,
0: ότι
1: ήταν αφήσιμο για τον Παναθηναϊκό να μονταριστεί.
0: Ναι, αυτό αποσίες. Το λέω.
1: Η Τόπο και Μπράντερ, δηλαδή, σήμερα μου κάνετε 10 προπονήσεις, λέει, και αυτά ήταν με 9-10 παίκτες. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν είναι. Είναι τους διεθνείς, είναι τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων, mm-hmm. αυτά. Δεν ήταν καθόλου.
0: Μα γι' αυτό το λέω. Ότι στην παρούσα φάση, αυτό που λέμε και για το ποδόσφαιρο, ότι όπως για τα προκριματικά το καλοκαίρι, μετράνε οι νίκες, οι προκρίσεις. Τώρα το πώς θα παίξεις. Αν θα είσαι καλός. Πώς το λένε, αν γίνονται συνεργασίες, ευχαριστηθεί ο κόσμος αυτό που θα δει, αυτό ουδόλως μετράει, νομίζω, τουλάχιστον στην αρχή της σεζόν, έτσι.
1: Ναι, έχω την αίσθηση πάντως από αυτό που είδα και από τον Παύλο Γιανακόπουλος, ότι ο Παναθηναϊκός θα παρουσιάσει κάτι πολύ καλύτερο σε επίπεδο ομαδικής λειτουργίας επιθετικά, πολύ καλύτερες συνεργασίες, εξαπάθειες, συνέχεια, καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας, σχέση με αυτό που βλέπαμε με τον κότσο Αδαμάν, που εντάξει ήταν ένα διαφορετικό συμπαιχνίδι, δεν σημαίνει ότι και αυτό πετυχημένο ήταν, έτσι ο Παναθηναϊκός πήρε Ευρωλίγκα, πήρε
0: φαντάσμα
1: την πρώτη σεζόν, έτσι. Και στην άμυνα, επειδή το είπε και ο Μπρέντεβιτς δηλαδή στις δηλώσεις του, σήμερα ότι παλεύει πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός και αυτό είναι νομίζω πάρα πολύ θεωρητικό.

0: Και σήμερα το έχει πιάσει με το τέλος προπόνησης. Για αρκετή ώρα μιλούσαν εκεί πέρα, του δίνουν κινήσεις, πώς πρέπει να κινήσει το χώρο, τι πρέπει να κάνει, πώς πρέπει να εκτελεί, από ποια θέση κτλ. Οπότε νομίζω ότι και μόνο η παρουσία του Μπατίστ βοηθάει πάρα πολύ και τους φίλους του Παναθηναϊκού στην ατομική τους βελτίωση, πέρα από την ομαδική, έτσι. Και ατομικά θα του βοηθήσει πάρα πολύ.
1: Κόσμος.
0: Γεμάτο θα είναι το Telecom Center, έχουμε λίγα εισιτήρια τώρα για πριν. Τώρα πώς θα είναι αυτοί που θα έρθουν τα διαρκές, 15.000 διαρκές στην ζωή δώσει ο Παναθηναϊκός. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Δεν έχει γίνει ακόμα sold out, υπάρχουν ακόμα λίγα εισιτήρια. Και περιμένουμε αύριο αν θα γίνει το sold out.
1: Ωραία. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτά, θα
1: να σε καλά, να σε καλά. Καλή συνέχεια σε εσένα. Ακούσαμε τον Γιώργο Πετρίδη με όλα τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Μπασκετική και η επόμενη είδηση. Ακούσατε μάλλον στους τίτλους για την ανακοίνωση του Προμηθέα. Δεν χορηγήθηκε στην ΚΑΕ πιστοποιητικό συμμετοχή στο πρωτάθλημα από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Η ομάδα της Αχαΐας έδωσε μια ανακοίνωση στην οποία αναφέρει στο ίδιο έργο θεατές. Ακόμα μια αναμενόμενη και χωρίς ουσία απόφαση για λόγους εντυπωσιασμού. Δεν περίμεναν καν το αποτέλεσμα της νομικής διαδικασίας στις προσεχείς ημέρες. Κανένας απολύτως κίνδυνος με τη συμμετοχή της ομάδας στην στοίχημα GBL.

0: Λοιπόν, πάμε. Συνεχίζουμε ποδοσφαιρικά ξανά. Γιώργος Τσακίρης στην παρέα μας. Ευτυχώς που υπάρχει και ο Νίκολιτς με δηλώσεις και συνεντεύξεις στην πατρίδα του και μπορούμε να κουβεντιάσουμε λίγο παραπάνω. Χαίρετε.
1: Εγώ μιλάω μόνος με τον Βέξη, ξέρεις.
0: Έλα.
1: Μιλούσα μόνος. Για πόσο ακόμα δεν ξέρω Τάσο μου. Πώς να μιλήσει και αυτός ο άνθρωπος. Πήγε σε σεμινάριο. Μίλησε στην Κροατία για τον Μάγκερ. Okay. Μίλησε σε podcast.
0: Ναι.
1: Τώρα σε τι μίλησα, τι άλλο έκανε.
0: Όχι, για αυτό το podcast, ρε παιδί μου, για την Νέα Φιλαδέλφεια. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, αυτό είναι το τελευταίο που είδα, δεν ξέρω αν είναι κάτι άλλο.
1: Για
0: αλλά...
1: την ηλικιωμένη με το καπνογόνο που την έχει δύο φορές. Ναι.
0: Είδες πώς το ζει, ρε παιδί μου.
1: Έχει περισσότερες φορές από δύο.
0: Ναι, εντάξει, οκ.
1: Με καπνογόνο.
0: Σίγουρα, οκ.
1: Ναι, είναι πολύ όμορφες οι συνεντεύξεις και πολύ, ξέρεις, μου αρέσει πάρα πολύ η αφοβλιστική ειλικρινιά του.
0: Ναι, αυτό το πώς το ζει, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Είδες ένας ξένος άνθρωπος γιατί δεν είναι ξένος στην χώρα μας, okay, μπορεί να είναι ξέρω εγώ 15 μήνες, αλλά είναι σε μια ξένη χώρα. Και το πώς...
1: Απλά με τους Σέρβους είμαστε λίγο κοντά.
0: Ναι, κοντά ρε παιδί μου, οκ. Okay.
1: Ναι. Mm.
0: Αυτό έλεγα πριν να σου πω κάτι, επειδή είδα το πρώτο κομμάτι, επειδή λες για Σέρβους, τη συνέντευξη τύπου του Γιωβάνοβιτς, όταν τον ρώτησαν το πώς αισθάνεται που επέστρεψε στην πατρίδα του και θα αγωνιστεί αύριο στο συγκεκριμένο. Θα αγωνιστεί, θα βρίσκεται στο συγκεκριμένο γήπεδο.
1: Αγωνίζονται και οι προπονητές. Με τον δικό τους τρόπο αγωνίζονται. Καλά.
0: Ρε παιδί μου, έλαμψε το πρόσωπό του.
1: Ναι. Mm. Η πατρίδα του είναι.
0: Ναι, αυτό.
1: Η πατρίδα του είναι.
0: Και λογικό είναι.
1: Να είναι καλά γιατί προσφέρει πολλά και στο ελληνικό ποδόσφαιρο κ. Γιωβάνοβιτς, είτε μέσω του συλλογικού επίπεδου και τα ελληνικές ομάδες προπονητής, με το λεπτό τον Παναθηναϊκό, είτε τώρα στο εθνικό κομμάτι. Προσφορά του είναι σημαντική και να είναι καλά πάντα, να βοηθάει και την ομάδα και την εθνική. Μακάρι να φέρει τα αποτελέσματα που πρέπει για να είναι απόλυτα επιτυχημένος και εκείνος.
0: Να επιστρέψει.
1: Αλλά εντάξει, όταν πας στην πατρίδα σου, είναι πατρίδα σου, είναι κάτω. Αλήθεια είναι αυτό και πρέπει να το λέμε να... Και είναι όμορφο να το νιώθουν. Πολύ όμορφο. Και να μου αρέσει και αυτό που είπε αυτός και αυτό που είπε ο κύριος Νίκολιτς για τη Σερβία, ότι κάποια μέρα θέλω να είμαι στη Σερβία. Είναι πολύ διαφορετικό να παίζει και την πατρίδα σου, να ακούσει ένα εθνικό ύμνο. Έτσι είναι, παιδιά. Έτσι μάθαμε και εμείς από παιδιά δηλαδή. Από μικρή όταν ακούγαμε τον εθνικό ύμνο, όταν πήγαμε να δούμε την εθνική μας στο γήπεδο, είναι άλλο το συνέστημα, πώς να το κάνουμε.
0: Mm-hmm.
1: Σε κερδίζει, σε αφήνει μετά, το ίδιο παραμένει το συνέστημα.
0: Ναι, όντως.
2: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
3: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ.
4: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
3: Το σούτ, είναι 2-0.
5: Σπόρ FM Πάτρα.
6: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο Φανοπείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
7: Θέλετε μοναδικά χειροποίητα έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και στυλ? Καρέλας Κωνσταντίνος του Αθανασίου. Έπιπλα κουζίνας, μπάνιου, ντουλάπες, πόρτες, ειδικές

0: κατασκευές σε φιλικές τιμές. Ξυλουργικές εργασίες και άψογη εξυπηρέτηση και εκτός πατρών. Τέρμα Θεοφράστου Προάστιο 1 Δικταίο. Τηλέφωνο 6955-967-790.
1: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
2: Κάνει το βλαφέκ, κάνει το βλαφέκ.
3: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
2: Το σούτ, είναι 2-0.
4: Σπορ FM Πάτρα.
5: Νόμο ρεπορτάζ, μιας και δεν μπορείς να δουλέψεις, γιατί κακά τα ψέματα είναι 16 παίχτες, πόσοι να είναι, σωστά, 25 αυτοί που υπολογίζεις. Δεν είναι.
6: Ναι.
5: Μένεις με 9-8 άτομα, ας πούμε.
6: Είναι, γιατί λέμε καλή διακοπή, καλή διεθνής, αλλά απ' την άλλη λέει ευκαιρία είναι να δουλέψεις. Με ποιους όμως?
5: Με ποιους, δεν υπάρχει, όχι, όχι. Μόνο στον Παναθηναϊκό μου λέει ο Νίκος Αθανασίου ότι είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα.
6: Ναι, γιατί έμεινε πίσω κάποιοι από τους βασικούς.
5: Μπράβο, και δεν είναι, ξέρει, διεθνής, ας πούμε, που έχει να κάνει με τις άλλες ομάδες. Καλό είναι αυτό για τον coach. Βέβαια, ναι, για τον Παναθηναϊκό για παράδειγμα θα ήταν ιδανικό, για να μην νομίζω ότι το λέμε ότι ευνοείται,
6: ναι,
5: να μείνω Μουναή πίσω, ξέρεις, ο οποίος, ναι, δεν είναι από προετοιμασία,
6: ναι, και θα δούλευε. Ναι.
5: Αλλά δεν. Η δουλειά έκατσε και στον Παναθηναϊκό, έχει στραβεί αυτή που λέει ο λόγος, στραβεί, γιατί τα παιδιά για όνομα του Θεού πηγαίνουν να εκπροσωπήσουν τις χώρες τους. Εμείς το λέμε στραβές, γιατί μας ενδιαφέρει μόνο τα κλαμπ, αλλά δεν είναι έτσι το ποδόσφαιρο, έτσι, και δεν είναι και για αυτούς έτσι.
6: Γιώργο, για τους τραυματίες, ναι, που είπες, περιμένουμε να γυρίσουν, να είναι διαθέσιμοι στο πρώτο παιχνίδι μετά την διακοπή.
5: Σίγουρα ο Ρώτα.
6: Okay.
5: Ο Ρώτα νομίζω ότι θα τα καταφέρει και θα έχει προλάβει να μπει τουλάχιστον 6-7 προπονήσεις πριν, okay, τη διακοπή.
6: Mm-hmm. Ωραία.
5: Ή 3-4 τέλος πάντων, θα έχει γεμάτες τις 4 προπονήσεις. Βέβαια το παρακολουθούμε, γιατί
6: ναι,
5: ποτέ δεν ξέρεις, αλλά
6: ναι,
5: λέμε με τα καθημερινά δεδομένα, έτσι. Σε ό,τι αφορά στον 300 επί τα νεράγισμα στον καρπό, θα περιμένω να δούμε πότε θα μπει στο 100% των προπονήσεων, για να μπορούμε να έχουμε εικόνα και άποψη αν θα είναι έτοιμος. Ναι, ναι, ναι, με τον Όφη, ας πούμε, και ξέρεις, είναι και λίγο η αποχή του τερματοφύλακα, δεν ξέρω πώς την έχει στο μυαλό του ο coach. Δεν έχει ξαναγίνει, για να σου πω ότι δεν βγάζω τον τερματοφύλακα μου, πηγαίνει καλά, ας πούμε, μέχρι να έρθει η ώρα να είμαι 100% πεπισμένος ότι θα έχει βρει ρυθμό και ο άλλος. Και ας ήταν ο πρώτος μου. Mm-hmm. Η Τομπρινιόλη τα έχει πάει εξαιρετικά μέχρι στιγμής.
6: Ναι.
5: Αλλά είναι ένα ερωτηματικό ο Στρακός, ο οποίος, εγώ ξαναλέω ότι από όταν είχε το χτύπημα αυτό, θυμίζω στο μάτσο με τον Άρη, μέχρι και χθες, αυτό που λεγόταν ήταν μετά τη διακοπή θα είναι έτοιμος, άρα περιμένουμε το δούμε στην πορεία. Και το Βάρκα, το πολύ πολύ αισιόδοξο σενάριο είναι να είναι έτοιμος με την αναμέτρηση στο Λονδίνο για τη Σαχτάρ. Okay. Αυτό είναι το πολύ αισιόδοξο σενάριο, ξαναλέω.
6: Ναι.
5: Ναι, μπορεί να πάει λίγο πιο... Ναι, γιατί η θλάση, όπως και να έχει, είτε είναι για 20 μέρες, 25, είτε είναι για ένα μήνα, με 1,5, αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει και ένα μετά.
6: Ναι.
5: Δηλαδή η αποκατάσταση ολοκληρώνεται μεν, αλλά η επανένταξη έχει και αυτή ένα χρονικό περιθώριο ανάλογα τη μορφή θλάση που υπήρχε.
6: Ναι.
5: Δεν τον πιέζει το ίδιο, δηλαδή μπαίνει σταδιακά από το 60%, ας πούμε, για να φτάσει στο 100% παίχτης. Οπότε και αυτό είναι κάτι το οποίο θα παρακολουθούμε. Επαναλαμβάνω όμως, πάντα μιλώντας βάσει των πρώτων αναλύσεων των δραματισμών, για Σαχτάρ το βλέπουμε και εφόσον.
6: Ωραία. Πες μου και κάτι τελευταίο, γιατί ρωτάει ένας φίλος. Υπάρχει περίπτωση είτε να ζητήσει η ΑΕΚ ή να δώσει, τέλος πάντων, η Σαχτάρ, επειδή το ανέφερες αυτό το όνομα, παραπάνω παιχνίδια για το μάτς στο Λονδίνο, παραπάνω παιχνίδια, λέω, παραπάνω εισιτήρια, συγγνώμη, για το μάτς στο Λονδίνο?
5: Κοίταξε, θα πρέπει, να βλέπω λίγο δύσκολο, γιατί η διάθεση γίνεται από το έμαθα. Είναι δύσκολο να πάρεις ως απλός φιλάθλος, ξέρεις, και με ελληνικό διαβατήριο σε εισιτήριο.
6: Mm-hmm.
5: Δηλαδή κάποιοι που έχουν χρησιμοποιήσει κρυπτηριακά διαβατήρια έχουν πάρει.
6: Ναι.
5: Mm-hmm. Αυτό θα είναι κοντά στις 10.000 φίλοι, τσάκ, σίγουρα. Τώρα ξέρω ότι υπάρχει μεγαλύτερη ακόμα ζήτηση. Mm-hmm. Νομίζω ότι θα είναι, αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο.
6: Ναι,
5: αλλά πρέπει να το δούμε, γιατί ξέρεις, δεν έχουμε τη συνολική εικόνα και δεν θα την έχουμε, δηλαδή δεν υπάρχει ενημέρωση από την Τσέλσι, ας πούμε.
6: Ναι.
5: Για τη διάθεση του πακέτου εισιτηρίων των Λονδρέζων στους οπαδούς τους. Γιατί θυμίζω ότι είχε βγάλει ένα πακέτο 4 αγώνων εντός έδρας της Σαχτάρ, η Τσέλσι, για τους οπαδούς, για τους κατόχους διαρκείας της Τσέλσι, με 185 λίρες νομίζω, η τετράδα των αγώνων μόνο. Για όποιον θελήσει, ξέρει, να έχει μια προτεραιότητα να παραδεί ευρωπαϊκά μάτσα, που η Τσέλσι δεν παίζει, και επειδή γίνεται στο Σταύρο Μπριτζ, αν κάποιος θέλει από τους οπαδούς της, να κάνει χρήση του
6: σπονδιαρτάκτο.
5: Ναι, ναι, ναι, να δει 1, 2, 3, όσο επιλέξεις, παιδί μου. Το πακέτο πωλείται 185
6: λίρες.
5: Okay. Τώρα, πραγματικά δεν ξέρω πώς έχει πάει αυτό και αν έχουν πουλήσει, γιατί αν έχουν πουλήσει ένα 15.000 ας πούμε εκείνοι, και είναι και 10.000 εκτίδες, δεν ξέρω πόσο θα το δει, τι θα κάνουν, το κάνουν και τον όμορφο ρόλο. Μετά δεν. Νομίζω ότι επιπρόσθετα νομίζω ότι θα έχει και αρκετούς Ουκρανούς.
6: Ναι.
5: Στο Λονδίνο, δηλαδή δεν είναι και ένα μέρος στο οποίο δεν μπορεί να πάνε και οι Ουκρανοί. Είμαστε μόνο εμείς που
6: έχουμε. Ναι, το λες εύκολα προσβάσιμο.
5: Και ενώ τους Ευρωπαίους, έτσι, οι Ουκρανοί, δεν εννοώ τους ανθρώπους που είναι
6: στην
5: χώρα τους και πολεμούν. Έτσι, δεν,
6: καλά, προφανώς.
5: Νομίζω γίνεται εύκολα αντιληπτό αυτό.
6: Ναι.
5: Αλλά δεν είναι όπως είναι στην Πολωνία ή οτιδήποτε που είναι πιο κοντά μέσα στην Ουκρανία, αλλά δεν ήταν εύκολο να πάνε εκεί οι οπαδοί αυτά.
6: Ωραία. Γιώργο,
5: θα το δούμε όμως. Ναι. Πόσο να έχουμε εξέλιξη,
6: υπάρχει,
5: εννοείται, γιατί πολλοί κόσμος.
6: Okay.
5: Ναι, ναι, ναι. Και πολλοί κόσμος είναι αυτός που ενδιαφέρεται.
6: Ρωτάει.
5: Ναι.
6: Ναι. Ωραία. Γιώργο, ευχαριστώ.
5: Να είστε καλά. Καλή, καλά συνέχεια.
6: Καλή συνέχεια και σε σένα. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσακίρη. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
7: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: απόψε θα το ζήσουμε. Θα συμβεί.
1: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: BWIN. Sport FM. 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Επιστρέψαμε 10 λεπτά μετά τις 9, Big Wings Sport FM 94,6. Αλλαγή στην κονσόλα του ήχου. Το Στέφανο Παλότολο διαδέχθηκε ο Χάρης Χριστόγλου και μαζί θα πάμε μέχρι τις 10. Βλέπω εδώ ανακοινώθηκε το πρόγραμμα του Link Up Νίκο Σαμαράς στο βόλεϊ ανδρών. Ξεκινάει στις 28 Οκτωβρίου, λίγες μέρες μετά το πρώτο σερβίς του πρωταθλήματος. Θα γίνουν τα προκριματικά. Ρέθυμνο Πανιώνιος, Άρης Όφη, Καλαμάτα Φλίσβος και Φίνικα Σύρου Κηφισιά. Με αυτή την σειρά ο νικητής του τέταρτου προκριματικού, δηλαδή το Φίνικα Σύρου Κηφισιά, θα παίξει με το νικητή του Άρη Όφη. Υπάρχει ήδη ζευγάρι στα προημιτελικά, θα μπορούσε να είναι και ζευγάρι τελικού, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός θα παίξει με τον νικητή του Καλαμάτα Φλίσβος και ο νικητής του Ρέθυμνο Πανιώνιος θα παίξει με τον Μίλωνα. Και μετά ημιτελικά και τελική, διπλός ο τελικός. Για να κριθεί ο τίτλος. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Επιστρέφουμε σε μούντ εθνικής ομάδας. Είπαμε στον πρόλογο κάποια πράγματα από την συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και του Παναγιώτη Ρέτσου, ο οποίος εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές. Η τελευταία προπόνηση βρίσκεται σε εξέλιξη, ξεκίνησε στις 8.30. Σωτήρης Δαμπάκος προφανώς παρακολούθησε τα πρώτα 15 λεπτά. Τον έχουμε στην παρέα μας για να κάνουμε μια σύνοψη σύντομη των όσων ακούστηκαν στη συνέντευξη τύπου, αλλά και για τα πλάνα ενδεκάδας ενώπιση της αυριανής πρεμιέρας. Χαίρετε κυρία μου.
1: Καλησπέρα Τάσο. Μια χαρά. Τώρα σε λίγο τελειώνουμε και την προπόνηση της εθνικής ομάδας.
0: Τι καιρό βρήκες, βρήκατε?
1: Καιρός είναι καλός, 16-17 βαθμού Κελσίου. Δεν έχει κρύο δηλαδή.
0: Ωραία.
1: Αρχίζει και θηνοποριάζει που λέμε.
0: Έτσι.
1: Δεν έχει βρέξει, αλήθεια είναι, σήμερα που ήρθαμε εδώ το μεσημέρι με και αυτή την ώρα.
0: Ταιριαχτός με την εποχή.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Είδαμε και το Ράικο Μίτιτς, το περίφημο Μαρακανά του Βελιγραδίου, ένα παλιό γήπεδο. Έχει γίνει μια σχετική αναγκίνηση τα προηγούμενα χρόνια, βέβαια σε ένα παλιό γήπεδο, θα το λαβαίνει κανείς απ' έξω και βέβαια στο εσωτερικό. Χωρητικότητα 49.000 θέσεων, δηλαδή 50.000 παρακάτω τάσο είναι η χωρητικότητα. Και όπως ξέρω θα έχει κόσμο αύριο και η Ελλάδα. Περίπου 500-600 Έλληνες θα βρεθούν στις εξέδρες. Ακόμα δεν έχω εικόνα για το πόσο θα είναι οι Σέρβοι, αν θα το γεμίσουν κλπ. Νομίζω ότι είναι μια πρεμιέρα πάρα πολύ σημαντική. Θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι από όλα αυτά που θα δώσει η εθνική μας αυτές τις 12-13 μέρες. Μαζί δηλαδή με την Ολλανδία και τη Γερμανία. Το σημαντικό, το κρίσιμο μάτς είναι το αυριανό. Γιατί είναι και η πρεμιέρα, αλλά και είναι και η ομάδα που θα γίνει η μάχη, όπως θα δούμε θεωρητικά, για την τρίτη θέση. Γιατί η εθνική μας ομάδα καταφέρει να βρεθεί τρίτη, θα είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στην κλήρωση των προγραμματικών του Euro. Καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι και οι προσφυγές το αντιλαμβάνονται αυτό, ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο το συγκεκριμένο παιχνίδι. Και είναι η πρεμιέρα σε μια δύσκολη έδρα. Θυμίζω ότι η Ελλάδα έχει αντιμετωπίσει δύο φορές τους Σέρβους. Η πρώτη φορά έγινε το 2010, ήταν το ντεμπούτο του Φέρντο Σάντος στον πάγκο της εθνικής μας. Είχαμε νικήσει με γκολ του Σαρμπεγκίδη, στραπασίδι του Ρωσίδη. Δηλαδή των δύο ανθρώπων που είναι σε θεσμικές θέσεις δηλαδή, στην ομάδα, δηλαδή του τεχνικού διευθυντή και του team manager. Ήταν το γκολ που είχε δώσει την νίκη στην εθνική μας ένα φιλικό τον Αύγουστο του 2010, στον ντεμπούτο του Φέρντο Σάντος, παίζοντας τότε εθνική και με Ρόμβο 4-4-2. Και ακολούθησε και ένα φιλικό στα Χανιά, στα Περιβόλια, Τάσο, όταν η Ελλάδα είχε ιτηθεί από τα νησιά Φερέ στο Καραϊσκάκι, είχε ιτηθεί συνεργασία με τον Κλάουντο Ρανιέρη και είχε αναλάβει υπηρεσιακούς Κώστας Τσάνας. Είχε κοτσάρει την ομάδα σε εκείνο το φιλικό με την Σερβία στα Χανιά, στα Περιβόλια. Και το μάτς έγινε τον Νοέμβριο του 2014. Καταλαβαίνουμε ότι η Ελλάδα αύριο πρέπει να είναι καλά συγκεντρωμένη από το ξεκίνημα του αγώνα. Ο προπονητής συνέντευξη τύπου στάθηκε στο ότι είναι πάρα πολύ γρήγορη η διοργάνωση. Γιατί μετά τα 4 μάτσα ακολουθούν και 2 παιχνίδια τον Νοέμβριο.
0: Ναι, fast track διαδικασία.
1: Ναι. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον προπονητή να μπορέσει να οργανώσει την ομάδα, να την κατευθύνει, να την κοουτσάρει. Γιατί, το λέω αυτό γιατί δεν είναι κάτι το οποίο το έχουν συνηθίσει οι ποδοσφαιριστές, ιδίως οι εθνικές ομάδες, να δώσουν τους παιχνίδι σε λίγες μέρες. Εκεί στάθηκε το Ιβάν Γιοβάνος στις δηλώσεις του. Δεν απάντησε σε σχετική ερώτηση για το αν θα παίξει η ομάδα με τρεις κεντρικούς αμυντικούς ή θα την παρατάξει με το 4-2-3-1. Δεν άμα σας πω παρά μόνο του αγώνα τι θα κάνω, δεν μπορεί να γίνει, δεν το κάνω. Δεν θέλω να το κάνω και το καταλαβαίνετε. Για να ανοίξουμε τα χαρτιά μας στον αντίπαλο. Ο Παναγιώτης Ρέτσος, ο στόπερ του Ολυμπιακού, που θα είναι βασικό στο μάτς αύριο, είπε ότι έχουμε καταλάβει όλη την κρισιμότητα, το πόσο σημαντικό είναι να βρεθούμε σε μια παιδική φάση. Είμαστε πρώτοι που έχουμε απογοητευτεί από τις τελευταίες αποτυχημένες προσπάθειες. Και τα λόγια για την φτώχεια πρέπει στο γήπεδο να δείξουμε τις δυνατότητές μας. Δεν αρκεί μόνο να το λέμε στη θεωρία ότι έχουμε ταλέντο, ότι έχουμε ένα ρόστερ με ποιότητα.
0: Πολύ ποιοτικό, ναι.
1: Πρέπει να το αποδείξουμε και στο γήπεδο.
0: Στο χορτάρι.
1: Ορθά το απάντησε έτσι ο Ρέτσος στις δηλώσεις του. Και εκεί μπορούμε να σταθούμε σε αυτά που ο Παναγιώτης Ρέτσος.
0: Πάμε τώρα.
1: Το ευχάριστο είναι ότι δεν υπάρχουν πολλά τραυματισμού σου. Δηλαδή αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή θα κλείσει το πόνο σε λίγο. Αν έχω κάτι ερώτημα να σας πάρω, αλλά όλα καλά. Δηλαδή προπονούνται όλοι οι διεθνείς.
0: Τι βλέπεις για αύριο?
1: Νομίζω ότι το ένα ζήτημα που έχει να κάνει με τον παίχτη πίσω από τον επιθετικό. Ακόμα δεν μπορώ να το πούμε βεβαιότητα ποιος θα είναι ο παίχτης. Πιθαγόνης πίσω από τον επιθετικό. Αν τα πάρουμε με τη σειρά, στην αιστεία νομίζω είναι φαβορή ο Τζολάκης. Δεξιά ο Βαγιανίδης, αριστερά ο Τσιμίκας. Τα δύο στόπερ θα είναι ο Μαυροπάνος με το Ρέτσο. Στην μεσαία γραμμή τα δύο κεντρικά χαφ, Κουρμπέλης, Ζαφίρης. Δεξιά στην επίθεση ο Κάρετσας, αριστερά ο Τζόλης. Ο Κοστούλας στη μέση, που αν συμβεί αυτό θα είναι η πρώτη φορά που θα αγωνιστεί βασικός στην Εθνική Ανδρών, γιατί είναι ρόλο δηλαδή Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Άλλωστε με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς κλειδιέ ο Φόρτης Μπράιτον. Και στην κορυφή ο Βαγγέλης Παυλίδης. 4-2-3-1. Δεν νομίζω ότι θα πάμε σε διάταξη με τρεις κεντρικούς αμυντικούς.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον για αυτό το παιχνίδι, το λέγαμε και χθες. Αυτές θεωρητικά είναι επιλογές του προπονητή.
0: Δοκίμασε
1: διάφορα πράγματα μεσοπαιδικά, αλλά νομίζω αυτές θα είναι επιλογές του. Εκτός και αν δούμε το άλλο σενάριο που λέγαμε και χθες, τον Καρέτσα πιο τον επιθετικό.
0: Και Μασούρα
1: δεξιά.
0: Και να δούμε δεξιά,
1: παράδειγμα, το Μασούρα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ελπίζω να μην σε ξανακούσουμε.
1: Ναι, σωστά.
0: Λοιπόν, να πας να ξεκουραστείς. Και θα σας ακούσουμε αύριο στην περιγραφή.
1: Το μάτι 10 πατέρα, έτσι.
0: Ωραία. Σωτήρη, με ευχαριστώ πολύ.
1: Θα σου καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε σένα. Ακούσαμε τον Σωτήρη Ταμπάκο από το Βελιγράδι, σταλμένος του Big Wins for FM, εν ώψη της αυριανής πρεμιέρας της Εθνικής με αντίπαλο τη Σερβία για τον δεύτερο όμιλο της League A στο Nations League. Και όπως είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, στο φινάλε προφανώς και θα άλλαζε χθες μια διάκριση στο Nations League με μια πρόκριση σε μεγάλη διοργάνωση.

0: Ολλανδία-Γερμανία το άλλο παιχνίδι του γκρουπ στη Johan Cruyff Arena στο Άμστερνταμ. Επίσης στις 10 παρατέταρτο. Συνεχίζουμε. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε τώρα τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου και το ερώτημα, Δημήτρη, είναι το εξής. Μετά την επιβεβαίωση των χειρότερων για Παυλέγκα και άλλοι που όπως φαίνεται θα επιστρέψουν με το νέο έτος, εξετάζουν στον ΠΑΟ, κάνουν σκέψεις για προσθήκη της τελευταίας στιγμής ουσιαστικά από την αγορά των ελεύθερων? Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα Λάσο. Είναι δεδομένο ότι μπαίνουν στο χειρουργείο και οι δύο. Είναι δεδομένο ότι το λιγότερο θα απουσιάσουν για 3 μήνες. Ο goalkeeper είναι μια πιο σύνθετη κατάσταση και ο συγκεκριμένος τραυματισμός. Είναι δεδομένο ότι όταν βρίσκεσαι σε μια μεταγραφική περίοδο και τυχαίνει κάτι τέτοιο, ειδικά στη θέση του goalkeeper, είσαι υποχρεωμένος να ψαχθείς, είσαι υποχρεωμένος να κοιτάξεις την αγορά. Αυτό έκανε και ο ΠΑΟΚ. Βεβαίως ψάχτηκε, βεβαίως εκτίμησε τις περιπτώσεις που υπάρχουν, όπως για παράδειγμα του Πορτογάλου Μπρούνο Βαρέλα, με καταγωγή βέβαια από το Πράσινο Ακρωτήρι, που ήταν τελευταία Σαουδική Αραβία. Το ζήγησαν από ό,τι φαίνεται σήμερα που μιλάμε και για τις δύο θέσεις. Δεν πρόκειται ο ΠΑΟΚ να ενισχυθεί. Παρά το ότι βεβαίως έπρεπε να το ζυγίσουν, να το συζητήσουν, να ψαχθούν και να εξετάσουν τις περιπτώσεις τις διαθέσιμες, και για τις δύο θέσεις φαίνεται ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει ο ΠΑΟΚ σε μεταγραφή. Άρα
0: τσιφτής μοναστηθλής
1: θα συνεχίσει βεβαίως με τον τσιφτή βασικό και από πίσω ο μοναστηθλής, ενώ στα αριστερά της επίθεσης είναι ο Τάισον, είναι ο Σορετήρε, σίγουρα μπορεί να παίξει ο Λουσέ, σίγουρα μπορεί να παίξει ο Χατσίδης. Δεν τον καίει αριθμητικά τον ΠΑΟΚ το κενό που θα αφήσει ο Ταχάλη. Τα χαρακτηριστικά του σίγουρα τα χάνει, αυτή την ικανότητά του να αλλάζει παιχνίδια, όπως δυστυχώς τα έχασε και το καλοκαίρι, την πιο ιδιαίτερη περίοδο που στιγμές χρειάζονταν και ο ΠΑΟΚ, όπως και όλοι, και εκεί τον έχασε και τώρα τον χάνει, αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο, ή αν θες αυτό είναι το κατά 26 για τον ΠΑΟΚ, που έχουν γίνει πράγματα και θαύματα.
0: Τα πάντα έχουν γίνει.
1: Έχουν γίνει, είναι απίθανα. Όπως τώρα στο Αγρίνιο, αυτό που συνέβη με 3 τραυματισμούς εδώ πουθενά, με τους 2 να τρακέρνουν και τους 2 όμους που βγήκαν, νομίζω ότι είναι πρωτοφανές παγκοσμίως.
0: Ναι, όντως. Φιλικό με Λεβαδιακό τελικά. Βρέθηκε αντίπαλος,
1: Είχαν αποφασίσει ότι 2 Οκτωβρίου, νομίζω ότι όχι τυχαία σε σχέση με την επιστροφή του Μπάνζα. Ο Μπάνζα που είναι το πιο καινούριο πρόσωπο και πιο ιδιαίτερη περίπτωση, παίζει 28 Σεπτεμβρίου στη Ζιμπάμπουε, κάπου εκεί παίζει. Λογικά θα προλάβει κατά πάσα πιθανότητα και 2 Οκτωβρίου την μεθεπόμενη Παρασκευή
0: ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ θα δώσει και κλεισμένων των θυρών, δεν πρόκειται να είναι ανοιχτό για τον κόσμο, για τους δημοσιογράφους, φιλικό με τον Λεβαδιακό.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω, χθες δεν πρόλαβα, είχαμε σήμερα τις πρώτες δηλώσεις του Κώστογλου που ήρθε από την Ντόρτμουντ για την ΚΑΠΑ 19. Τι εστί ο πιτσιρικάς?
1: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι δεν έχει άμεση σχέση με τη μεταγραφή Κωνσταντελιά, δεν είναι αντάλλαγμα εμψυχό. Στα πλαίσια της γνωριμίας των δύο ομάδων τέθηκε και ένα θέμα τέτοιο και ο ΠΑΟΚ απέκτησε τον Κώστογλου. Η μεταγραφή ανακοινώθηκε αργά γιατί είναι ανήλικος και για μια διεθνή μεταγραφή ανηλίκου υπάρχει γραφειοκρατία που ξεπεράστηκε τώρα. Ο Κώστογλου στα χαρακτηριστικά, καταρχάς είναι γεννημένος το 9, είναι 17 χρονών. Ο Κόστογλου στα χαρακτηριστικά του είναι ένας μικρός Ζίφκοβιτς. Ό,τι φαντάζεστε, δηλαδή ένας δεξιός half extreme με αριστερό πόδι. Και με τέτοιες κινήσεις να συγκλίνει. Όχι στην ποιότητα, προφανώς στα χαρακτηριστικά, για να καταλάβουμε τι μας πρόκειται. Αλλά για την ηλικία του είναι εξαιρετικός. Ήδη προπονείται στον ΠΑΟΚ Β, εδώ και καιρό προπονείται στον ΠΑΟΚ Β, γι' αυτό υπάρχουν και συμπεράσματα. Για την ηλικία του σε 17 χρόνια είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Νεαρός, βεβαίως, που θέλει δουλειά για να ανέβει στο αντρικό επίπεδο και να καθιερωθεί, να πρωταγωνιστήσει.
0: Μάλιστα. Έχεις εικόνα από το, για να κλείσουμε με αυτό, από το παιχνίδι το απογευματινό της ομάδας γυναικών?
1: Όχι, μόνο την εξέλιξη του σκορ. Έχασε το ΠΑΟΚ 3-2 σε μια διοργάνωση όπως είναι το Europa League. Προηγήθηκαν οι αντίπαλες με 2-0, το έκανε ο ΠΑΟΚ 2-2, στο τέλος κέρδισαν οι αντίπαλες. Υπάρχει και δεύτερο παιχνίδι εκτός έδρας.
0: Ωραία. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι
0: καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου με τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Ναι, η ρεβάνς για την ομάδα γυναικών του Δικεφάλου του Βορρά απέναντι στην Σπάρτακ Μιγιάβα από την Σλοβακία είναι την ερχόμενη Τετάρτη 30 του μήνα.

Όσο για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ, είχε ανοιχτή προπόνηση σήμερα στο Παλατάκι, παρουσία Τέλη Μιστακίδη, κόσμος αρκετός, συνθήματα και ψυχολογικό μπουστάρισμα εν ώψη και του Super Cup το που θα γίνει το Σαββατοκύριακο στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι.

0: πριν πάμε σε Παναθηναϊκό, να πω δύο ειδήσουλες από το handball. Η ΑΕΚ στο ένα από τα δύο παιχνίδια που έγιναν σήμερα νίκησε 34-27 εκτός έδρας στην Δράμα, παιχνίδι πρεμιέρας της handball premier. Το άλλο παιχνίδι που ήταν προγραμματισμένο να γίνει, το ΠΑΟΚ Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας, δεν έγινε ποτέ. Αναβλήθηκε λόγω καταλληλότητας του Taraflex. Μια ώρα μετά την προγραμματισμένη ώρα έναρξης και παρά τις προσπάθειες των παικτών, οι παίκτες προσπαθούσαν να βγάλουν την κόλλα που είχε μείνει στο Taraflex από τα αυτοκόλλητα που είχαν μπει για τον τελικό του Super Cup των γυναικών ανάμεσα σε ΠΑΟ και Αναγέννηση Άρτας το απόγευμα της Δευτέρας. Μιλάμε για το κλειστό γυμναστήριο, το σπίτι του handball στην Μίκρα. Δεν είχε καθαριστεί η επιφάνεια επαρκώς μετά την αφαίρεση των αυτοκόλλητων, είχε μείνει κόλλα και το παιχνίδι αναβλήθηκε. Δεν είναι με υπαιτιότητα του ΠΑΟΚ, γιατί αυτό είναι ευθύνη το να καθαριστεί των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης, όπου ανήκει το κλειστό συγκεκριμένο γυμναστήριο. Περιμένουμε βέβαια να δούμε τι γράφτηκε στο φύλλο αγώνα, στο τι έχει να κάνει με την αναβολή, και να δούμε βέβαια και πότε θα οριστεί για να γίνει ουσιαστικά το τελευταίο παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής της Handball Premier των ανδρών. Πάμε. Έχουμε τον Διονύση Δεσίλα στην παρέα μας για τα του Παναθηναϊκού. Χαίρετε, κυρία μου.
1: Γεια σου, Τάσο, καλησπέρα και στον κόσμο.
0: Τι κάνεις?
1: Όλα καλά, εσύ? Όλα καλά.
0: Καλά είμαι και εγώ. Έλειψες το μεσημέρι και ό,τι άκουγα, συνταγές, το ένα, το άλλο, ταξίδια από εδώ, από εκεί.
1: Πότε έλειψες τώρα?
0: Για σήμερα. Δεν έλειπες από το...
1: Α, έλειπα, ναι.
0: Αυτό.
1: Ναι. Τι λέγανε?
0: Λίγο στη σύνοψη, στο φινάλε, την ώρα που ερχόμουν, ρε, μου άκουσα τον Ηρακλή. Εντάξει, συνταγές, αναμενόμενο, θα πω εγώ. Για ταξίδια, για προορισμούς, για διάφορα
1: πράγματα. Ωραία πράγματα. Τώρα που δεν έχει και πρωτάθλημα. Λοιπόν, εντάξει, τώρα στον Παναθηναϊκό η ηρεμία, όπως όλες τις ομάδες φυσικά, προπονήσεις δεν υπάρχουν. Την Κυριακή υπάρχει επιστροφή στις προπονήσεις. Τα της Λίγκας τα είπαμε, από τον Παναθηναϊκό δεν προέκυψε κάτι, δεν βγήκε κάτι, γιατί δεν αφορά τον Παναθηναϊκό, αφορά καθαρά τη Λίγκα. Έγινε μια πρόταση. Δεν ήταν ποτέ ο Γιάννης Αλαφούζος, από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, ή το δικό μου να περάσει ή η δική μου πρόταση τίποτα άλλο. Έκανε μια πρόταση, ήταν η μοναδική πρόταση που επί της έστειναν προς όφελος των μικρών, για να τα λέμε όλα. Και πάμε πλέον στη λύση, Deloitte να κάνει τη μελέτη και τα λοιπά, και να δουν τη λύση θα δουν για τα τηλεοπτικά. Και από εκεί πέρα περιμένουμε στον Παναθηναϊκό την επιστροφή της προπονήσης στην Κυριακή.
0: Σε σχέση, να σου πω κάτι τώρα, επειδή λες για επιστροφή στις προπονήσεις, από όσο έχω δει, έχω διαβάσει, σε σχέση με τους υπόλοιπους, το πω, του ανταγωνισμού, ο Νίστρουπ θα έχει, έχω την εντύπωση ότι θα έχει περισσότερους από τους λεγόμενους βασικούς, να το πω έτσι, για να δουλέψει κάποια πράγματα.
1: Ναι, θα έχει.
0: Θα έχει αρκετούς, αν μη τι άλλο.
1: Θα έχει αρκετούς, 14 θα λείψουν. Παναθηναϊκό δεν είναι λίγοι.
0: Όχι.
1: Αλλά είναι αρκετοί παίκτες πρωτοκλασάτοι, όπως λες και εσύ.
0: Ναι.
1: Θα θυμίζω ότι τέσσερις ζήτησε να μείνει και μένει.
0: Ναι.
1: Από την Νιγηρία, από τον προπονητή, μένει. Το είχαμε αναφέρει και πάλι και θα έδειχνε και πώς υπολογίζει την ομάδα του. Θα θυμίσω ότι θα λείψουν ο Ναΐς, Αλαχεντίν, Πελίστρη και λείπουν. Δηλαδή Λιβάη, Τετέη, Κυριακόπουλος, Ραστόντερ, Γιάγκουσιτ, Κάτρης, Κοντούρης, Μπινιάρης, Γείτονας, Λάβδας, Νεμπής. Παίκτες όπως ο Πένια, όπως ο Ντεφράη, όπως ο Φαντρόγκελ, όπως ο
0: Καλάμπρια.
1: Ο Καλάμπρια, ο Κάγκουα.
0: Πάλμερ Μπράουν, Τσάπρας.
1: Ο Τσάπρας, ο Λούζα.
0: Καμαρά. Αντίνο.
1: Παίκτες, όπως είπαμε, ο Καμαρά, ο Αντίνο. Είναι πίσω. Περιμένουμε μετά τη διακοπή να επιστρέψει τα μπόρδα. Περιμένουμε να μπει, να αρχίσει να μπαίνει ο Κρίστιανσεν. Οπότε ναι, θα έχει επιλογές. Θα έχει επιλογές.
0: Ναι, τι άλλο, ναι, να γίνει όσο γίνεται καλύτερη δουλειά.
1: Δεν είναι δεν μπορεί να γίνει στον απόλυτο βαθμό.
0: Όχι, στον απόλυτο ναι, προφανώς. Αλλά το να μην έχεις και καθόλου να ψάχνεις από, ξέρω εγώ, την ΚΑΠΑ 19 να ανεβούν κάποιοι, να μπορέσει να γίνει λίγο δουλειά στην καθημερινότητα. Εντάξει.
1: Ανέβουν κάποιοι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αλλά ναι, δεν είναι ότι δεν έχει και παίκτες πίσω. Έχει, έχει. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Σωστά. Δεν μου λες αυτό το πρώτο κομμάτι της σεζόν και θα βάλω, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει δώσει και έχει ουσιαστικά η σεζόν για εκείνον έχει ξεκινώσει, μπράβο, από, τον, από μέσα Ιουλίου.
1: Σωστά.
0: Και από τις προσθήκες που έχει κάνει, που δεν είναι, δεν είναι και λίγες, ποιοι θεωρείς ότι για την ώρα έχουν δώσει τα περισσότερα πραγματάκια?
1: Να τα πάρουμε από, από την αρχή, από τον Άσο. Ο Πένια.
0: Ναι.
1: Είναι μια νέα μεταγραφή και έχει δώσει πράγματα στον Παναθηναϊκό. Έχει κάνει σημαντικές επεμβάσεις.
0: Ναι.
1: Πιο πρόσφατη επέμβαση στη Νίκαια. Εκεί ήταν το πιθανότερο να γίνει ένα.
2: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης. Με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.
1: Είναι ένας προσφυγής επίσης ο οποίος μπήκε και έδωσε στον Παναθηναϊκό κάτι, το κάτι το διαφορετικό. Ένταση, παίξηματα, έχει βάλει ένα γκολ, έχει assist, δίνει αρκετά. Πονάει, okay, το ξέρουμε τον Ναΐ, δίνει τρία γκολ, ποιότητα κτλ. Το γνωρίζουμε τι παίκτης είναι. Ακόμα δεν έχουμε, δεν είναι, έχει παίξει σε κάποια μάτια και ήταν και καλός. Θεωρώ ότι θα δώσει πολλά περισσότερα, αναφέρομαι στο Λούζα, ο οποίος είναι από τις πιο, μας με δωνάει, πιο πρόσφατες μεταγραφές. Εντάξει, αλλά και δεν μπορεί να κρυφθεί ακόμα.
0: Ναι, όχι, εντάξει.
1: Μάλλον κύπελο. Ο Κρίστιανσεν δεν έχει παίξει ακόμα. Είπαμε ότι τον περιμένουμε να μπει μετά τη διακοπή. Ποιος άλλος είναι ο Ραστόντερ, είναι ο τέταρτος επιθετικός στην ιεραρχία.
0: Ναι, πλέον.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχει βάλει δύο γκολ. Είναι ο τέταρτος επιθετικός όμως, δεν έχει δηλαδή τη συμμετοχή που έχουν άλλοι.
0: Ναι.
1: Και ο Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος έχει πάρει θέση βασικού, τρίδημο με τον Τετέι, έχει βάλει ένα γκολ με την Τσεσκά, ένα προσωπικό γκολ, να θυμάστε, στη Σόφια.
0: Ναι, βέβαια.
1: Προέκλεψε την μπάλα από δεξιά.
0: Στον ντεμπούτο
1: δεν ήταν
0: αυτό.
1: Θα μπορούσε να βάλει κι άλλο. Στον ντεμπούτο. Θα μπορούσε να βάλει άλλα τέρματα.
0: Ναι.
1: Είχε τις ευκαιρίες. Έχει, εντάξει, είναι ο γνωστός Λιβάη, αυτός ο οποίος έχει έκρηξη. Να σου δώσει πράγματα με την ταχύτητά του, με τον δυναμισμό του, με το ξεπέταγμά του, θα μπορούσε να σκοράρει περισσότερο. Είχε τις ευκαιρίες.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι θα το βρει και αυτό. Ναι, εσύ έχω.
0: Ωραία.
1: Δεν ξέρω αν ξεχνάω κάποιους.
0: Όχι.
1: Μέχρι στιγμή δηλαδή το πρόσημο είναι πολύ νωρίς ακόμα, βέβαια. Έτσι.
0: Όχι, αυτά σίγουρα, αλλά γίνεται, είναι θετικό, αν μη τι άλλο.
1: Ναι, μέχρι στιγμής από τις κινήσεις του Παναθηναϊκού, τουλάχιστον τις περισσότερες, το πρόσημο ναι, είναι θετικό για τον, για τον Παναθηναϊκό μέχρι τώρα.
0: Ωραία. Διονύση μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ο Τσάπρας, τον Τσάπρα χρειάσαμε.
0: Α, μπράβο,
1: ο Τσάπρας έπαιξε πολύ, απλά μετά τραυματίστηκε.
0: Ναι, όντως.
1: Έτσι. Θα μπορούσε πολύ περισσότερο.
0: Λίγο, συνέχεια. Λίγο επιρρεπείς στις κάρτες.
1: Επιρρεπείς κάρτες, ναι. Όπως και ο Καμαρά είναι
0: επιρρεπείς στις κάρτες. Τέσσερα στα τέσσερα.
1: Θα δώσει όμως θεωρώ βοήθεια στο Τσάπρα. Δηλαδή μαζί με τον Καλάμπρη είναι ένα καλό δίδυμο. Δεξιά. Απλά μπήκε δυνατά γιατί ήταν ο Καλάμπρη τραυματίας. Τραυματίστηκε και τώρα επέστρεψε. Και είναι τις τελευταίες. Το τελευταίο διάστημα διαθέσιμος για τον Ίστρουπ.
0: Ωραία. Διονύση, ευχαριστώ πολύ.
1: Ας καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Καλό βράδυ και στο Διονύση Δεσίλα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε για φινάλε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
7: Α, εδώ είναι καλέ. Τι έπαθες?
6: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. πρι.
7: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
6: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
7: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
6: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
7: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμα του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
10: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Η ιστορική πρεμιέρα της Εθνικής Ελλάδας στην πρώτη κατηγορία του Nations League ζωντανά στον Big Wins Sport FM 94,6. Την Πέμπτη, το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ρίχνεται απευθείας στα βαθιά, αρχίζοντας τις υποχρεώσεις του απέναντι στην πάντα υπολογίσιμη Σερβία. Συντονιστείτε από νωρίς για να μάθετε τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο Βελιγράδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Μετά τη λήξη του αγώνα ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ ως την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Σερβία-Ελλάδα την Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Wins Sport FM 94,6.
5: Big Win Sport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε 20 λεπτά πριν τις 10 Big Wins for FM 94,6. Πάμε για φινάλε. Λοιπόν, έχουμε μέρες να κουβεντιάσουμε. Με τον Ευθύμη Χούτα ανεβαίνουμε στον Βόλο. Ο δήμαρχος της πόλης και ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ έκανε πράξη τα όσα είπε μετά το τέλος του αγώνα με την ΑΕΚ. Μηνύσεις, ξώδικα και όλα τα σχετικά για τους Τζίλο και Πολυχρόνη. Χαίρετε!
1: Γεια σου Τάσο μου, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Δεν πλήττουμε με δήμαρχο, ποτέ.
0: Όχι.
1: Πάντα έχουμε ρεπορτάζ.
0: Είτε έτσι, είτε αλλιώς, ναι. Ένα κομμάτι είναι αυτό που θέλω να κουβεντιάσουμε, να μας πεις τα περαιτέρω, και το δεύτερο και εντάχει την ατάκα που επίσης νομίζω είναι πολύ σημαντική, που είπε μετά το παιχνίδι, πάρει πάλι περιπόλησης.
1: Ναι, σωστό. Λοιπόν,
0: αλλά αυτή πέρασε στα ψηλά, γιατί εντάξει, το άλλο είναι.
1: Εγώ στην εφημερίδα το πέρασα όμως στα ψηλά.
0: Ναι, εντάξει,
1: δυνατά.
0: Γενικά το λέω. Γενικά
1: εδώ
0: το λέω.
1: Στο Βόλο τουλάχιστον παίξαμε δυνατά. Λοιπόν, να πάρω τα πράγματα της σειρά, Τάσο. Έκανε πράξη ο Αχιλλέας Μπέος και ο δήμαρχος της πόλης αυτό που είχε πει μετά τον αγώνα, όπως πολύ σωστά τοποθετήθηκες. Πήγε σήμερα το πρωί στα δικαστήρια του Βόλου, κατέθεσε μήνυση κατά των διαιτητών της αναμέτρησης του διαιτητή του Πολυχρόνη και του Τζίδου που ήταν στο ΒΑΡ, και ζητά παράλληλα να διερευνηθούν από τις αρμόδιες, από τις αγγελικές αρχές, οι καταγγελίες που έχει διατυπώσει για τη δυσία του αγώνα, και φυσικά η δικογραφία έχει ζητήσει ο δήμαρχος να διαβαστεί στις αρμόδιες αρχές, να γίνει εκεί εξέταση αν υπήρξε παράνομος στοιχηματισμός για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Ζήτησε επίσης να διερευνηθούν οι τηλεφωνικές επικοινωνίες πριν και μετά τον αγώνα, προκειμένου, όπως υποστηρίζει, να προκύψουν στοιχεία που θα μπορούσαν να αποσαφηλίσουν την υπόθεση, να το πω έτσι. Και είπε όμως στις δηλώσεις του ότι δεν έχει μορφή στην ΑΕΚ. Όλη η ιστορία είναι για τους διαιτητές. Την ΑΕΚ την έβγαλε λίγο απ' έξω σήμερα, αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, και επίσης αυτό που είπε είναι ότι στη Φυσούνα που υπήρχαν παρατηρητές, φυσικοθεραπευτές, είπε, φροντιστές, κάποιος λέει που μιλούσε εκεί σέρβικα, είπε λέει στο Γιώβιτς βγαίνοντας από τη Φυσούνα, πες και θα πάρεις πέναλτι. Λέει εγώ αυτό άκουσα, το μετέφερα και στην μήνυση και όλα αυτά, λέει εδώ είναι η δικαιοσύνη, το ψάξει το θέμα και να δει τι έγινε. Εκεί. Να. Έριξε και αυτό πάντως στις δηλώσεις, και αυτό νομίζω πέρασε λίγο στα ψηλά, ενώ δεν έχει γραφτεί έτσι από πολλούς αυτό που αναφέρω τώρα. Γιατί εγώ άκουσα από τις δηλώσεις του Δημάρχου εκτεταμένα, έτσι, ο άνθρωπος θα άκουσα όλα. Μάλιστα. Λοιπόν, και επίσης και εξώδικο στην ΕΠΟ, και ζητεί από την ΕΠΟ να βγουν οι διαιτητές από τους πίνακες μέχρι να συζητηθεί η υπόθεση. Και μάλιστα ξέρεις τι είπε. Λέει, ζητώ και από τον πρόεδρο της ΕΠΣ Κατερίνης και ΕΠΣ Λάρισσας να μην σφίξουν διαιτητές από τα τοπικά πρωταθλήματα αυτοί δύο.
0: Εντάξει,
1: τέτοιο αίτημα έκανε.
0: Ναι, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι κάτι τέτοιο, αλλά
1: okay. Ναι, εντάξει, ο Δήμος λέει πολλά, ξέρεις τώρα, και καλά, ναι. Τι θα προκύψει από αυτά, ένα άλλο θέμα.
0: Ωραία. Για πες τώρα για το άλλο κομμάτι.
1: Λοιπόν, δεν είναι η πρώτη φορά
0: που
1: το έχει πει αυτό ο Αχιλλέας Μπέος. Συνήθως το λέει αυτό και πάει να προκύψει κάτι. Στο τέλος λέει ότι δεν ήταν αυτό που ήθελα εγώ για την ομάδα. Θέλω να την αφήσω την ομάδα σε χέρια που...
0: Σε καλά χέρια, ναι.
1: Ναι, ακριβώς, και λέει συνεχίζω. Τώρα είπε ότι ενώ μέχρι τώρα δεν, τελευταίο διάστημα δεν ακουγόταν κάτι, γιατί αυτό ήταν το πέταξε μπαλωθιά, να το πω.
0: Ναι, γι' αυτό.
1: Λοιπόν, το πέταξε έτσι και είπε, εγώ πιάνω τα λόγια του, είμαστε σε ουσιαστικές συζητήσεις.
0: Δεν, δηλαδή, δεν ξεκίνησε να βάλει ο Θεός το χέρι του να προχωρήσει.
1: Είπε να βάλει να προχωρήσει. Δεν έχει ξαναπεί ότι θέλει να αποσυρθεί 100% στην πόλη ως δήμαρχος.
0: Λέγοντας όμως κάτι τέτοιο, προφανώς υπάρχει κάτι που τρέχει. Ναι. Να το πω έτσι.
1: Εμείς προσπαθούσαμε να μάθουμε από εδώ, από εκεί, δεν παίρνεις και πολλά πράγματα. Ξέρεις, είναι στεγανά εκεί πολύ με τον δήμαρχο. Το επανέφερε αυτό. Πολύ σωστά το έκανε θέμα και μου το είπες. για να το συζητήσουμε. Αλλά εγώ κρατάω λίγο μικρό καλάθι, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που ο Αχιλλέας Μπέος έχει πει ότι είναι στις συζητήσεις και μάλιστα θυμάσαι είχε και ένα αργεντίνικο φαντ εδώ στη... είχε εξετάσει και τα βιβλία και όλα αυτά, είχε βρεθεί πολύ κοντά τότε ο Βόλος να αλλάξει χέρια. Δεν άλλαξε, τώρα δεν γνωρίζω κάτι σχετικά. Κανείς μας δεν γνωρίζει, να το πω έτσι φίλε Τάσο.
0: Μάλιστα, ωραία, το κρατάμε και...
1: το κρατάμε και περιμένουμε όπως όλοι, ναι.
0: Όντως, ωραία, για αγωνιστικά άλλη ώρα.
1: Για αγωνιστικά άλλη ώρα, ναι, έχουμε μπροστά.
0: Ωραία, ωραία, να κάνουμε μια σύνοψη του τι έχει γίνει μέχρι τώρα.
1: Όποτε θέλεις.
0: Ωραία, Ευθύμη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, καλό βράδυ και σε σένα. Ακούσαμε και τον Θήμη Χούτα από τον Βόλο. Κύριος Παπαδή μας είναι ήδη στο στούντιο, στην ώρα του. Λοιπόν, τα καταφέραμε να είμαστε έγκαιροι.
2: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας. Λοιπόν, διαβάζω από κάτω προς τα πάνω.
2: Ναι, για κανένα.
0: Μπεσίκτας, Βίρτους, Μπασκόνια, Παρί, Μπάγερν Μονάχου, Βιλερμπάν, Παρτίζαν, Μπαρτσελώνα, Βαλένθια, Μακάμπι, Τελαβίβ. Αυτές θα μας χαιρετήσουν εκεί κάπου.
2: Έτσι, πριν τα πλήρη.
0: Τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου.
2: Ναι, αν και κάνω δεύτερη σκέψη, να σου πω την αλήθεια. Μη σου πω ψέματα. Δηλαδή, ναι, αυτή τη Μακάμπι ίσως να την βλέπω, ναι, και παραπάνω.
0: Λίγο
2: και παραπάνω. Λίγο πιο κάτω. Okay. Εντάξει. Θα δούμε, πώς θα πάνε τα πράγματα.
0: Πόσο, δεν μου λες δεκαήμερο ή εννιάήμερο, άντεξε ο Λέν.
2: Ο Λέν.
0: Εντάξει, το διάβαζα πριν.
2: Τρεις, νομίζω. Σεπτέμβρη είχε ανακοινωθεί, αν δεν κάνω λάθος.
0: Αυτό λέω.
2: Ναι, 10 μέρες. Είχε αυτό τον τραυματισμό, προφανώς αυτό άλλαξε τα πλάνα της Μπασκόνια και τον αποδέσμευσε.
0: Μάλιστα, okay.
2: Οπότε θα δούμε πολύ Φαρίντ αύριο. Έτσι. Εντάξει, το γνωρίζαμε αυτό και όλα.
0: Καλά, ναι, για αύριο ούτως ή άλλως, ναι, αλλά ναι, κατά πως φαίνεται, ναι, θα πρέπει και να κινηθεί η Μπασκόνια στην αυγή στην αγορά για πεντάρι.
2: Ναι, λοιπόν, η Μπασκόνια την είχαμε πολύ χαμηλά. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να μπούμε στη δεκάδα.
0: Πάμε στη δεκάδα.
2: Ολύμπια Μιλάνο, Αρμάνι Μιλάνο.
0: Part 2, αφιερώματος Ευρωλίγκας που κάνει τζάμπολα αύριο. Για πάμε. Αρμάνι.
2: Αρμάνι Μιλάνο. 14η τερμάτισε πέρσι με 17-21. Θεωρητικά έχει βελτιωθεί. Εντάξει, βέβαια, συνήθως η Ολύμπια βελτιώνεται, αλλά δεν δικαιώνει τις προσδοκίες. Αυτή είναι, νομίζω, το ρεζουμέ των τελευταίων ετών, ναι, για την Ιταλική ομάδα. Με τον Ποέτα στον πάγκο της, αντικατέστησε από πέρσι τον Μεσίνα, ο οποίος παρατήθηκε κατά τη διάρκεια της σεζόν. Βοηθός του ήταν μέχρι πρότινος. Το σχέδιο ήταν να τον αντικαταστήσει μετά το τέλος της σεζόν. Η Αρμάνι δεν κατάφερε να μπει στα playoffs της περσινής Ευρωλίγκας. Ελπίζει να το κάνει φέτος, έχοντας για πρωταγωνιστές τις δύο πρώην Ερυθρόλευκους, Μούζες Ράιτ και ο Άλεκ Πίτερς, ο οποίος αποχώρησε ως πρωταθλητής Ευρώπης από τον Ολυμπιακό, αναμένεται να έχει πιο πρωταγωνιστικό ρόλο στην Αρμάνι Μιλάνο. Ο Γκούντουριτς παραμένει ο ηγέτης της. Πήρε τον Ντόμσον για να αποτελέσει τον Άντι Σίλτς, ο οποίος αποχώρησε. Πήρε τον Χολ για να αποτελέσει τον Άντι Μπρούκς. Πήρε και τον Μάθιους από το NBA. Έχει και τον Μπούκερ στα 35 του πλέον, να της δίνει δύναμη στη ρακέτα. Έχασε σημαντικές απουσίες, αυτή του Λεντέι και αυτή του Μάνιον. Οι δυο τους πρόσφεραν αρκετά πέρσι, δεν θα τους έχει φέτος στη διάθεσή της. Πιστεύουμε έτσι ότι θα καταφέρει έστω και
0: οριακά
2: έτσι να μπει από τη δεκάδα στα πλέι να διεκδικήσει εκεί την παρουσία.
0: Και μέχρι εκεί θα πω εγώ.
2: Ναι, και εγώ έτσι πιστεύω. Δύσκολα τη βλέπω για παραπάνω.
0: Πάμε στο 9.
2: Στο 9 Ερυθρός Αστέρας, ήταν 10ος πέρσι με 21-17, αποκλείστηκε στα play-in με τον Ιμπο Ναβάρο, τον Ισπανό, στην τεχνική του ηγεσία. Ψάχνει την πρώτη πρόκριση σε play-offs από το 2017, πολλά χρόνια
0: είναι
2: μακριά από την post-season. Μια ομάδα σαν τον Ερυθρό Αστέρα που κάνει και επενδύσεις, δεν μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι έχει και από τα πιο χαμηλά budget της Ευρωλίγκας. Ερωτηματικό λίγο η παρουσία του Ιμπο Ναβάρο. Πρώτη φορά θα προπονήσει εκτός Ισπανίας στα 50 του. Έγινε GM και ο Τεόντοσιτς. Είχαμε αρκετές ανακατατάξεις στους Ερυθρόλευκους του Βελιγραδίου. Προφανώς σημαντικότερη αποχώρηση αυτή του Μίλλερ Μακιντάιρ, ο οποίος παραμένει Ερυθρόλευκος, αλλά θα αγωνίζεται στον Ολυμπιακό. Έφυγαν επίσης σημαντικοί Μπολομπόι, ο Κάλινιτς, ο Κρις Τζόουνς. Είναι σημαντική προσθήκη, πολύ σημαντική προσθήκη, και ο Βάιλερ Μπαμπ, ο οποίος θα αγωνίζεται στο Βελιγράδι τη νέα σεζόν. Σημαντικός αναμένεται να είναι και ο Μότλεϊ. Κράτησε πολύ σημαντικούς παίχτες της, γι' αυτό τον βλέπω έτσι εντός δεκάδας. Δηλαδή Μονέ και Νουόρα, ο Τζελέι, Μπάτλερ, όλοι αυτοί είχαν σημαντικό ρόλο πέρσι και θα συνεχίσουν να έχουν και φέτος.
0: Ωραία.
2: Στο 8 έβαλα τη Ζάλγκυρης. Πέρσι ήταν πέμπτη με 23-15. Μπήκε στα playoffs και το πάλεψε με τη Φενέρ μέχρι να αποκλειστεί, να μείνει εκτός Final Four. Εντάξει, ένα ζευγάρι που νομίζω δεν ήταν το φαβορί, δεν ήταν το χεριού της περσινή Φενέρ. Ως επιτυχία χαρακτηρίζεται η περσινή της πορεία. Έχασε τους κορυφαίους της Φρανσίσκο και Moses Wright, αλλά έκανε τη μεγάλη μεταγραφή του Βαλανσιούνας, ο οποίος επέστρεψε μετά από 14 χρόνια στο NBA. Προφανώς τεράστια εμπειρία, αναμένεται να αποτελέσει τον ηγέτη της μπαίνοντας έτσι σε αυτή την νέα σεζόν. Πήρε και τον Carson Edwards, προφανώς μεγάλος σκόρερ, αναμένεται να πάρει έτσι πολλές από τις προσπάθειες που έπαιρνε ο Φρανσίσκο πέρσι. Έχουμε και την επιστροφή του Γκριγκόνης, ο οποίος θα αγωνιστεί ξανά στο Κάουνας. Στις Άλγκερες πήγε και ο Σέιμπεν Λί, πήγε και ο Στέρλινγκ Μπράουν, ο οποίος άφησε την Παρτίζαν, και στον πάγκο της παραμένει ο Τόμας Μασιούλης. Σημαντικό ότι έχει έναν προπονητή που ξέρει πολύ καλά πώς λειτουργεί η Ζάλγκυρης. 8 είπαμε Ζάλγκυρης, 7 πήγα στην Χάπολ, πήγα 7, έβαλα λίγο παραπάνω τη Ντουμπάι. Χάπολ Τελαβίβ, με τον Ιτούδη να παραμένει στον πάγκο της φυσικά, τρίτη σεζόν, διατήρησε παίκτες κορμού στο ρόστερ της, Ελάιζα Μπράιαν, τον Τούρου και Μίσιτς. Σημαντικό το ότι παρέμειναν στο ρόστερ της. Εντάξει, ο Μίσιτς πέρσι δεν έπιασε και πολύ ψηλά στα ανταραπόδοσης. Η αλήθεια είναι, τον περιμένω λίγο βελτιωμένο φέτος, να σου πω την αλήθεια. Σημαντικές αποχωρήσεις των Motley, του Chris Jones, του Malcolm και του Mandar. Ο Σατοράνσκι αποκτήθηκε για να βοηθήσει έτσι τον Μίσιτς στην περιφέρεια. Αποκτήθηκε και ο Μπλατ. Πολύ καλή σεζόν πέρσι με την συμπολίτησα της Χάπολ, τη Μακάμπη. Σημαντικές και οι προσθήκες των Λεντέι και Καμπόκλο για τις θέσεις
0: Χάπολ, των ψηλών. Σόφια,
2: Λογικά, ναι, θα παραμείνει η Σόφια. Εκεί έπαιξε τα περισσότερα παιχνίδια της και στο Μπότευγκραντ. Αν προφέρω σωστά την άλλη πόλη, παιχνίδια η Χάπολ. Νομίζω ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται στη Βουλγαρία. Είπαμε χθες για τη Μακάμπη που λογικά οδεύει προς Κύπρο. Πάμε στην επόμενη θέση. Έχω βάλει την ΕΦΕΣ. Μετά από την τραγική περσινή της σεζόν, 19η με 12-26, εντάξει, μεγάλη απογοήτευση νομίζω. Γιατί η σεζόν είχε ξεκινήσει ξεκάθαρα. Γιατί ήταν μια σεζόν η οποία είχε ξεκινήσει με μεγάλες βλέψεις στην ομάδα της Κωνσταντινούπολης. Δεν έχουν πάει εντάξει καλά τα πράγματα στη μετά Αταμάν εποχή στην ΕΦΕΣ. Με Μιγιάτοβιτς ξεκίνησε, πήγε σε Μπάνκι, πήγε πέρσι σε Κοκόσκοφ. Όχι καλές επιλογές όπως αποδείχθηκε. Να δούμε αν θα φτιάξει καλύτερη ομάδα ο Πάμπλο Λάσο, ο οποίος ανέλαβε πέρσι το Δεκέμβρη. Έκανε κανονικά την προετοιμασία του φέτος, εισηγήθηκε τις κινήσεις και την περιμένω πολύ βελτιωμένη σε σύγκριση με πέρσι. Έχει και τον Mike James να την οδηγεί για να αντικαταστήσει, να το πούμε έτσι, τον Shane Larkin, ο οποίος ήταν η μεγάλη απώλεια της ΕΦΕΣ το φετινό καλοκαίρι. Πήρε και τον Σάριτς, ο οποίος επιστρέφει μετά από την παρουσία του στο NBA. Πήρε και τον Στραζέλ, ο οποίος έκανε πολύ μεγάλη σεζόν πέρσι με τη Μονακό. Σημαντική και η προσθήκη του Μπρούνο Φερνάντο, του ψηλού, αλλά και του Μάλκον, ο οποίος αγωνίστηκε πέρσι στην Χάπουελ. Σημαντικές οι αποχωρήσεις του Μπουμπουά και του Πουαριέ, ο οποίος βέβαια ταλαιπωρήθηκε και πολύ από τραυματισμούς πέρσι. Οπότε εντάξει, μπορούμε να τον βάλουμε πιο κάτω από τις υπόλοιπες αποχωρήσεις. Λοιπόν, ανεβαίνουμε.
0: Παπαγιάννης,
2: νομίζω θα τον δούμε φέτος. Πέρσι ήταν πολύ άτυχος. Ελπίζω να τον δούμε πολύ περισσότερο φέτος. Γιατί και πέρσι είχε ξεκινήσει καλά, αλλά ήρθε αυτή η μεγάλη τυχαία με τον τραυματισμό του και τον άφησε πολύ πίσω.
0: Πάμε, 5.
2: Στο 5 έχω βάλει την Ντουμπάι, βεβαίως μια από τις ομάδες που συζητήθηκε πάρα πολύ φέτος. Αύξησε πάρα πολύ το μπάτζετ της, έκανε μεγάλες κινήσεις. Μια από αυτές φυσικά και του Τόμας Γόκαπ. Όλοι γνωρίζουμε τι συνέβη κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Εν τέλει έγινε. Αναμενόμενα θα πω εγώ. Εντάξει, δεν θα μπορούσε να φτιάξει κάπως η σχέση του Ολυμπιακού με τον Γόκαπ. Φαινόταν ότι θα πάει στην Ντουμπάι. Αρκετοί οι πολύ καλοί παίκτες που πήρε κατά τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού. Ο Κόμπο, ο Σεγγέλια, ο Blossom Game, ο Ράιτ. Παίκτες οι οποίοι μπορούν να τη βοηθήσουν πολύ ώστε να φτάσει μέχρι την πέμπτη θέση που την έχουμε βάλει εδώ στο ranking μας και να διεκδικήσει με αξιώσεις την παρουσία της στο Final Four που με θα φιλοξενήσει η Τσάβη Πασκουάλ, βέβαια από τα μεγάλα θετικά της. Αντικατέστησε τον Σέκουλιτς, εντάξει, έχει το know-how. Ο Πασκουάλ νομίζω μπορεί να της δώσει στοιχεία που της έλειπαν πέρσι. Κράτησε και τους πρωταγωνιστές της, τον Μούσα, τον Μπέικον, τον Πετρούσεφ και τον Γκαμπενκέλε, και οι τέσσερις πέρσι έπαιξαν πολύ σημαντικούς ρόλους. Μπήκαμε τετράδα. Οι ομάδες που πήγαν και στο, όχι με εξαίρεση προφανώς του Παναθηναϊκού, θα τα πούμε, οι τρεις από τις τέσσερις που πήγαν στο περσινό Final Four. Στο 4 έβαλα τη Φενέρμπαχτσε, τέταρτη τερμάτισε και πέρσι με 24-14 για να αποκλειστεί στη συνέχεια στον ημιτελικό Final Four από τον Ολυμπιακό. Είχε περάσει τις Άλγκυρες στα playoffs. Συνεχίζει με τον Σάρα στον πάγκο της προφανώς, ενισχυμένη, την είδαμε και, και στο Super Cup της Ευρωλίγκας, πάρα πολύ ανταγωνιστική, και στα φιλικά τουρνουά που έδεσε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ναι, μεν έχασε παίχτες οι οποίοι δεν είχαν και πολύ πρωταγωνιστικό ρόλο, δηλαδή Μπιμπέροβιτς, Κόλσον, Χολ, Γιάντουνεν, Ζάγκαρς, Ντεκολό, Μπέικοτ. Όλοι είχαν ρόλους, αλλά δεν μπορούμε να τους χαρακτηρίσουμε και πρωταγωνιστές ακριβώς. Ενισχύθηκε βέβαια με τον Σέιν Λάρκιν, ο οποίος αναμένεται να έχει ηγετικό ρόλο. Πήρε πολύπειρους παίκτες, πήρε και τον Κλάιμπερν, πήρε και τον Σίλτς. Πολύ σημαντική και η προσθήκη του Κι από τη Βαλένθια. Τον είδαμε τι έκανε και στο Super Cup. Πήρε και τον Φόρεστ από την Μπασκόνια, ποντάρει πολύ στην εμπειρία.
0: Πήρε και το Super Cup, θες.
2: Πήρε και το. Έτσι. Ένα κενό φαίνεται να υπάρχει στο 5. Αν μπορούμε να βρούμε έτσι ένα μειονέκτημα, μπράβο, στο ρόστερ της όπως ξεκινάει τη σεζόν.
0: Μάλιστα.
2: Στο 3 έβαλα τη Real Madrid της, και φέτος προφανώς η Βασίλισσα έχει στόχο την κατάκτηση του τροπαίου, έδειξε τις ωρέξεις της κατακτώντας και το
0: Super Cup. Τίτλο,
2: ναι, ναι, ναι. Μπήκε σε νέα εποχή με Πέδρο Μαρτίνεθ πλέον στην τεχνική της ηγεσία, μπράβο, στο τιμόνι της. Ο coach of the year της περσινής σεζόν, προφανώς, με τα θαύματα που έκανε οδηγώντας την Βαλένθια μέχρι το Final Four, και φέτος πολύ υψηλή η στόχη της. Μεγάλες απουσίες ουσιαστικά μόνο οι δύο, των Χεζόνια και Λάιλς. Αμφότεροι επιθετικά έπαιρναν πάρα πολλές προσπάθειες και την οδηγούσαν, ας πούμε, το πούμε έτσι, επιθετικά. Πολύ σημαντική προσθήκη αυτή του Καμπαρό, ο οποίος δείχνει να έχει δέσει πολύ γρήγορα. Στη Real Madrid της, και ο Παραντίγη αναμένεται να βοηθήσει πολύ, ο οποίος αποκτήθηκε από τη Βαλένθια. Λίγο ερωτηματικό πώς θα προσαρμοστούν οι Σμιθ, Σούλγκα, Σάρ, Τζόουνς, οι οποίοι δεν έχουν τόσο εμπειρία από την Ευρωλίγα. Βέβαια αναμένεται να προσαρμοστούν οι Σμιθ, Σούλγκα, Σάρ, Τζόουνς, οι οποίοι δεν έχουν τόσο εμπειρία από την Ευρωλίγα. Βέβαια αναμένεται να έχουν και

0: αποχώρηση του Αταμάν και την μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο. Ο Μπράντοβιτς έφερε ένα πανάκριβο ρόστερ, γεμάτο ταλέντο. Στα αρνητικά, να πούμε έτσι λίγο το αν θα αυτή η αλλαγή αγωνιστικής ταυτότητας που υπάρχει με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς στον πάγκο, που δίνει περισσότερη έμφαση στην άμυνα, στην κυκλοφορία της μπάλας, στην ομαδικότητα. Να δούμε πόσο γρήγορα θα μπορέσουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού να προσαρμοστούν. Βέβαια έχουμε πολλά νέα πρόσωπα.
1: Αυτό και νέα πρόσωπα, αλλά και χρειάζεται και υπομονή, γιατί υπάρχουν και αρκετοί τραυματίες.
0: Δηλαδή,
1: στο ξεκίνημα της σεζόν είναι τόσοι πολλοί και κομβικοί οι παίκτες, αναγκαστικά πρέπει να υπάρχει υπομονή.
0: Ναι, αναμενόμενο ότι θα χρειαστεί κάποιος χρόνος, ο οποίος αυτός ο απαιτούμενος χρόνος είναι μικρότερος στον Ολυμπιακό, να μπορούμε να το πούμε έτσι. Γι' αυτό και τον βάλαμε στην κορυφή, μια εφταετία πλέον ο κ. Μπαρτζόκα στον πάγκο του, έχει ως μοναδικό του στόχο να κάνει αυτό που έκανε και τη διετία 12-13, τον back-to-back, μετά την πέσινη κατάκτηση του τροπαίου. Εντάξει, έχει προφανώς τις προσθήκες των Μίλλερ, Μακιντάρ και Μοντέρο. Έτσι, σαν μικρό ερωτηματικό, το πώς θα καταφέρουν αυτοί οι δύο από τις θέσεις των guard να ενστερνιστούν όχι το ρόλο που είχαν του απόλυτου πρωταγωνιστή στις προηγούμενες ομάδες τους, ο Μακιντάρ στον Ερυθρό Αστέρα και ο Μοντέρο στη Βαλένθια. Προφανώς άλλο μέγεθος Ολυμπιακός.
1: Και να μπουν στη φιλοσοφία Μπαρτζόκα, γιατί με το walk από τόσα χρόνια
0: υπήρχε ένα συγκεκριμένο μοτίβο.
1: Μπράβο.
0: Και συγκεκριμένη ρόλη που έπαιζε μέσα στο παιχνίδι ο walk up, να δούμε πώς θα ανακατανεμηθούν αυτοί οι ρόλοι με Μοντέρο και Μακιντάιρ.
1: Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, Τάσο.
1: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Δημήτρη Παπαδήμα, το δεύτερο μέρος του αφιερώματος στην Ευρωλίγα που ξεκινάει αύριο. Απλά θυμίζω το πρόγραμμα εγώ της πρεμιέρας. Αύριο στις 7 Dubai BC Real Madridis και Χάπολ Tel Aviv Bayern Μονάχου. Στις 9 Ερυθρός Αστέρας Άλγκυρης Κάουνας. 9 και 4 Παναθηναϊκός Άκτορ Παρί. Στις 9.30 Μπαρτσελόνα Ανατολό Εφές και Μπασκόνια Ολυμπιακός. Και στις 10 παρατέταρτο Βιλερμπάν Μακάμπι Tel Aviv. Την Παρασκευή 25 του μήνα, στις 8 Μπεσίκτας Βαλένθια, 9 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσε Βίρτους Μπολόνια και 10 παρατέταρτο Παρτίζαν Αρμάνι Μιλάνο. Λοιπόν, όπως και χθες, ένα λεπτό μετά τις 10, ολοκληρώνεται το newsroom. Τάσος Νικολόπουλος ήταν στο μικρόφωνο, με Στέφανο Παλαιότολο και Χάρη Χριστόγλου στις 2 ώρες. Στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, Βαλαντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής από την εκπομπή και όχι μόνο, όπως είπαμε, στην έναρξη. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται το Fight Club. Εμείς τα λέμε την Παρασκευή.

0: 4,6.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε!
2: Τώρα FM Πάτρας 96,3.
3: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική

0: Εσείς μας κάνετε πλάκα εδώ πέρα να παρακολουθούμε το, πώς το λένε, το Turks and Caicos Montserrat, το οποίο θα το παρακολουθήσουμε αν θέλετε.
1: Πάντα η λέξη Montserrat φέρνει στο μυαλό το καμπαγέ.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω πάντα όταν ακούσει Montserrat σκέφτεσαι καμπαγέ. Πώς θα γίνει δηλαδή.
0: Αλήθεια δεν είναι αυτό.
1: Ξέρω εγώ. Για ανθρώπους της τέχνης και του πολιτισμού σίγουρα.
0: Ναι. Τέλος πάντων, θα το παρακολουθήσουμε.
1: Εσύ προβληματίζεται.
0: Αφού εμέτως. Όχι, γιατί σε όλη την την πλάκα, ας πούμε, των ονομάτων, σήμερα έμαθα,
1: ναι,
0: δεν ήταν σοκ, ότι υπάρχει ένα κράτος το οποίο άλλαξε το όνομά
1: του. Ναι, το είδα, ναι.
0: Είναι το Ναούρου.
1: Mm-hmm.
0: Το οποίο είναι Ναοέρο ή κάπως έτσι.
1: Ναι.
0: Το οποίο λίγο μας δυσκολεύει τώρα. Να το πεις.
1: Ναι, είχαμε αναφερθεί και ποτέ στο Ναούρου. Για να μας δυσκολεύει τώρα που άλλαξε όνομα. Δηλαδή, ξέρω εγώ, η Ροδεσία που έγινε Ζιμπάμπουε, ας πούμε, είχαμε ασχοληθεί. Είχαμε, ξέρω εγώ, τον Μπρούστο Γκρόμπελαρ. Κάτι είχαμε.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα το Ναούρου. Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι μας απασχόλησε ποτέ.
0: Όχι, στην πραγματικότητα νομίζω απασχολεί μόνο όσους.
1: Ζουν εκεί και τους.
0: Ναι, είσαι Ολυμπιακούς αγώνες.
1: Είσαι Ολυμπιακούς αγώνες, ναι.
0: Ενδεχομένως. Αλλά τέλος πάντων.
1: Στην κατάταξη σου έφα της FIFA το έχουμε συναντήσει ποτέ αυτό. Δεν θυμάμαι ποτέ.
0: Το Ναούρου.
1: Ναι, το Ναούρου. Δεν το θυμάμαι ποτέ.
0: Δεν θα το έχουμε συναντήσει
1: ποτέ. Είναι από τις ομάδες που.
0: Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει για τον φίλο.
1: Ναι.
0: Και αφού ντε και καλά επιμένει. Οκ, λοιπόν, να πούμε. Ότι Turks and Caicos κατεβαίνουν με 4-4-2
1: mm-hmm.
0: στο παιχνίδι. Είμαστε στο 7ο λεπτό. Χωρίς σκορ ακόμα.
1: Ωραία.
0: Εντάξει. Μιλάμε για CONCACAF Nations League. Για να ξέρουμε τι λέμε τώρα. Έτσι, γιατί δεν υπάρχει Nations League. Είναι κατά το πώς το λένε, να είσαι καλά, να είναι καλή η ψυχούλα σου που είναι μεγάλη χρήση του οικονόμου. Κατά το Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα.
1: Ναι.
0: Έτσι, Nations League δεν σημαίνει δεν είναι μόνο το ευρωπαϊκό Nations League. Έτσι, το Nations League. Υπάρχει CONCACAF Nations League. Υπάρχουν διάφορα Nations League. Leagues. Τα οποία παίζουν.
1: Πόσο πολύ θα ήθελα να είμαι στις εξέδρες αυτού του αγώνα τώρα και να το βλέπω χωρίς πλάκα.
0: Turks and Caicos Montserrat. Ναι, ρε, εσύ εννοείται.
1: Δηλαδή να είμαι εκεί, να δω το μάτς ήσυχος, να πίνω ξύσεις μια κοκτέιλάρα, να βγω μετά, να κάνω μια βόλτα, ας πούμε, στα Turks και τα Caicos, να γίνω ένα με τους ούλτρας των ομάδων, να πίνουμε, ξέρω εγώ, καϊπυρίνιες μέχρι το πρωί. Δηλαδή τώρα σκέψου τι ωραία είναι αυτό.
0: Υπέροχο. Είναι υπέροχο.
1: Σε σχέση με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια με αυτά. Σκέψου τώρα Turks and Caicos Montserrat. Τώρα, ρε φίλε. Πού είμαι εγώ, πού βρέθηκα εγώ εδώ πέρα.
0: Μαγικό.
1: Δηλαδή, πόσο καλύτερη μπορεί να γίνει η ζωή μου.
0: Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Είναι, αυτό το μάτς είναι το ποδόσφαιρο το ίδιο.
1: Εντάξει.
0: Κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν, Χάρβεϊ στο τέρμα. Λουίζ δεξιά. Μπελζέρ και Στιούαρτ στο κέντρο της άμυνας. Σεσενιόν αριστερά. Για τους γηπεδούχους. Στο κέντρο Χάτσινσον, Ρόμπερτσον, Κλέρ και Σέλβερ. Και Πολ με Φόρμπς μπροστά. Από την άλλη. Το Μονσεράτ έχει κατέβει με Κάρτερ Ρότζερς στο τέρμα, Κίμον δεξιά, Τάουνσεντ Ουέστ αριστερά, Ντόρσετ και Γκόρντον στο κέντρο της άμυνας, αμυντικά χαφ ο Κόμλι με τον Ντάιερ, δεξιά ο Μπάρζι, αριστερά ο Τσιρίνο και μπροστά Τέιλορ και Μπουτσουέιν.
1: Είμαστε.
0: Εντάξει, λοιπόν, εδώ είμαστε, το παρακολουθούμε.
1: Και όλοι ξέρουμε τι θα ακούει ο Μπουτσουέιν όταν χάσει κάποιο γκόρ. όλοι μπορούμε να φανταστούμε τι μπορεί να ακούει ο Μπουτσουέιν.
0: Ναι, ναι. Και η Τουρκία είναι Τούρκιγε. Εντάξει, και τι να κάνουμε τώρα εμείς δηλαδή αυτό. Που είναι η Τουρκία, Τούρκιγε.
1: Ναι, αλλά όπως και με τον κόλπο του Μεξικού, κανείς δεν λέει Τούρκιγε.
0: Ναι. Ακριβώς.
1: Θέλω να πω το rebranding γενικά. Είναι δύσκολο πράγμα.
0: Ακριβώς. Τι να τα κάνεις.
1: Το έχουμε δει και με άλλα προϊόντα και άλλες υπηρεσίες και, ξέρω, και γλυκά και φαγόσιμα. Είναι δύσκολο το rebranding. Τούρκιγε λες τώρα. Τέρκιγε θα τη λένε όλοι.
0: Ναι.
1: Γαλοπούλα, ξεγαλοπούλα, αυτό είναι το όνομα. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Τώρα πεις αν επιμένουν για 10, 20, 30 χρόνια μετά, εντάξει, δεν ξέρει και κανένας και δεν θα μας ενδιαφέρει και τότε. Είναι η αλήθεια. Αλλά έτσι απλά, πώς το λένε, αλλαγές δεν γίνονται. Δεν αλλάζουν έτσι απλά τα πράγματα. Βεβαίως εξαρτάται και ποιος τις κάνει τις αλλαγές, αν μου επιτρέπεις, για να δώσω μια πάσα στον εαυτό μου. Mm-hmm. Διότι ο Γιούργεν ο Κλοπ,
1: mm-hmm.
0: εντάξει, πήγε εκεί στα. Ανέλαβε την εθνική και. Όπως τα έκανε κάθε κάποιος από στη θέση του. Δεν είπα απλώς ότι εγώ τώρα θα κάτσω να ασχοληθώ μόνο με τους παίκτες. Ναι. Δεν ασχολούσαι μόνο με τους παίκτες. Όταν αναλαμβάνεις την εθνική, ασχολείσαι με τα πάντα.
1: Καταρχάς πήγε με το ωραίο το αυτό καπέλο
0: ναι.
1: που λέει ένας ξέρω από το 70 τόσα εκατομμύρια.
0: Mm-hmm.
1: Το οποίο έχει κάνει τρομερή αίσθηση, θέλω να σου πω, το Καπέλο. Δηλαδή, πέραν το ότι βγήκε σε πολύ συγκεκριμένα κομμάτια για να πάρουν, ξέρεις, οι παίχτες και κάποιοι συγγενείς κτλ. Είναι τόσο μεγάλη ζήτηση που η Adidas έχει πει ότι θα τα κυκλοφορήσει κανονικά αυτά τα καπέλα για όποιον θέλει να τα αγοράσει. Φαντάζομαι θα γίνουν ανάρπαστοι.
0: Μια χαρά. Μια χαρά είναι αυτό.
1: Είπε εκείνα τα ωραία πράγματα, ας πούμε.
0: Βεβαίως.
1: Ενώ πολύ ωραία, πριν από λίγες μέρες αυτά που είχε πει. Και για το μη βρίζετε. Και άμα. Όχι Βούλγαροι και άλλα. Άμα το Στανιό που είχε πει και ο Ξανθός κάποτε.
0: Τι σκηνή και αυτή. Ευτυχώς την έχουμε σε βίντεο.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Ευτυχώς. Ευτυχώς. Παναγία μου, ευτυχώς. Τι θα κάνω, δεν την είχαμε.
1: Πέρα από εκείνα λοιπόν, μη βρίζετε. Άμα βρίζετε οικογένειες αυτά και τα λοιπά, εγώ θα σκοτώ να φύγω. Λοιπόν, έχουμε και τα Klopp Rules πλέον.
0: Έχουμε τα Klopp Rules.
1: Κατά τα Jordan Rules, έχουμε και τα Klopp Rules.
0: Διότι ο κύριος Γιούνκερ μάζεψε όλο το υλικό, είπε: ελάτε εδώ πέρα να ξέρω τι κάνετε, τι κάνατε εδώ με τον κύριο Νάγκελσμαν. Αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Και λέει: κοιτάξτε, παιδιά, θα πάμε να μαζευτούμε λιγάκι. Εντάξει, δεν θα το κάνουμε American Bar εδώ μέσα. Θα μαζευτούμε, ξεκινάμε Nations League. Αν γουστάρετε μαζί μου. Θα κάνετε κάποια πράγματα διαφορετικά. Τι δηλαδή, λέει η coach. Λοιπόν, ακούστε. Τι είχατε με τον Νάγκελσμαν για το... Τι είχε ο Νάγκελσμαν το βράδυ. Σας έλεγε. Μεταξύ 7 και 8, ό,τι ώρα γουστάρει ο καθένας κατεβαίνει και τρώει το βραδινό του. Εντάξει. Τελειώσαν αυτά. Τελειώσατε. Θα αποφασίζουμε. Δεν τρώμε. Δεν κατεβαίνει ο καθένας οπότε γουστάρει από τις 7 μέχρι τις 8 να κάθεται να σολάρει, να μην πω τίποτα άλλο. Λοιπόν, και να κατεβαίνει οπότε γουστάρει, ή άμα δεν πεινάει να κατεβαίνει, ξέρω εγώ, 8 παρα 5 να δίνει μια παρουσία και μετά να φεύγει. Δεν πάει έτσι, φίλε μου. Και τους λέει, θα αποφασίσετε, ή θα τρώμε στις 7, ή θα τρώμε στις 8, και ό,τι ώρα λέμε, θα είστε ακριβώς εκείνη την ώρα όλοι στο τραπέζι.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Σωστό το βρίσκω εγώ αυτό τώρα. Εντάξει, ομάδα είναι, πρέπει να κάνω όλοι μαζί να τρώνε. Θέλω να πω, έχει μια λογική.
0: Να τρώνε, να υπάρχει και ένα interaction.
1: Ναι, το να φας δεν είναι το να φας. Είναι το να είναι όλοι μαζί.
0: Ακριβώς.
1: Δύο κουβέντες να δένονται, να γίνεται ένα bonding, να πούν δύο χωρατά.
0: Έτσι.
1: Κάπως.
0: Έτσι. Λοιπόν. Οπότε, καλώς το έκανε. Καλώς το έκανε.
1: Για μένα ναι.
0: Πολύ καλά το έκανε. Λοιπόν. Μπα μην πιάνεις όλες τις χώρες, αλλά στη Γερμανία και επειδή είναι Klopp θα γίνει. Γίνεται, φαντάζομαι κι αλλού. Γίνεται κι αλλού. Δεύτερο πράγμα. Λέει, κοιτάξτε. Ξέρω ότι η ζωή σας τώρα είναι στα κινητά, κάθεστε, ασχολείστε όλη τη μέρα κτλ. Αλλά, ακούστε λέει, τη μέρα του αγώνα, όταν θα κάνουμε ζέσταμα στο γυμναστήριο ή όταν θα είστε σε φάσεις αποθεραπεία, σε μασάζ, σε 7 με τους φυσικοθεραπευτές, κομμένα τα κινητά.
1: Εντάξει, ο Κλόπ ακούει Φάτρλαμπ, ακούει Πέτρο Γαλάνη. Δεν εξηγείται αλλιώς.
0: Έτσι νομίζω.
1: Δεν εξηγείται. Άκουσε τη συνέχεια. Σου λέω, δίκιο έχουν αυτοί.
0: Έτσι νομίζω κι εγώ. Διότι σου λέει. Αυτό το πράγμα δεν είναι, δηλαδή είναι μια περίσπαση πλέον και ειδικά σε μια φάση που πρέπει να προετοιμάσεις πνευματικά τον εαυτό σου για να αντεπεξέλθει αμέσως μετά στο ανώτερο ποδοσφαιρικό επίπεδο. Λοιπόν, για να μην σας πω ότι σας παίρνω τα κινητά και είναι χαμός εδώ μέσα, λέω ότι τουλάχιστον δεν μπορεί να ζεσταίνεστε και να κάνετε ας πούμε doom scrolling.
1: Ναι.
0: Είναι ένα φυσικοθεραπευτής και να κάνει
1: πόνο.
0: Ναι. Και εσείς να είστε από κάτω, ας πούμε, με τα κινητά. Όχι, φίλε μου, τελειώσαν αυτά. Τελειώσαν αυτά. Πάμε παρακάτω.
1: Κοίτα, να σου πω. Η μόνη μου αίσθηση εδώ πέρα είναι, ξέρω εγώ, ότι εκεί που σε πασπατεύει ο φυσικοθεραπευτής, ο Μασέρ, μπορεί να κάτσει λίγο στο κινητό να χαζέψει. Θέλω να πω εκεί, στην πραγματικότητα δεν έχεις. Τώρα στα υπόλοιπα όλα. Στις προθερμάνσεις, στις διατάσεις.
0: Ναι.
1: Στο αυτό. Ναι, το καταλαβαίνω. Τώρα εκεί που είσαι στο κρεβάτι και όλα σε πασπατεύει πάνω, κάτσε και λίγο στο κινητό να χαζολογήσεις. Η μόνη μου αίσθηση αυτή θα ήταν. Αλλά. In Klopp we trust, τι να πω.
0: Αφού το λέει ο κύριος.
1: Το λέει, όχι, το λέει.
0: Το λέει ο κύριος, για μην έχουμε περισπάσεις, τι να κάνουμε τώρα. Τρίτον. Και αυτό το τρίτο, το έχω τώρα πραγματικά απορία. Γιατί δεν ήξερα ότι κάτι τέτοιο μπορεί να είναι θέμα σε μια εθνική ομάδα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι γινότανε, τι είχε παρατηρηθεί, λοιπόν, μεταξύ των άλλων, και είχε παρατηρηθεί προφανώς αρκετές φορές για να γίνει θέμα. Ότι. Υπήρχαν αρκετοί παίχτες οι οποίοι είτε κατά τη διάρκεια όταν πηγαίναν σε ένα τουρνουά για μια διοργάνωση ή κάποιο ταξίδι, είτε στο προπονητικό κέντρο είτε μέσα στο ξενοδοχείο, κουρεύονταν. Και προφανώς το κάνανε πολύ αυτό το πράγμα.
1: Ή χτενίζονταν, λέω.
0: Ή χτενίζονταν, σωστό.
1: Να πω ότι διάφοροι μακριμάλιδες, διάφοροι με dreadlock, ξέρω εγώ, με οτιδήποτε μπορεί να φέρουν ένα κομωτή να τους κάνει ένα ρεκτιφιέ. Για μένα ανήκουστο αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Να μπαίνουν βγαίνουν οι κομμωτές μέσα τώρα, ποδοσφαιριστές πράγμα, ας πούμε, να τους χτενίζουν και να τους κουρεύουν με την ξέρω, παραμονή του αγώνα. πήγαινε στο ρεπό σου, πήγαινε μια άλλη
0: αυτό,
1: μέρα.
0: Αυτό ρε φίλε, όταν έχεις ελεύθερο χρόνο θα κάνεις το κούρεμα σου, δεν είναι ο χώρος εργασίας, δηλαδή. Ποιος θέλει
1: το άλλο, ποιος να χώρο εργασίας να κάνουμε εκπομπή εμείς εγώ και στις 10.30 που θα παίξουμε τραγούδι να έρθει να μας κουρεύει εδώ μέσα.
0: Δεν σκεφτείτε αυτό κάποιος να πει είστε υπερβολικοί, δεν πάρε και κάθε στο ξενοδοχείο επέκταση τώρα. Δεν έχει σημασία, είναι χώρος εργασίας.
1: Ναι.
0: Εκεί πέρα γίνεται κάτι, ναι, για κάποιο λόγο. Αυτό που λέμε, αν ο ένας λάρει με το κινητό, ο άλλος κατεβαίνει όποτε κουστάρει στο φάι, ο τρίτος κουρεύεται και χτενίζει τα σμούδια ώρες τη μέρα,
1: αυτός είναι και
0: πάει
1: ο λόγος.
0: Το team spirit.
1: Ναι, και αυτός είναι και ο λόγος που οι ομάδες μαζεύονται στο ξενοδοχείο και δεν είναι ο καθένας σπίτι του να πάει μια ώρα πριν τον αγώνα στο γήπεδο. Δηλαδή το θέμα είναι, είμαστε όλοι μαζί, συζητάμε, ξέρω εγώ, λέμε τα θέματά μας, πώς θα παίξουμε, τι θα κάνουμε, χαλαρώνουμε λίγο, λέμε δύο αστεία. Λέει κάτι ο προπονητής, πιάνει ένα παίχτη του, λέει κάτι. Μπορεί κάποιος να έχει ένα πρόβλημα να το συζητήσει. Αλλιώς ήταν ο καθένας σπίτι του, έπαιρνε τα μάξι του και πήγαινε στον αγώνα μόνος του.
0: Και δεν το λέμε και ρητήρο.
1: Συγγνώμη.
0: Και δεν το λέμε και ρητήρο.
1: Όχι. Δεν είναι ρητήρο.
0: Άλλο το ρητήρο.
1: Άλλο το ρητήρο.
0: Άλλο το ρητήρο. Λοιπόν, οπότε ο Κλοπ έκοψε και αυτή την ιδέα. Λοιπόν, είπε τέλος. Δεν θα δηλαδή κουρείς και λοιπές συναφείς ειδικότητες ενδεχομένως, δεν θα ξαναμπούν ούτε σε προπονητικό κέντρο της Γερμανίας, ούτε σε ξενοδοχείο που θα μένει η γερμανική εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Και τέταρτον, ο κύριος Γιούλιαν, επειδή ήταν πολύ συμπεριληπτικός ενδεχομένως, δεν ξέρω πώς αλλιώς να τον χαρακτηρίσω, πολύ νοιαστικός τέλος πάντων.
1: Ποιος κύριος?
0: Κύριος Γιούλιαν, ο Νάγκελσμαν.
1: Ο Νάγκελσμαν, μάλιστα.
0: Επειδή ήταν πάρα πολύ νοιαστικός, και επειδή τώρα δεν ξέρω, δική του απόφαση ήταν, οι παίκτες τον πίεσαν, αυτό δεν το γνωρίζουμε. Ναι. Αυτό που γνωρίζουμε όμως είναι ότι είχε δώσει απόλυτη ελευθερία στους συγγενείς των παικτών να επισκέπτονται τους παίκτες οπουδήποτε γούσταραν. Δηλαδή, όταν είναι όμως η αποστολή, ναι, σε κάποιο τουρνάτο, θέλετε να έρθετε στην προπόνηση, ελάτε στην προπόνηση. Θέλετε να έρθετε στο ξενοδοχείο, ελάτε στο ξενοδοχείο. Θέλετε να μείνετε, μείνετε. Μείνετε. Κάθε μου. Να νιώθουν όλοι
1: και
0: καλά.
1: Και οι γυναίκες τους εννοώ και ο γονείς, παιδιά όλοι.
0: Φαντάζομαι.
1: Ναι,
0: φαντάζομαι,
1: δεν είναι μόνο, ναι, για να κάνουν τον έρωτα. Μπορεί να ήταν και οι γονείς, ναι, του, ναι, ναι, να έξω, ναι, τα αδέρφια.
0: Φαντάζομαι.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν. Και ήρθε και ο Ζούγκη, εντάξει παιδιά, ότι οκ, okay, το καταλαβαίνω, αλλά δεν μπορεί τώρα εδώ πέρα να είναι, πώς το λένε, κέντρο διερχομένων, τη φάση.
1: Ναι.
0: Οπότε σε κάποια φάση που ίσως θα το συζητήσουμε και θα το έχουμε αποφασίσει εκ των προτέρων, ίσως σε κάποιο τουρνουά να επιτρέψουμε να έρθουν κάποιοι συγγενείς σας μαζί. Αλλά όχι αυτό το πηγενέλα, πώς το λένε, όποτε γουστάρει ο καθένας.
1: Ναι.
0: Αλλά βλέπεις τι γίνεται. Λοιπόν... Αυτά είπε ο κύριος Κλοπ. Σ' όποιους αρέσουν. Εντάξει, γιατί σ' όποιους δεν αρέσουν, ξέρω, ας ψάξουν εναλλακτική.
1: Αυτά πάντα πάνε φούστα μπλούζα με τα αποτελέσματα και την εικόνα της ομάδας.
0: Εννοείται.
1: Δηλαδή αν η Γερμανία του Κλοπ στο πρώτο παιχνίδι είναι μια Γερμανία, ξέρω εγώ, η οποία θα είναι ισοπεδωτική.
0: Αύριο εννοείς τώρα.
1: Ναι. Θα είναι ισοπεδωτική, θα είναι, ξέρεις, η National Mannschaft που θα περνάει, ας πούμε, πάνω από τους άλλους σαν πάντσερ, θα πούνε μπράβο του Κλοπ. Αν δεν έχει κανένα.
0: Εμφανίσει. Γνωρίζει βέβαια.
1: Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι ξέρεις τώρα πώς είναι οι Γερμανοί.
0: Ναι, ξέρω.
1: Λοιπόν, αν το αποτέλεσμα ή η εμφάνιση και τα δύο δεν είναι καλά, θα πούνε τώρα μου ασχολείται τώρα με τους κομμωτές και με τα. Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Θα τους φταίνει όλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ισχύει. Ισχύει αυτό το πράγμα.
1: Βεβαίως θα πρέπει να τους πει να πάτε στο ΙΚΑ να κουρευτείτε, κύριε. Σαφώς.
0: Εννοείται.
1: Βεβαίως και θα πρέπει να το πει.
0: Εννοείται.
1: Όλοι κανονικά θα πρέπει να κουρευόμαστε στο ΙΚΑ.
0: Κάθε μήνα.
1: Κανονικά
0: όποτε,
1: όλοι
0: κάθε όποτε κουρεύεται,
1: ναι,
0: ο καθένας.
1: Ναι, ναι,
0: ναι, ναι. Κανονικά θα πούμε προεδρικό διάταγμα.
1: Ναι, όχι, και οι φαλακροί θα πρέπει να πηγαίνουν στο ΙΚΑ. Πώς σου πω κανονικά. Για να δείξω, για λούσιμο. Για να τους βάλω λίγο τάλκ. Όλοι θα πρέπει να κουρεύονται στο ΙΚΑ. Ναι, όλοι.
0: Ναι. Όλοι θα πρέπει να περνάνε. Συμφωνώ. Συμφωνώ.
1: Και αν συνέβαινε αυτό, τα καλύτερα ψαλίδια της χώρας θα δούλευαν στο ΙΚΑ. Να σου το πω και έτσι.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή, αν όλος ο κόσμος πήγαινε στο ΙΚΑ, όλοι αυτοί οι σπουδαίοι κομμωτές οι οποίοι υπάρχουν γύρω-γύρω και φροντίζουν τους διάσημους, τους επώνυμους κτλ., όλα αυτά τα χρυσά ψαλίδια της Ελλάδας, θα έκαναν σύμβαση, συνεργασία με το ΙΚΑ. Και θα ανέβαινε ακόμα περισσότερο το επίπεδο.
0: Βεβαίως. Βεβαίως.
1: Θα πήγαινε στο ΙΚΑ για κούρεμα και θα μπροστά σου, ξέρω εγώ, ο Πλούταρχος. Θα ήταν μπροστά σου η Παπαρίζου. Θα πήγαινε και τα βρίσκεις. Θα ήταν Τσιμιτσέλης.
0: Ναι.
1: Θα ήταν σπουδαίοι δηλαδή.
0: Θα τύχαινε τόσους πολλούς.
1: Δεν θέλω να πω, ο καθένας δεν είναι κάποιον.
0: Μήπως δεν θα πρέπει να είναι ίσως όλα τα ΙΚΑ. Δηλαδή να έχουμε συγκεκριμένα ΙΚΑ, ένα περιοχή για να μπορείς να τους πετυχαίνεις και αυτούς όλους. Σε κάθε ΙΚΑ θα είχαμε και ένα κουρίο.
1: Βέβαια. Πόσα είναι τα ΙΚΑ πια. Σιγά. Δεν είναι καθένα σε φαρμακεία.
0: Τώρα πια θα μου πεις δεν είναι.
1: Δεν είναι τόσο πολλά.
0: Ναι. Έχεις δίκιο. Ποτέ δεν είναι αργά, λέω.
1: Δεν είναι.
0: Ποτέ δεν είναι αργά. Λοιπόν, να πούμε 22ο λεπτό, Τέρξεν Κάικος Μονσεράτ παραμένει το 0-0. Mm-hmm. Το Μονσεράτ είναι γκράντε φαβορή mm-hmm. στο παιχνίδι. Έτσι, όλοι περιμένουν δηλαδή ένα εύκολο διπλό mm-hmm. στην πραγματικότητα του Μονσεράτ. Αλλά όπως ξέρετε και όσοι ακούτε με την εκπομπή, αντιστεκόμαστε στεναρά.
1: Είμαστε με τα underdogs εμείς. Τι να κάνουμε.
0: Τα Τέρξεν Κάικος έχουν τη δική τους ιστορία.
1: Mm-hmm.
0: Κάποιοι την έγραψαν στον τοίχο μου Μπογιά ενδεχομένως. Mm-hmm. Και μέχρι στιγμής κρατάμε με άνεση mm-hmm. το 0 πίσω και θα δούμε σε λίγο τι έχει να γίνει και μπροστά. Εντάξει. Και βλέπουμε. Σε άλλα χαλαρά νεά και μια έτσι και είμαστε στο χαλαρό. Δεν ξέρω αν είδες σπουδαίο beef η κάρδια αστυνομίας.
1: Είδα, ναι.
0: Είδα
1: και δεν τον χάλασε καθόλου.
0: Είχαμε ένα σπουδαίο μπιφ, του σπουδαίου μου αρώ η κάρδια.
1: Δεν τον χάλασε καθόλου, θα πηγαίνει με λεωφορείο από εδώ και πέρα όπου πηγαίνει. Που θα πάρει πατίνι.
0: Αυτό το λες εσύ.
1: Το λέω εγώ.
0: Αυτό το λες εσύ.
1: Αφού δεν έχει δίπλωμα.
0: Δεν έχει δίπλωμα, ποιο δίπλωμα δεν έχει.
1: Ξέρω εγώ, του πιλότου δεν έχει.
0: Όχι, τα όχι. Θέλω να δώσουμε λίγη έμφαση
1: στις λεπτομέρειες. Παρακαλώ.
0: Λοιπόν. Μαύρο η κάρδια. Εντάξει, οπότε καταλαβαίνετε ήδη ότι δεν θα πάει καλά αυτό. Με το που ακούτε μαύρο η κάρδια, καταλαβαίνετε δεν θα πάει καλά αυτό. Ωραία. Τι έκανε, οδηγούσε η Κάρτη, ήταν στην Αργεντινή, είχε δίπλα τη σύντροφό
1: του. Το ZM.
0: Ναι, λοιπόν, η οποία ξαφνικά κάνει ένα από αυτά τα οποία όταν τα κάνεις παλιά δεν υπήρχε κανένα θέμα, γιατί δεν σε έβγαζε κανένα φωτογραφία, κανείς δεν έβγαζε φωτογραφία κανέναν, mm-hmm. αλλά τώρα άμα τα κάνεις και ειδικά μου άρεσε τόσο ηλίθιος ώστε να τα αποστάρεις κιόλας, συμβαίνουν αυτά που θα σας πούμε αμέσως μετά. Οπότε τι κάνει αυτή, βγαίνει η μισή έξω από το αυτοκίνητο. Δηλαδή όπως είναι. Ουσιαστικά βγαίνει και κάθεται στο παράθυρο του συνοδηγού και τραβάει ένα βίντεο και καλά τραγουδάει, ας πούμε.
1: Ναι,
0: εντάξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό το βίντεο το ανεβάζει ο Ικάρντι. Ωραία. Λοιπόν, και αφού κυκλοφορεί, φτάνει και στις αρμόδιες αρχές. Και λέει,
1: γιατί θα μου κάνεις την πλακία, πρέπει να την κοινοποιήσεις, να την δουν και όλοι.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, και πώς καθώς φτάνει στις δημόσιες αρχές, στις αρμόδιες αρχές, δεν είναι αρμόδιες αρχές, οπ!
1: Κάπου τον ξέρουμε αυτόν.
0: Δεν έχει δίπλωμα ο κύριος Ικάρντι.
1: Α, δεν είχε?
0: Δεν έχει δίπλωμα, έχει λήξει άδεια του κύριου Ικάρντι. Λέει, δεν καταλαβαίνουμε τι σημαίνει εδώ. Γιατί εδώ πέρα οδηγεί ο κύριος Ικάρντι και βγάζει και ανακοίνωση. Και λέει η ανακοίνωση των Αργεντινών ότι ο Ικάρντι πλέον απαγορεύεται να οδηγεί. Και πριν αποκτήσει καινούργια άδεια, γιατί δεν είναι έτσι πολύ απλό να πας να πάρεις μια καινούργια άδεια, θα πρέπει να ξαναδώσει εξετάσεις. Mm-hmm. Κανονικά για να αποδειχθεί αν είναι ικανός να οδηγεί. Mm-hmm. Και ρίξαν και ένα ωραίο μετά στο τέλος, γιατί η ειδική ασφάλεια δεν επιτρέπει εξαιρέσεις και τέτοιο. Οπότε καταλαβαίνεις, μιλάμε για grand success.
1: Εντάξει, τώρα καταλαβαίνεις όμως, θα πάει να δώσει εξετάσεις, θα πει γεια σας Ικάρντι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Καλησπέρα, οικονομάκος. Θέλω να πω, δεν νομίζω να τον κόψουνε.
0: Αλήθεια, αλλά πρόσχετη, μέχρι εκεί έχουμε δρόμο.
1: Ναι.
0: Όταν γίνεται όλο αυτό, ο Ικάρντι βγαίνει και λέει, κοιτάξτε παιδιά, συγγνώμη, δεν έχετε καταλάβει καλά, λέει. Εγώ, λέει, όταν ήμουν να πήγα στην Ιταλία, έβγαλα ιταλική άδεια οδήγησης. Mm-hmm. Οπότε, για να έχω, επειδή δεν μπορώ να έχω δύο διπλώματα,
1: ναι,
0: διαφορετικά, ένα ξέρω ευρωπαϊκό και ένα λατινοαμερικανικό.
1: Γιατί δεν μπορεί να έχεις.
0: Έτσι, λέει.
1: Μια χαρά μπορεί να έχεις.
0: Λέει.
1: Έχεις δύο διαβατήρια.
0: Λέει.
1: Μπορείς να έχεις δύο διαβατήρια.
0: Δύο διαβατήρια είναι μια.
1: Αν έχεις δύο διπλώματα. Φυσικά και μπορείς να έχεις δύο διπλώματα.
0: Αυτό το λες εσύ.
1: Φυσικά και το λέω.
0: Αυτό
1: εγώ.
0: Το λες εσύ.
1: Που δεν κάνω βλακίες στο αυτοκίνητο. Φυσικά και το λέω εγώ.
0: Ο Ικάρντι είπε, εγώ κύριε, όταν πήρα το ιταλικό δίπλωμα.
1: Ναι, ναι.
0: Το οποίο λέει βεβαίως έχει ισχύει μέχρι το 2029. Το είπε και αυτό για να είμαστε κομπλέ. Λέει, εγώ παρέδωσα την άδεια οδήγησης μου στις αρχές της Αργεντινής. Οπότε δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, την έχω παραδώσει, δεν έχει λήξει η άδειά μου.
1: Γιατί την παρέδωσα.
0: Την άδειά μου, γιατί δεν μπορούσε προφανώς να έχει. Να έχει δύο. Και λέει.
1: Ναι.
0: Και από εκεί ξεκινάει η αντεπίθεση. Δηλαδή, αφού το
1: ναι,
0: λέει αυτό,
1: ναι,
0: ξεκινάει
1: ναι,
0: η αντεπίθεση.
1: Ναι, ναι.
0: Λέει, εντάξει, τα βγάζετε όλα αυτά γιατί θέλετε λίγη δημοσιότητα. Mm-hmm. Και εντάξει, ευτυχώς που είχατε μένα να σας μάθει ο κόσμος. Και διάφορα τέτοια πράγματα. Και
1: εσένα που δεν έχεις προκαλέσει τη ζωή σου, ποτέ mm-hmm. δεν έχεις κάνει attention χοριλίκια, ας πούμε, mm-hmm. και ποτέ δεν έχεις κυνηγήσει mm-hmm. τη δημοσιότητα, βεβαίως. Βεβαίως.
0: Κάντε καμιά δουλειά και τέτοια. Mm-hmm. Φτιάξα τους δρόμους και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, οπότε λέει δεν καταλαβαίνω ποια απαγόρευση μπορείτε να μου επιβάλλετε. Δεν υπάρχει καμία απαγόρευση. Δεν υπάρχει καμία απαγόρευση. Είναι ευρωπαϊκό δίπλωμα, ξέρω εγώ, και άλλα, και άλλα διπλώματα, τέλος πάντων. Και ότι έχει ιταλικό δίπλωμα. Τώρα τι θα γίνει.
1: Να πάει στην Ιταλία να οδηγάει. Mm? Αυτό να γίνει. Να πάει στην Ιταλία να οδηγάει.
0: Στην Ιταλία μπορεί να οδηγήσει. Mm-hmm. Και στην Ευρώπη γενικώς μπορεί να οδηγήσει. Οπότε αν θέλει, ας πάει στην Ευρώπη και να οδηγεί κανονικά. Στην Αργεντινή ταξάκι.
1: Ναι.
0: Ταξάκι μέχρι, μέχρι νέο τέρας. Τέλος πάντων. Αυτή είναι η, η φασούλα. Και με τον κύριο Εκάρντι. Και φαντάζει γινόταν αυτό εδώ πέρα. Εντάξει, θα γινόταν μεγάλο πανηγύρι. Δεν τα κάνουν όμως οι δικοί μας. Ο Εκάρντι είναι, είναι λίγο, είναι λίγο έξαλλο.
1: Είναι
0: λίγο έξαλλο αγόρι. Και τα κάνει αυτά τα πράγματα.
1: Είναι χωρίς ομάδα ο Εκάρντι. Θέλω να πω, δεν πήγε πουθενά. Το λέω γιατί είχε ακουστεί.
0: Μα άμα τρως αυτήν την ηλικία, ζητά 7 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, θα πει γιατί θα κάθεται αλλιώ, ρε φίλε, οι Τούρκοι μου τα δώσανε. Δεν θα βρεθεί ένα Σαουδάραβα να μου τα δώσει. Ενδεχομένως δεν θα βρεθεί.
1: Ναι.
0: Να στα δώσει.
1: Δεν ξέρω. Δεν θέλει να πάει. Δεν θέλει να πάει.
0: Α, νομίζω δεν θέλει
1: ότι,
0: να πάει.
1: Όχι, όχι, νομίζω ότι ψάχνει.
0: Ομάδα.
1: Αυτό λέω. Έψαχνε συμβόλαιο μεγάλο στην Ευρώπη. Ούτε στην Αργεντινή νομίζω θέλει να παίξει, γιατί τα λεφτά εκεί δεν είναι πολλά.
0: Ναι.
1: Ούτε θέλει να πάει Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Εμιράτα και
0: ναι, αλλά τελειώνει ο Σεπτέμβριος πια, ε.
1: Δεν νομίζω ότι έχει καμιά κάψα φοβερή να.
0: Να θα το κόψει δηλαδή.
1: Μπορεί, αν βρει κάτι από Γενάρη, να πάει από Γενάρη, ας πούμε. Δεν νομίζω ότι.
0: Α,
1: ναι.
0: Αν αφιδιάσει εννοείς, ναι, ναι, και ναι, μετά να.
1: Ναι.
0: Διόλου απίθανο.
1: Ναι, ναι.
0: Διόλου απίθανο. Μπορεί να το πει χειρίο του, έλα τώρα, μόνο κάτσε 2-3 μήνες να κάνουμε.
1: Ναι, 2-3 μήνες είναι κιόλας, δεν είναι και τίποτα.
0: Ναι, ναι. Να κάνουμε ένα τούρ, να πάμε να κάνουμε τις διακοπές. Τι ωραία, περνάμε εδώ με το αυτοκίνητο. Να κάνουμε και μετά τι. Λεφτά έχεις, δεν σου λείπουν λεφτά. Έχεις ανάγκη αυτή τη στιγμή, εσύ, ο Μάουρο, έχεις ανάγκη οικονομική άμεση. Δεν έχω, κοπέλα μου. Δεν έχω. Πού θες να σε πάω, πού θες να σε πάω. Πες μου που θες να σε πάω, ξέρω εγώ 2 μήνες.
1: Mm-hmm.
0: Ναι, πιθανώς να γίνεται, γιατί αλλιώς θα είχε βρει ομάδα, κάτι φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι. Αν είχε την ανάγκη να παίξει, πρέπει να πήγαινε κάπου, ξέρω, με 2 εκατομμύρια, με 3 εκατομμύρια, από ένα ποσό που θα μπορούσε να το πάρει.
0: Απλώς μου κάνει εντύπωση, γιατί ο Κάρτη, ξέρεις, τον είχα τώρα ότι μπορεί να κάνει, δηλαδή παίρνοντας αυτά τα χρήματα στην Ευρώπη, και τα πήρε σε μια εποχή που, τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει δεν ήταν και τόσο. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή ο Κάρτη μπορεί να πάρει ακόμα και τα διπλάσια στην Σαουδική Αραβία. Άμα πάει από αυτά που
1: έπαιρνε. Ναι.
0: Οπότε εγώ σκεφτόμουν, ο Κάρντι είναι 33,5. Δηλαδή το ιδανικό σικάρτ στο μυαλό του Κάρντι είναι να πάω να παίξω 2 χρόνια εκεί. Γιατί πώς έκανε ο Ρέιντερς. Καλά, καμία σχέση
1: ναι,
0: με, εντάξει, με το Ρέιντερς είναι, είναι και πραγματικά κρίμα αυτό που είναι, αλλά πολύ ξεκάθαρος κιόλας ο Ρέιντερς.
1: Ναι,
0: παιδιά, εγώ δεν θέλω να ξαναδουλέψω στη ζωή μου. Να θα μου πείτε, έφυγα στο πραγματικά στο άνθος της ποδοσφαιρικής μου ηλικίας. Αλήθεια είναι αυτό. Αυτό έκανες, φίλε. Πραγματικά θυμάμαι πέρσι, θυμάμαι όταν είχε ανακοινώσει μεταγραφή του Μίλαν, λέγαμε τι μεταγραφάρα. Και ήταν μεταγραφάρα. Νομίζω ότι 17 γκολ έκλεισε τη σεζόν, ένα τέτοιο πράγμα. Αλλά είδα αυτοί που δεν ξέρουμε καν πόσα παίρνει. Έχει κάνει τετραετές που δεν ξέρουμε πόσα παίρνει. Πού θα πάει, 100, δεν ξέρω πόσα. Όσα πάρει. Και παιδιά, εγώ θέλω να εξασφαλίσω τα δισεκονά μου. Τίμιος και ωραίος θα σου βγήκε.
1: Πολύ
0: το
1: σεβαστό
0: είπε,
1: είναι αυτό. Πολύ σεβαστό είναι.
0: Και τέλος.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν, κύριε Χάρη, το προλάβαμε το δελτίο. Πιστεύεις. Ε, φανταστική.
1: Αμός.
0: Πάμε.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την πρώτη διερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Νέα Υόρκη, μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών. Όπως ανέφερε, θα γίνει πιθανώς την άνοιξη του 2027 από την κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας. Παράλληλα, έστειλε αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα, επισημένοντας πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν δεχόμαστε να μας απειλεί οποιοδήποτε. Για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας κάνουν λόγο διπλωματικές πηγές μετά τη σημερινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών περί συστηματικής εξόντωσης του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου μεταξύ του 1821 και του 1830. Για ψυχιατρική αξιολόγηση μεταφέρθηκαν ο 49χρονος και η 44χρονη από την Οικαία που είχαν ταμπουρωθεί απόψε σε διαμέρισμα. Ο άντρας φέρεται να κρατούσε.
2: Sport FM Patras.
3: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
4: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού. Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές. Χειροκίνητες τυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
5: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Κύριε Ζυγερή, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM στους 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον κύριο Χάρη Χριστόγλου σε ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, του Βαλαντίνου Νικολακοπούλου στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς κυρίως με τον γνωστό τρόπο, δηλαδή μπαίνετε στο sportfm.gr και κλικάρετε στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας, στο κόκκινο banner που γράφει ραδιόφωνο live. Κάνοντας αυτό, ανοίγει ο media player, δηλαδή ακούτε ζωντανά το πρόγραμμα του σταθμού, και ενώ το on demand που μπορείτε να βρείτε για να ακούσετε προηγούμενες εκπομπές, και μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ανά μήνυμα, μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Από εκεί και πέρα, τα email σας θα στέλνετε οποτεδήποτε το επιθυμείτε στο ράμα για 05@yahoo.gr, ενώ social mediaκά fightclub2.0 γράφετε για να μας βρείτε στο Facebook, το ίδιο γράφετε για να μας βρείτε στο YouTube, το ίδιο γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε, για να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής, το οποίο έχει τις δικές του ξεχωριστές ενότητες. Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη, γράφετε για να μας βρείτε στο Instagram, και fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής. Σήμερα είναι η σημερία.
1: Τι πετύχαμε την Τρίτη. Τρεις φορές την έχουμε μνημονεύσει, σήμερα την πετύχαμε.
0: Σήμερα, ωστόσο, δεν θυμάμαι και τι ώρα, νομίζω πρέπει να ήταν πριν από καμιά... Την προσπεράσαμε, αυτή είναι η ουσία. Τελείωσε και αυτή η σημερία και δόξα το γιαραμπή. Το καταστροφικό, όπως ακούσατε και εσείς χθες, το καταστροφικό από κάθε άποψη TikTok δεν έχουμε ακόμα. Εντάξει, γιατί αυτοί μας τι να κάνουμε. Υπάρχουν κάποιοι τελευταίοι με τις ασπίδες έχουμε μείνει. Εμείς
1: ξύλινες, ασπίδες.
0: Δεν πειράζει.
1: Από λάσπη, ασπίδες. Αλλά είμαστε εδώ.
0: Εκεί είμαστε. Με τα πόδια να έχουν ρίζα, θα υπερασπιστούμε μέχρι τελευταίας ρανίδος του διαδικτυακού μας αίματος. Το δικαίωμα να μην έχουμε TikTok. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά. Γιάννη Σαούσικος Φαϊμάκης, ναι, και τα λοιπά. Και να σας πούμε ότι στην πλατφόρμα εμπειριών ή πλατφόρμα εμπειριών, όπως προτιμάει ο καθένας, για τα μέλη της Στίχημα, το Στίχημα Nation σε περιμένει στο απόλυτο μπασκετικό δώρο που θα σε βάλει σε όλα τα γήπεδα της Στίχημα GBL. Μπαίνοντας τώρα στο nation.stichiman.gr θα βρεις τον μεγάλο διαγωνισμό για να διεκδικείς ένα Golden Pass που σου εξασφαλίζει τη θέση σου σε κάθε αγώνα της Στίχημα GBL για ολόκληρη τη χρονιά. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στίχημα. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114.
0: ΕΟΠΑΕ,
1: έχεις δίκιο, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προποθέσεις, τα είπαμε, 21+, θα συμπληρώνω μόνος μου.
0: Το βάλε το Μοσεράτ, το βάλε, εντάξει, το περιμέναμε.
1: Εντάξει. Κρατήσαμε αρκετή ώρα.
0: Κρατήσαμε.
1: Αντισταθήκαμε, παρκάραμε το καΐκι μπροστά από το τέρμα και δεν παρκάρουμε πούλμαν εκεί. Παρκάρουμε την ψαρόβαρκα. Παρκάρουμε το γρυγρί.
0: Το κάικος.
1: Το γρυγρί.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε, παιδιά. Και τιμητικό είναι 0-1 μέσα και έχει κι άλλο ένα ημίχρονο. Έχω να σας πω. Δεν έχει τελειώσει ακόμα το πρώτο. Σε λίγο θα. Θα ολοκληρωθεί. Εντάξει, έχετε γενικώς ανησυχήσει αρκετός κόσμος όλες αυτές τις μέρες, διότι σκάνε διάφορα SMS με φύλλα πορείας σε φέτρους, έτσι.
1: Όχι σε σένα, υποθέτω.
0: Εγώ απλώς καταγράφω το θέμα. Καταγράφω το θέμα εδώ.
1: Προλαβαίνω την ερώτηση των ακροατών.
0: Κύριε
1: Γιάννη, σας ήρθε το SMS σας.
0: Ναι. Λοιπόν. Το οποίο τι γίνεται, γιατί έχει λίγο αναστατωθεί ο κόσμος. Σκάνε τα SMS από τον Gov.
1: Τι γίνεται.
0: Είτε με τα ειδικά φύλλα φορείας. Τι έχει γίνει στην πραγματικότητα. Πέρασε και ο νόμος, νομίζω, σήμερα. Επισήμως. Έγινε μία, πώς να πούμε, μεταρρύθμιση.
1: Τον πέρασε ο Σίμος. Πιθανότατα τον νόμο, έτσι.
0: Ενδεχομένως.
1: Σου πέρναγε τον νόμο επισήμως. Λοιπόν, ναι. Δεν κρατήθηκα.
0: Εγώ γίνεται μια μεταρρύθμιση του θεσμού της εφεδρείας, τέλος πάντων. Οπότε, έχουν φύγει καμιά 100.000 SMS και mail και διάφορα τέτοια πράγματα. από τη Διεύθυνση Επιστράτευσης του ΓΕΣ, που σου λένε ότι πρέπει να μπεις στο Gov για να πάρεις, πώς πω, να δεις, το έχεις mail, κάποια ενημέρωση, mm-hmm. κάποιο έγγραφο. Λοιπόν, εσύ πρέπει να πας να το δεις, mm-hmm. διότι αυτό πλέον αναγράφει την νέα επιστρατευτική σου κατάσταση. Mm-hmm. Και ποια είναι η νέα επιστρατευτική σου κατάσταση, ότι μπορείς έφεδρος μέχρι τα 60 πλέον. Mm-hmm. Δηλαδή ήταν πιο κάτω τα ηλικιακά mm-hmm. όρια. Κάποτε λέγαν κάποιοι, έχω ακούσει από διηγήσεις, mm-hmm. πότε θα πάρω το λευκό, λέγανε. Λέγανε πότε θα πάρω το λευκό, πότε θα έρθει επιτέλους.
1: Διευκρίνησε το όμως ότι να μην ανησυχεί ο κόσμος ότι ήρθε αυτό το χαρτί και πρέπει να πάει κάπου.
0: Ναι, όχι, δεν έχει.
1: Το λέω, μην αρχίσουν και φεύγουν οι άνθρωποι αυτοεξόριστοι για το εξωτερικό.
0: Όχι. Δεν γίνεται καμία επιστράτευση, μην ανησυχείτε.
1: Μην αρχίσετε και μπαίνετε στις πλατφόρμες για να βγάλετε εισιτήρια ή να πήγετε αυτοεξόριστοι για κανένα Παρίσι, καμιά Ρώμη, καμιά Βουδαπέστη. Αυτοεξόριστοι. Το λέω, μην ανησυχήσετε.
0: Είναι μια απλή επικαιροποίηση στοιχείων γίνεται στην πραγματικότητα. Εντάξει, αυτό είναι. Οπότε μην ανησυχείτε.
1: Τι αναλάχεια. Ή ανησυχήστε.
0: Ναι, για κάποιο λόγο.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Οπότε θα δείτε ειδικό φύλλο πορείας, αλλά μην ταραχτείτε.
1: Ναι.
0: Θα γράφει ειδικό φύλλο πορείας, αλλά μην ταράζεστε.
1: Ναι.
0: Υπάρχει το πράσινο, υπάρχει το λευκό.
1: Θα μπορούσε να λέει διάφορα. Το Υπουργείο να έχει με από κάτω ένα τέτοιο τίτλο στο mail που να λέει δεν είναι αυτό που νομίζει.
0: Ναι. Κανονικά.
1: Αγάπη μου, δεν είναι αυτό που νομίζει.
0: Κανονικά, ναι. Λοιπόν. Οπότε ήρεμα. Ωραία, εντάξει, μπορεί κάποια. Παρατάθηκε η εφεδρεία σου για 10-15-20 χρόνια. Δεν ξέρω πώς είστε, αλλά αυτό είναι. Mm-hmm. Αυτή είναι η φάση.
1: Φαντάζομαι, ξέρω εγώ, ένας τίμιος γέροντας, ξέρω εγώ, σαν και εμάς, ξέρω εγώ, στα 50 τόσα του, δεν θα του πούνε τράβα και στην πρώτη γραμμή, αλλά έλα εδώ να βοηθήσει να κάνεις κάτι.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Χρήσιμα χέρια. Χρήσιμα υπάρχουν χέρια.
0: Αυτό που λέμε, όσοι έχουν λευκό αυτή τη στιγμή, δηλαδή όσοι έχουν τα πράσινα φυλαπορίας,
1: ναι.
0: Τα πράσινα είναι συγκεκριμένα. Δηλαδή σου λέει, κύριε, πώς λέγανε, ας πούμε, πώς πήγαινε στη μονάδα, ας το πούμε έτσι, και σου λέγανε. Δεν ξέρω τώρα και αν τα λέω και σωστά. Λοιπόν.
1: Ναι, σε κοιτάζουμε μάτι γουρλωμένο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, και σου λέω ότι εδώ είναι εξωγό η μονάδα. Ότι αν τύχει οτιδήποτε, mm-hmm. να ξέρει ότι εδώ είναι η θέση σου, ας το πούμε mm-hmm. έτσι. Mm-hmm. Εντάξει, αυτά λοιπόν είναι τα πράσινα. Τα πράσινα σου λέει ότι, κύριε, εάν τύχει οτιδήποτε, πηγαίνει στο τάδε μέρος, στο τάδε στρατόπεδο, στην τάδε θέση ή στο τάδε μέρος του νησιού, ναι. του μέρους, οπουδήποτε. Το λευκό είναι φάση, πρόσωπο, είναι σαν να έχεις πάρει, σαν να είναι στην ουρά των τυριών στο Σκλαβενίτη, mm-hmm. εντάξει, να εξυπηρετείτε το 56 και εσύ να έχεις το 512.
1: Ναι.
0: Εντάξει, θα περιμένεις.
1: Ναι.
0: Θα περιμένεις και σε κάποια βάση θα τοποθετηθείς και εσύ.
1: Ναι.
0: Με τα νέα. Δεν είναι ιδέα ότι πήρε το λευκό ή δεν θα τοποθετηθεί.
1: Αν έχει μείνει τυρί στη βιτρίνα.
0: Αν έχει μείνει τυρί στη βιτρίνα.
1: Γιατί με το νούμερο που έχει πρέπει να μην υπάρχει τυρί.
0: Σωστό.
1: Ναι.
0: Και σε κάποια φάση θα τοποθετηθεί σε μια. Πώς το λένε, σε μια στρατιωτική μονάδα ενδεχομένως. Λοιπόν, αυτή είναι η φάση. Ας ηρεμήσουν είναι.
1: Ακυρώστε τα εισιτήρια για το εξωτερικό, μη φύγετε αυτοεξόριστοι, έτσι. Το λέω, το ξαναλέω, γιατί έχουν μια τάση κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, όταν μυρίζει η ατμόσφαιρα μπαρούτι, να μπαίνουν σε ένα πλάνο και να φεύγουν.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω σε τι αναφέρομαι.
1: Εδώ δεν μπορώ να καταλάβω εγώ σε τι αναφέρομαι.
0: Δεν μπορώ.
1: Καταλάβεις εσύ.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω. Πραγματικά έχω δει, βέβαια, θέλω να σου πω, μερικά post πάρα πολύ διασκεδαστικά. Mm-hmm. Μέχρι και κάποιον οι οποίοι, ας το πούμε, ότι είναι συνάδελφοί μας ή πρώην συνάδελφοί μας, εν πάση περιπτώσει. Mm-hmm. Εντάξει, κατά κάποιο τρόπο, δεν ξέφυγα εγώ, να σου πω, από τέτοιο post ψιλοπήρα χαμπάρι τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Είναι αυτό τα πράγματα που ξαφνικά σου λέει, έχουν έρθει απέ, κάνουν άσκηση, είναι εδώ εκεί, αλλά μην ανησυχείτε απέναντι 700 στοιχείες, δώστε αυτά, πήρα απλά τα αεροπορικά, δεν μας άμα. Και λέω, τι έγινε, παιδιά, τι συνέβη. Τι συνέβη που το ξέρει αυτός και δεν το ξέρει κανένας άλλος από εμάς. Στον ύπνο θα μας πιάσουν, Κώστα. Στον ύπνο θα μας μοιάσουν, κατάλαβες τι γίνεται.
1: Γι' αυτό εγώ κοιμάμαι με την κουραμά να κάτω το κρεβάτι.
0: Έτσι. Εγώ το λουκάνικο το έχω παραπόδας. Έτσι. Εκεί πρέπει να είναι το λουκάνικο, θέλω.
1: Εσύ για μένα πρέπει να δένεις το σκυλί με το λουκάνικο. Για κακού.
0: Ναι.
1: Για καλού κακού.
0: Ναι, ναι. Έτσι. Λοιπόν, παίζεται ακόμα αυτός ο Μποτσουέιν το βάλε τον γκολ. Mm-hmm. Έμα κατάλαβες.
1: Α, μπράβο. Αναγιά σου.
0: Κατάλαβες τώρα. Λοιπόν, αυτός το βάλε τον γκολ για το Μοσεράτ. 0-1 είναι, εν πάση περιπτώσει έχουμε ακόμα δρόμο και μπορεί να γίνει, μπορεί να γίνει από ανατροπή μέχρι οτιδήποτε μπορεί να συμβεί. Θέλω να κρατήσουμε την αισιοδοξία μας ως Turks and Caicoites, αν μου επιτρέπεις. Λοιπόν, σε άλλα νέα της ημέρας, δεν μπορεί πραγματικά με πολύ μεγάλη, πώς να σου το πω, δυσφορία πλέον και περισσότερο από επαγγελματική διαστροφή παρά από οτιδήποτε άλλο, ανοίγω εδώ και αρκετό καιρό τα άρθρα που αφορούν τον θάνατο του Ντιέγκο.
1: Δεν έχω βάλει άκρη με αυτό που διαβάζω.
0: Αυτό θέλω να σου πω, γιατί δεν καταλαβαίνω πλέον. Δηλαδή έχουν πάει και έχουν καταθέσει πια τόσοι άνθρωποι και έχουν πει τόσο διαφορετικά πράγματα που δεν ξέρω. Το τελευταίο νέο, ένας ιατροδικαστής, ο οποίος μας ήταν και τελευταίος μάρτυρας υπεράσπισης, ας το πούμε έτσι, στη δίκη που είναι σε εξέλιξη, θυμίζουμε έτσι, στην Αργεντινή.
1: Υπεράσπισης των 7 κατηγορουμένων.
0: Ναι. Λοιπόν, είπε, λέει, παιδιά, εγώ δεν ξέρω, μπορεί να πέθανε, λέει, από COVID. Δες, τι εννοείς, ρε φίλε? Τι εννοείς? Λέει, κοιτάξτε, στην πραγματικότητα, λέει,
1: απέθανε και από έμπολα. Ναι. Εγώ και συμπληρώνω.
0: Ναι.
1: Δεν έχει σημασία. Τζάμπα είναι.
0: Μπορεί από τα καμούρι.
1: Ναι, τζάμπα είναι. Να πει κάτι. Μπορεί να. Θέλω να πω, έγινε μια εξέταση. Ναι. Τώρα να συζητάμε πόσα χρόνια μετά μπορεί να πέθανε από COVID, ξέρω εγώ.
0: Ουσιαστικά, τι είπε και γιατί το στήριξε αυτό? Θυμίζω ότι η πρώτη εκτίμηση, δηλαδή αυτό που βγήκε προς τα έξω όταν πέθανε ο Μαραντόνα, ήταν πνευμονικό είδημα. Πνευμονικό είδημα. Αυτό και με αυτό ζήσαμε για καιρό και ξαφνικά.
1: Και με τρομερές λεπτομέρειες, ότι ήταν φουσκωμένος, ότι θα μπορούσαν να το δώσουν απλά διουρητικά και να έχει κατευθείαν ξεπριστεί. Δηλαδή, είχαμε συγκεκριμένες μαρτυρικές καταθέσεις.
0: Οπότε, είναι, καταλαβαίνετε, τουλάχιστον περίεργο να έρχεται τώρα ένας ιατροδικαστής, όχι ένας τυχαίος, και να λέει ότι, παιδιά, δεν υπάρχει κανένα πνευμονικό είδημα, διότι το σώμα δεν είχε κανένα σημάδι που να οδηγήσει κάποιον να πει ότι κατέληξα από πνευμονικό είδημα. Και λες, όπα. Εδώ πέρα τώρα δεν είναι λεπτομέρεια, δηλαδή ή ήταν το σώμα του καλαπρισμένο και το βλέπαμε και άρα έγινε η εκτίμηση που μετά, ξέρεις, αποδείχθηκε ενδεχομένως, ή δεν υπήρχε. Δεν μπορεί να συμβαίνει κάτι ανάμεσα σε αυτά τα δύο.
1: Ναι, δεν μάθαμε τη Μαργαρίτα τώρα τόσα χρόνια να βρούμε. Μπορεί να είναι αυτό, αλλά μπορεί να είναι και το άλλο. Και φταίμε και εμείς, φταίτε και εσείς, τι είχε ο Χατζηπετρίδης. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι οι αυτοψίες και οι νεκροψίες. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή.
0: Δεν μπορώ πραγματικά. Δεν μπορώ πραγματικά να καταλάβω. Αυτό είπε ο τύπος. Είπε ότι η όλη αγωνία του Μαραντόνα ήταν, λέει, πολύ σύντομη. Δεν μπορώ, λέει, να πω ότι ήταν, πώς το λένε, δεν κράτησε πάρα πολλές ώρες αυτό το πράγμα. Γιατί είχαν πει ότι μπορεί να
1: υπέφερε, και
0: να υπέφερε για πάρα πολύ καιρό. Λέει, όχι. Και ειδικά, λέμε, ήταν πνευμονικό, γιατί θα ασφιχτιούσε, λέει, γιατί θα προσπαθούσε να πάρει οξυγόνο. Και εδώ πέρα δεν υπάρχουν τέτοια ευρήματα. Οπότε, μπορώ να καταλάβω, ξέρεις, δεν είμαστε και εκεί.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω ποιος το παρακολουθεί πραγματικά αυτό το ρεπορτάζ. Δεν ξέρω αν γίνονται, ξέρεις, ψευδομαρτυρίες.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Εν γνώστους για να βγουν κάποιοι. Δηλαδή, απλώς, ξέρεις, όταν τρακάρουν τόσο φανερά δύο πράγματα που είναι απολύτως αντιθετικά μεταξύ τους και ιατρικώς, δεν γίνεται να συμβαίνουν ταυτοχρόνως. Είναι τουλάχιστον.
1: Αξίας μας γνώσης δεν γίνεται.
0: Ναι, είναι τουλάχιστον περίεργο. Τέλος πάντων, περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα, λέει, θα. Να προχωρήσει, τέλος πάντων, η ιστορία. Καταλάβεις τι γίνεται. Αν υπάρχουν insiders στα εθνικά μας θέματα, χωρίς να γνωρίζω, είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν. Απλώς είναι insiders που πρέπει να είσαι και ο ίδιος με έναν τρόπο κάπως insider. Δηλαδή πρέπει να γνωρίζεις τα διαδικτυακά τους λιμέρια.
1: Καλά, ένας αποδεικμένος insider είναι ο Δήμος Βερίκιος, που στα Ίμια ήταν στο Νάσταθμο και έλεγε τώρα ξεκινάει αυτό το πλοίο εκεί, ξεκινάει, δηλαδή αυτό ήταν, βέβαια θα λέει κάποιος, ήταν insiders για όλους και για μας, για τους Τούρκους, θέλω να πω, όποιος έβλεπε την εκπομπή ήξερε τι αναχωρεί από τον Νάσταθμο, τι ώρα και πώς λέγεται το καράβι. Insider αποδεδειγμένα.
0: Ξέρεις ότι μόλις πέφτει το όνομα Δήμος Βερίκιος,
1: θες να πέσεις και να πάρεις κάμψη, το καταλαβαίνω.
0: Όχι, μου θυμίζει,
1: το καταλαβαίνω.
0: Θέλω αυτό που δεν υπάρχει σε βίντεο και υπάρχει μόνο στο μυαλό μου. Έχει συμβεί. Δεν ότι δεν έχει συμβεί, δεν υπάρχει. Αλλά είναι μόνο στο μυαλό μου.
1: Ναι.
0: Είναι αυτή η τρομερή έκαρξη του Δήμου Βερίκιου εκείνη τη μέρα με τον Χατζηνικολάου στο δελτίο. Αυτό το τι έκανε το περίπολο, το οποίο με στοιχιώνει. με στοιχιώνει Κώστα ακόμα. Γιατί οριόταν ο Δήμος Βερίκιος. Δηλαδή, ξέρετε, μερικές φορές κάποιοι, ας πούμε, τύπου τσαρλατάνοι, τύπου ας μην πούμε κανένα όνομα, να με ονοματίσουμε καλύτερα. Λοιπόν, μπορεί να θέτουν ερωτήσεις υψώνοντας την ένταση της φωνής τους, και συμβαίνει αυτό, το ξέρετε, απλώς μόνο για το Θεαθήνε. Για να αποπροσανατολίσουν, για να δημιουργήσουν περίσπαση, για να εκτρέψουν τη συζήτηση. Συμβαίνουν όλα αυτά. Και σημαίνουν πολύ στην τηλεόραση. Το θεατράλε παίζει πάρα πολύ. Έτσι. Θυμίζω ότι δεν υπήρχε. Ο Εμίλιος Βεάκης μας ήταν ο Γιώργος Τράγκας σε αυτά.
1: Και θέλω να σου πω, υπάρχει κλόνος του Γιώργου Τράγκα. Δεν έχω βρει το όνομα. Υπάρχει κλόνος του Γιώργου Τράγκα, ο οποίος βγαίνει, τον πετυχαίνω στο X, βγαίνει με την ίδια φωνή ακριβώς.
0: Τι βρίσκωστε.
1: Έχει την κάμερα, δεν κοιτάει την κάμερα, κοιτάει το περπέραν, το σημαδεύει η κάμερα. Έχει την ίδια θεατρικότητα σκηνής και την ίδια φωνή με τον Γιώργο Τράγκα.
0: Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό.
1: Την ίδια.
0: Απλά είναι πραγματικός.
1: Πραγματικότατος. Απλά βλέπω που τον ποστάρουν, δεν έχω βρει το όνομά του. Α, είναι ίδιος, παιδί. Είμαι ο Τράγκας, ξέρω εγώ 30 χρόνια, πώς σου πω αυτό το πράγμα. Και λες ναι. Εντάξει. Επιτέλους, ας πούμε, κάτι καλό σε αυτόν τον τόπο. Αν ξέρει κανείς το όνομά του, παρακαλώ να το στείλει. Του κυρίου αυτού. Ίδιος.
0: Τραβάει
1: τις λέξεις με τον ίδιο τρόπο, ίδιο, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Πληκτικός. Performer δηλαδή, μοναδικός. Μοναδικός.
0: Πιστεύεις ότι το κάνει συγκεκριμένα επιτυδευμένα, δεν έχει πάρει μαθήματα και θέλει να τη γράψει?
1: Πιστεύω ότι είναι μετενσάρκωση. Είναι μετενσάρκωση, ναι. Αυτό πιστεύω ότι είναι.
0: Μάλιστα. Τέλος πάντων, εκείνο το δελτίο λοιπόν, για να κλείσουμε και να επανέλθουμε στην κουβέντα μας, όποια και αν είναι αυτή. Ο Δήμος Βερίκιος οριόταν, αλλά οριόταν περιμένοντας να πάρει απάντηση.
1: Ναι.
0: Και πολύ συγκεκριμένα ήθελε απάντηση στο τι έκανε το περίπου εκείνο. Νομίζω ήταν μια ιστορία που κάτι είχε γίνει στο ΓΕΣ. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τι ήταν. Κάποιοι είχαν πλησιάσει στο ΓΕΣ, κάποιοι είχαν επιχειρήσει να μπουν. Δεν θυμάμαι τώρα τι ήταν. Τώρα σου μιλάω πριν από 25 χρόνια, ξέρω.
1: Δεν λέμε για τη φορά που ο ίδιος ο Βερίκιος πήγε να πει στο ΓΕΣ, δεν τον άφηρε ο φορός και πήγε να τον πατήσει.
0: Όχι.
1: Δεν ήταν αυτό αναφορικό δηλαδή.
0: Όχι. Ήταν μια άλλη ιστορία. Λοιπόν. Και προσπαθούσα κάτι να πει ο Χατζηνικολάου, δεν θυμάμαι κάτι σε ποιο κανάλι ήταν. Και ο Βερίκιος οριότανε. Τι έκανε το περίπολο, Νίκο Χατζηνικολάου. Και δεν υπάρχει σε βίντεο αυτό.
1: Δεν μπορεί να μην υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει, ρε. Εγώ δεν το έχω βρει. Αν το βρει κάποιος, θα το είμαι ευγνώμων. Δεν το συζητάμε. Αλλά γιατί τα είπαμε όλα αυτά? Τα είπαμε όλα αυτά για τους insiders.
1: Α, επίσης να πω, μας έχει στείλει μήνυμα κάποιος, λέει ο κύριος Ερέτης είναι ο κλόνος του Τράγκα.
0: Α, μάλιστα. Παίζει στο σταθμό του Βελόπουλου στη Θεσσαλονίκη.
1: Πολύ όμορφο.
0: Τι λες τώρα?
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, που λέτε οι insiders, λοιπόν, πρέπει να ξέρεις τα λιμέρια τους. Δηλαδή πρέπει να ξέρεις, πώς να το πω, τις διαδικτυακές κοινότητες που συχνάζουν. Δηλαδή νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο να τους βρεις μεμονωμένα. Πιθανότερο είναι να τους βρεις σε κάποια φόρουμ, σε ομάδες, σε τέτοια πράγματα. Αλλά εκεί δεν μοιρώνεσαι απλά, Σοφία. Λούζερ, παίρνεις και για το σπίτι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν γίνει τέτοιο πράγμα, παίρνεις και για το σπίτι. Φαντάζεσαι ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι άνθρωποι αυτοί τις ελεύθερες ώρες τους, χωρίς να έχει γίνει οτιδήποτε, μπορούν να κάτσουν και να αφιερώσουν, ας πούμε, 3-4 ώρες τη μέρα για να κάτσουν να κάνουν αυτές τις υπέροχες πλήρες συγκρίσεις Ελλάδας-Τουρκίας. Τα έχεις δει, γραφήματα.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς είμαστε εμείς, πώς είμαστε αυτοί, πώς στρατιώτες εδώ, πώς στρατιώτες εκεί, πόσο αεροπλάνα εμείς, πόσο αεροπλάνα αυτοί, πόσο ναυτικό αυτά. Ναι. Και μετά, αφού βάλει το γράφημα, να κάτσει από κάτω να γράψει ανάλυση 1500 λέξεων, ότι ναι, αυτοί μπορεί να είναι πολύ περισσότεροι, γιατί έχουν, ξέρω εγώ, οκταπλάσιο πληθυσμό από εμάς, και να έχουν πολύ περισσότερα, πώς το λένε, πολύ περισσότερα
1: στρατά.
0: Όπλα και στρατά και εξοπλισμό και τέτοια. Αλλά εμείς, εγώ, υπερέχουμε εφόσον τεχνολογία,
1: είμαστε με τα ραφάλ, ανάλυση. Και φρεγάτες, ναι, τις ανάλυση. Μπελαρά, ναι.
0: Όλα αυτά. Όλα αυτά τα ωραία πράγματα.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες τι γίνεται. Παιδιά, δεν λέγαμε χθες άλλους insiders.
1: Άλλους
0: insiders. Άλλοι insiders, πώς το λένε, ή τώρα θα σου πω εγώ, έρχεται τον Γκορέτσκα στον Ολυμπιακό, και άλλος ο insider του...
1: του ΓΕΘΑ.
0: Τώρα, συγγνώμη, τώρα μη συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Ναι. Συγγνώμη κιόλας, δηλαδή. Εντάξει, χρήσιμοι όλοι οι insiders, δεν λέω.
1: Όλοι.
0: Δηλαδή για τη διασκέδασή μας είναι όλοι υπέροχοι. Αλλά και κάποιοι θα λένε για την ενημέρωσή μας. Ίσως ήθελα να πω για κανένα μικρό lapsus linguae, αν με επιτρέπεις, Κώστα. Αλλά κάθε insider είναι χρήσιμος. Γιατί κάθε insider, αυτά που γράφει ο insider, λένε περισσότερα για σχέση με οτιδήποτε άλλο, για τον ίδιο τον κόσμο των insiders. εκεί έχω καταλήξει.
1: Τι γκάστα αυτή, το κλειστό κλαμπ των insiders.
0: Αυτό, ναι, ναι, ναι. Αυτό. Και λέγοντας...
1: Πρέπει να υπάρχει μια λέσχη με insiders στην χώρα.
0: Λέγοντας κάστα, ναι, και λέσχη, ναι, να λέμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στον κύριο Θεοδωρόπουλο, διότι μαθαίνουμε ότι περνάει ένα δράμα.
1: Ναι.
0: Διότι λέει η αθηναϊκή λέσχη, εκτός, ναι, δηλαδή δεν φταίνε όλα αυτά που τύχανε,
1: νομερό,
0: η αθηναϊκή λέσχη των,
1: διαγράψει,
0: όχι για 6 μήνες όμως.
1: Ναι, είναι το καταστατικό αυτό. Γιατί μπορεί να αθωωθεί και
0: ακριβώς,
1: μετά να το πάρει πάλι πίσω.
0: Ναι. Λοιπόν, και θέλουμε πραγματικά.
1: Θα αντέξει, ελπίζω, 6 μήνες.
0: Δεν το ξέρω, Κώστα. Δεν
1: είναι παλικάρι.
0: Πού θα φτάσουμε, πού θα πάει αυτό.
1: Είναι παλικάρι.
0: Πού θα πάει.
1: Αφού με ρωτάς επίμονα.
0: Πάει αυτό.
1: Είναι παλικάρι.
0: Πού θα πάει.
1: Αφού με ρωτάς επίμονα.

0: Το σκέφτεται. Σου λέει τώρα να γυρίσει πίσω μαζότη, απλό ότι μα χάλουμε, να παραγγείλουμε κάτι, ναι, ρε παιδιά, ένα delivery.
1: Πιάκαμε ένα, ένα απλό βιολογικό, ναι, καθαρισμό εδώ πέρα. Νιώσουμε λίγο άνθρωποι, ναι, δηλαδή, ναι, όχι, ναι, τίποτα, ναι, τρομερό.
0: Ναι, ναι.
1: Τι ζήτησε, α πούμε, ζήτησε τίποτα πλούτη και ειδική συνθήκη.
0: Τα είχε τα πλούτη, θα λέει κάποιο. Δεν τα ζήτησε λοιπόν, όχι.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω, Κώστα. Μερικές φορές.
0: Καλά να είναι. Καλά να είναι.
1: Η ανάλγητη ελληνική κοινωνία με εντυπωσιάζει και εμένα. Καμία, καμία πρόνοια για του ανθρώπου αυτού. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με όλα αυτά τα ωραία ή λιγότερο ωραία και περισσότερο γραφικά πράγματα, ενδεχομένως η ώρα έφτασε 11. Αυτό σημαίνει ότι πηγαίνουμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, διαφημίσεις, τραγουδάκι. Εδώ θα είμαστε και πάλι σε λίγα λεπτά.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: BWIN. Sport FM. 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11, στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Θάλασσα χθες μια διάκριση στο Nations League με το να πάμε σε μεγάλη διοργάνωση, τα λόγια του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη συνέντευξη τύπου εν ώψη της αυριανής πρεμιέρας της εθνικής ομάδας με αντίπαλο της Σερβίας στο Βελιγράδι. Είμαστε υποχρεωμένοι να ψάχνουμε αποτέλεσμα σε όλα τα παιχνίδια, πρόσθεσε. Φαβορεί για τα γκολ Πόστο Τζολάκης, Καρέτσας ή Κοστούλας διεκδικούν τη θέση πίσω από τον επιθετικό. Αντίστροφα μετρά ο Ολυμπιακός για τον αρκτήριο παιχνίδι της EuroLeague με την Μπασκόνια στη Βιτόρια. Να αξιοποιήσουμε το ταλέντο μας και να νικήσουμε, δήλωσε ο Γιώργος Μπαλτζόκας που έχει στη διάθεσή του και τον Μιλουτίνο. Χωρίς απρόοπτα και με διαθέσιμους τους Ρογκαβόπουλο και Μωραΐτη, ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός Άκτορ την προετοιμασία του για την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας με την Παρίσι στο Telecom Center Athens. Το πρώτο παιχνίδι είναι ξεχωριστό, δήλωσε ο
3: Sport FM Patras 96,3.
4: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος, το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
7: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και σέρβις με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610-335-900.
1: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
2: Μιας στους νοσογειακούς αγώνες μίλησε στον Big Win Sport FM ο Άρης Χανδρινός. Καταλάβαμε σαν ομάδα ότι ανήκουμε στην ελίτη μεγάλη, θα δουν ότι η Ελλάδα έρχεται. Τόνισε ο 24χρονος Λίμπερο της Γαλανόλευκης και του Παναθηναϊκού. Αναλυτικά στο sportfm.gr. Η ΑΕΚ

0: και σε 34-27 εκτός έδρας στη Δράμα για την πρώτη αγωνιστική της Handball Premier. Αναβλήθηκε η αναμέτρηση ΠΑΟΚ Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας λόγω ακαταλληλότητας του Taraflex, που δεν είχε καθαριστεί επαρκώς μετά την αφαίρεση των αυτοκόλλητων που είχαν τοποθετηθεί για τις ανάγκες του Super Cup γυναικών. Ενώπιον της γαλλικής δικαιοσύνης για υπόθεση βιασμού οδηγείται ο Ασραφ Χακίμι, όπως αναφέρει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Η προσφυγή του Μαροκινού ποδοσφαιριστή της Παρή απορρίφθηκε και θα οδηγηθεί σε δίκη. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε

0: Εν τω μεταξύ και στην CONCACAF.
1: Ναι.
0: Ας πούμε στο Nations League το ευρωπαϊκό που θα το πούμε, έχουμε League A, League B, C και D.
1: Εντάξει,
0: με τα αντίστοιχα groups. Και στην CONCACAF σημαίνει το ίδιο πράγμα. Εκεί έχουμε τρεις λίγες, League A, B και C.
1: Ναι.
0: Και το παιχνίδι Texeca Ecos Montserrat είναι για τη League C. Δηλαδή φαντάσου ότι οι ομάδες αυτές είναι League C στην CONCACAF.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Πού θες να καταλήξεις?
0: Ότι είναι η τελευταία.
1: Χαμηλά.
0: Τελευταία, δηλαδή.
1: Είναι στον πάτο της τροφικής αλυσίδας. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Έχουμε τρία γκρουπ να πούμε. Στο ένα γκρουπ είναι Montserrat, Βρετανικές Παρθένες Νήσι και Texeca Ecos. Το πρώτο γκρουπ. Το παίζεται τώρα το παιχνίδι. Δεύτερο γκρουπ είναι Antigua and Barbuda, Aruba και Anguilla.
1: Mm-hmm.
0: Ωραία. Και στο τρίτο γκρουπ είναι Bahamas, Άγιος Μαρτίνος και Αμερικανικές Παρθένες Νήσι.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Ποδόσφαιρο παντού.
1: Εντάξει. Σούπα, εκεί θα ήθελα να είμαι, να βλέπω αυτά τα παιχνίδια. Εκεί είναι το πραγματικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ποδόσφαιρο παντού. Τέλος πάντων, πάμε και στο μη πραγματικό ποδόσφαιρο, αλλά αυτό που θα μας ενδιαφέρει και θα μας ενδιαφέρει από αύριο, το UEFA Nations League. Δηλαδή, εδώ το ευρωπαϊκό, το δικό μας, έχουμε 8 παιχνίδια αύριο και άλλα 8 την Παρασκευή με τα οποία θα ασχοληθούμε. Εμείς έχουμε League A, B, C, D, το ξέρετε. Οι A, B, C έχουν όλες από 4 group με 4 ομάδες μέσα. Είμαστε στην League D, επειδή κοιτάξτε δεν βγαίνουμε, έχουμε ουσιαστικά 2 γκρουπάκια, δηλαδή αντίστοιχη τελευταία, ας πούμε, της CONCACAF, η αντίστοιχη Ευρωπαίη τελευταία είναι το Γεβραλτάρ, η Μάλτα, η Ανδόρα, το Αζερμπαϊτζάν, η Λιθουανία και το Λιχτενστάιν.
1: Mm-hmm.
0: Η τελευταία, ας το πούμε, των τελευταίων. Λοιπόν, εμείς πλέον είμαστε στην League A, στο δεύτερο γκρουπ. Θα μου πεις και σε ποιο γκρουπ να πέφταμε, υπήρχε καλύτερο γκρουπ. Υπήρχαν καλύτερα γκρουπ, είναι η αλήθεια. Αλλά δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία.
1: Ποιο είναι καλύτερο γκρουπ από το δικό μας?
0: Ξέρω εγώ, το γκρουπ Πορτογαλία, Δανία, Νορβηγία, Ουαλία νομίζω ότι είναι καλύτερο.
1: Όχι.
0: Δεν είναι?
1: Όχι.
0: Γιατί ρε φίλε?
1: Δεν είναι, όχι.
0: Το Ισπανία, Κροατία, Αγγλία, Τσεχία, okay, δεν
1: όχι.
0: Είναι. Δεν
1: όχι.
0: Είναι. Δεν είναι. Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιο, Τουρκία.
1: Δεν είναι.
0: Α, είμαστε στο καλύτερο γκρουπ.
1: Στο
0: δηλαδή.
1: Καλύτερο θα μπορούσαμε, ναι.
0: Okay.
1: Το καλύτερο, γιατί έχουμε ξεκάθαρα φαβορί. Έχει τη Γερμανία και την Ολλανδία.
0: Ναι.
1: Η Σερβία, okay, δεν είναι σαν όνομα τουλάχιστον στα υπόλοιπα, οπότε δεν έχει καμιά υποχρέωση να πας να κάνεις κάτι. Ας πούμε, άμα κάνεις, καλοδεχούμενο. Αλλά δεν θα σου πει κανείς γιατί έχασε τη Γερμανία ή γιατί έχασε την Ολλανδία. Στα άλλα γκρουπ θα είχαμε απαιτήσεις μετά. Αλλά μα είναι δυνατόν, ξέρω εγώ, δεν κερδίσαμε τους Νορβηγούς, π.χ. Δεν ξεχνάμε τι κάνει η Νορβηγία στο Μουντιάλ πριν λίγους μήνες.
0: Ναι.
1: Όχι, είμαστε στο καλύτερο γκρουπ. Υπέροχο.
0: Τέλος πάντων, πάμε να δούμε τα παιχνίδια. Ξεκινώντας από τα αυριανά. Τα αυριανά παιχνίδια είναι 4 για τη League A, 2 για τη League B και 2 για τη League D.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε με την League A, στην οποία θα γίνουν τα παιχνίδια του δεύτερου και του τέταρτου γκρουπ. Αυτά γίνονται.
1: Μη είμαστε αναλυτικά, πες τα παιχνίδια τώρα. Σαν πως θα θυμόμαστε μετά από 10 δευτερόλεπτα κάτι για το γκρουπ, το υπογκρουπ.
0: Ολλανδία-Γερμανία. Τσάβε εναντίον Κλοπ.
1: Το κόβω στο χι, κοτίστηκα τελείως.
0: Ναι.
1: Τελείως κοτίστηκα, ναι.
0: Εγώ θα πας.
1: Γιατί συμπαθώ και τους δύο προπονητές, οπότε...
0: Εγώ θα πας.
1: Εντάξει.
0: Και Σερβία-Ελλάδα.
1: Χι.
0: Ας πάμε στο χι. Τι θα μας φέρει τώρα αυτό, τι σημαίνει, κανείς δεν ξέρει.
1: Ας
0: πούμε χι. Λοιπόν, για τον τέταρτο γκρουπ στην League A. Νορβηγία-Δανία. Άσος. Και Πορτογαλία-Ουαλία. Επίσης
1: άσος.
0: Πολύ καλά. Για την League B έχουμε τους αγώνες του τρίτου ομίλου, οι οποίοι είναι Αυστρία-Ισραήλ.
1: Άσος.
0: Ναι. Και Κόσοβο-Ιρλανδία. Ένα μεγαλοπροπές χ βλέπω εδώ. Θες να πεις άσο, πες το.
1: Θέλω να πω άσο και θα πω άσο.
0: Πες το. Λοιπόν, και έχουμε επίσης για το τέταρτο από την League D, έχουμε ένα παιχνίδι για τον γκρουπ και ένα παιχνίδι εδώ, γιατί αυτά είναι τα γκρουπ με τις τρεις ομάδες. Έτσι, οπότε έχουμε Ανδόρα-Μάλτα. Διπλό.
1: Διπλό.
0: Διπλό. Και Λιχτενστάιν-Λιθουανία. Διπλό επίσης. Καλά είμαστε.
1: Χι.
0: Α, χι τώρα.
1: Χι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και πάμε στην Παρασκευή. Την Παρασκευή έχουμε τα παιχνίδια για τη League A από το πρώτο group, δηλαδή Ιταλία-Βέλγιο. Έλα μου ντε.
1: Ιταλία έχουμε να τη δούμε.
0: Ποια Ιταλία, ποιο Βέλγιο τώρα. Είμαστε σε αυτή τη φάση της ιστορίας. Ποια Ιταλία είναι και πιο Βέλγιο.
1: Ας στηρίξουμε την Ιταλία για λόγους αισθητικούς.
0: Αυτό.
1: Εγώ θα πω άσου τέλος πάντων.
0: Και Τουρκία-Γαλλία. Διπλό.
1: Διπλό θα πω κι εγώ.
0: Έχουμε για την League B τους αγώνες του δεύτερου και του τέταρτου ομίλου. Στον δεύτερο όμιλο έχουμε Γεωργία-Βόρεια Ιρλανδία. Άσος.
1: Άσος.
0: Και Ουγγαρία-Ουκρανία. Ωραίο παιχνίδι. Ουγγαρία-Ουκρανία.
1: Διπλό.
0: Διπλό λες εσύ. Χ, λέω εγώ. Και για τον τέταρτο όμιλο, έχουμε τα παιχνίδια του τέταρτου ομίλου στην League B, τα οποία είναι Πολωνία-Βοσνία.
1: Άσος.
0: Άσος. Και Σουηδία-Ρουμανία.
1: Άσος.
0: Άσος και εδώ. Και έχουμε επίσης τα παιχνίδια την Παρασκευή για την League C, τον δεύτερο όμιλο, που είναι Αρμενία-Λετωνία. Δεν έχω ιδέα.
1: Χ.
0: Το κόψουμε στο χ για να προχωρήσουμε. Και Μαυροβούνιο Κύπρος.
1: Χ.
0: Άσος. Άσος. Τώρα στην Γερμανία με κλειστά μάτια βλέπω και από ημίχρονο. Γιατί είναι παιδιά. Why. Έχω πάει Αρούμπα και Κουρασάο για Γαμήλιο και έχω δει τοπικό ντέρμπι. Όχι εθνικές ομάδες όμως, τοπικό ντέρμπι.
1: Ναι.
0: Ωραίο.
1: Ναι, καμία σχέση με ποδόσφαιρο, προς Κοκορομαχία πάει.
0: Εντάξει, τι να λέει αυτό. Τι να λέει αυτό, γιατί νομίζεις, ξέρω, στη δεύτερη κατηγορία της Σκωτίας, τι διαφορετικό νομίζεις ότι συμβαίνει στην πραγματικότητα.
1: Γιατί στα δικά μας τα αεραστεχνικά, δηλαδή, τι νομίζετε ότι συμβαίνει δηλαδή ακριβώς, είναι τζόγκο μπονίτο.
0: Ναι. Τι νομίζετε, μια ομορφιά. Συμβαίνει. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Sorry κιόλας δηλαδή. Λοιπόν, ξεκινάει και η Ευρωλίγκα αύριο. Θα πούμε για Ευρωλίγκα, αλλά δηλαδή, έχεις παρακολουθήσει.
1: Τι πράγμα.
0: Τι λένε, τι γίνεται, ποιες είναι οι εκτιμήσεις.
1: Ναι, έχω παρακολουθήσει τι λένε οι GMs, έχω δει λίγο τα ρόστερ των ομάδων, το πέρα δόθη, το πήγαινε έλα. Το Super Cup στο Ντουμπάι παρακολούθησα, τα φιλικά εδώ πέρα το Παύλος Γιαννακόπουλος παρακολούθησα. Θέλω να πω, έχω μια εικόνα από αρκετές ομάδες. Ναι. Ευρωλίγκα είναι τον ΠΑΟΚ που έχουμε δει και είναι, δείχνει μια εξαιρετική ομάδα. Τον Άρη δεν έχω δει πολύ, οπότε περιμένω να τον δω στα παιχνίδια, δεν έχει τύχει να τον δει δηλαδή. Τον ΠΑΟΚ έπαιξε με τον Παναθηναϊκό και στο άλλο παιχνίδι που έπαιξε με την Παρτίζαν, δεν ήτανε. ΠΑΟΚ. Yeah. Οπότε ναι, έχω μια σχετική εικόνα. Α, από αύριο σιγά σιγά θα αρχίσουμε να βλέπουμε και τις ομάδες κανονικά σε παιχνίδια πια Ευρωλίγκας όλες, πέρα από τις δικές μας δηλαδή, κάπου θα τις δούμε και τις υπόλοιπες. Mm-hmm. Ενδιαφέρον θα έχει χρονιά φέτος, όπως και να έχει. Γιατί εμείς καλά κάνουμε, συζητάμε τα δικά μας τα πέρα, τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Έχουν δυναμώσει αρκετές ομάδες. Είναι αρκετές ομάδες που θα είναι δυνατές φέτος.
0: Έτσι δείχνει. Έτσι δείχνει. Και καλό είναι που θα είναι δυνατότερο αντίστοιχα και το πρωταθλημό μας.
1: Ναι. Θα κάνει πολύ καλό στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό να μην να ξέρουν ότι ξέρεις, δεν θα κρυθεί στα μεταξύ τους η πρώτη θέση, ξέρω εγώ, και ότι θα κάνουν παντού νίκες και να δούμε τι θα κάνουμε ένα στο γήπεδο του αλουνού. Ότι και τα παιχνίδια με τον ΠΑΟ και με τον Άρη, μακάρι και με την ΑΕΚ, λέω εγώ, την οποία την έχουμε δει λειψή, αλλά δεν έχουμε εικόνα για την ΑΕΚ ακόμα από τα παιχνίδια που έχει παίξει, πώς θα είναι στην κανονική της φάση. Μακάρι και η ΑΕΚ να είναι και αυτή ανταγωνιστική, να δούμε ένα ωραίο πρωτάθλημα μετά πολλά χρόνια. Μετά πολλά χρόνια θα ελπίζω ότι θα δούμε τουλάχιστον τέσσερις, μπορεί και πέντε ανταγωνιστικές ομάδες. Όχι όλες στο ίδιο επίπεδο ακόμα,
0: ναι,
1: αλλά ομάδες που έρχονται και μπορούν να γίνουν και ακόμα και μέσα στη χρονιά. Ακόμα και μέσα στη χρονιά. Όχι μόνο με την απόδοσή τους και με κινήσεις και με προσθήκες εννοώ. Μέσα στη χρονιά μπορεί να έχουμε προσθήκες για όλους. Όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, αν νιώσουν ότι χρειάζονται κάτι, mm-hmm, που όλο και κάτι χρειάζονται και οι δύο.
0: Ναι.
1: Έτσι, ένα τριάρο, τέσσαρο Ολυμπιακός, ενδεχομένως ένα πεντάριο Παναθηναϊκός, θα κρυθεί από τραυματισμούς, πότε θα γυρίσουν τα λοιπά, αλλά Και ο ΠΑΟΚ μπορεί να κάνει προσθήκες μέσα στη χρονιά. Και ο Άρης μπορεί να κάνει μέσα στη
0: χρονιά. Βέβαια.
1: Και κομμένοι από το NBA θα υπάρξουν. Και παίχτες μπορεί να φύγουν από Ευρωλίγκα. Μπορεί να... Θέλω να πω.
0: Κάθε χρονιά γίνεται.
1: Ναι, ούτως ή άλλως, όχι, ναι. Αλλά λέω για τον ΠΑΟΚ και τον Άρη που δεν συμμετέχουν Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Επειδή το μπάτζετ τους φέτος, από φέτος ήδη είναι μεγαλύτερο και η δυναμική τους είναι μεγαλύτερη, μπορεί να πάρουν παίχτη που υπό άλλες συνθήκες δεν θα έπαιρναν.
0: Ναι. Και με προοπτική ενδεχομένως, ναι. Αναλόγως που θα καταλήξουν τα ντύλια, εν πάση περιπτώσει, εκεί μετά της Ευρωλίγας, γιατί εκεί τώρα παίζεται όλο το παιχνίδι. Πότε είναι η περίφημη συνάντηση, τώρα κοντά δεν είναι στην περίφημη, στην Λίμνη Κόμου που θα γίνει.
1: Ναι.
0: Περίφημη, και θα μάθουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Μα θέματα να έξερε, φουσκώνει. Έχει πάρει βράση η φάση. Να το πούμε έτσι. Καταλάβες. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Γυρίζοντας λίγο στα ποδοσφαιρικά, ήθελα να σε ρωτήσω. Αυτό που βγαίνει στην Ισπανία, τώρα πέρα από τα ποδοσφαιρικά, τις μικρές ή μεγάλες γραφικότητες και το τι γίνεται, αυτό που βγάλει η ΑΣ είναι κάτι το οποίο δεν ήταν ιδιαίτερα γνωστό. Και ήθελα να σε ρωτήσω γι' αυτό. Σύμφωνα με την ΑΣ, ο Πέρεθ δεν έχει πάρει απλά τον Μουρίνιο ως προπονητή στη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά τον έχει πάρει σε μια φάση, έλα εδώ και κάνε κουμάντο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τελείως όμως κάνε κουμάντο. Δηλαδή, κάνε μεταγραφές.
1: Μιλήσεις να υπερασπιστείς τα ιερά και τα όσια.
0: Ναι, κάνε επικοινωνία. Βγες και, πώς το λένε, κρίνε και άλλαξε ό,τι χρειαστεί, το οποίο είχε να κάνει με το ανθρώπινο δυναμικό γύρω-γύρω, δηλαδή πέρα από τους ποδοσφαιριστές.
1: Ναι.
0: Και στους γύρω-γύρω, και δεν με το τους φυσικοθεραπευτές, ενδεχομένως και κάνα διοικητικό, δηλαδή κάνε εσύ όλο αυτό το κουμάντο, να έχεις και το μάτι σου στην ακαδημία να είναι πάντα συνδεδεμένη με την πρώτη ομάδα και όλα αυτά, γιατί όλο αυτό το πράγμα έχει πέσει αυτή τη στιγμή στους ώμους του Μουρίνιο.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω πώς σου φαίνεται αυτή.
1: Δεν ξέρω για πόσο θα κρατήσει αυτή.
0: Ναι, αυτή η υπερσυγκέντρωση.
1: Ναι, δεν ξέρω
0: πώς. Ας το πούμε έτσι. Εντάξει, στο παρελθόν ενδεχομένως το έχουμε δει. Το έκανε ο Βενγκέρ στην Άρσεναλ ή το έκανε ο Σερ Άλεξ Φέργιουσον. Ξέρεις, στη Μάντσεστερ. Το έχουμε δει να το κάνουν. Αλλά...
1: Άλλο πράγμα τώρα.
0: Ναι, άλλο πράγμα.
1: Μην συγκρίνουν.
0: Άλλο πράγμα.
1: Το κάνανε εκείνοι σε άλλη ηλικία. Άλλο το project, άλλη ιστορία τότε. Άλλη φάση τώρα. Μουρίνιο δεν είναι σε ηλικία και σε φάση που θα κάτσει τώρα να κάνει όλο αυτό το πράγμα. Για πολύ.
0: Για πόσο,
1: λοιπόν,
0: σημαίνει αυτό.
1: Δεν ξέρω. Μέχρι να βαρεθεί.
0: Θα βαρεθεί ο Μουρίνιο.
1: Τι θα κάνει.
0: Δεν είναι η τελευταία του καλή δουλειά, πιστεύεις, και να τα δώσει όλα.
1: Η δουλειά να τα δώσει όλα στην πάνω ομάδα, όχι να κάνει όλο το γύρο γύρω τώρα, να κάνει και τζάμια τα Σάββατα.
0: Ναι.
1: Ήδη η ομάδα μετράει.
0: Λέει, ναι, ζήσει, ας πούμε 24 ώρες θα ζήσει για τη Ρεάλ, δεν κάνει τίποτα άλλο.
1: Ήδη μετράει δύο ήττες η ομάδα τώρα. Ας ασχοληθούμε με τα πιο σοβαρά πράγματα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Τα υπόλοιπα όλα είναι, ξέρεις, να το έχεις τρώσει το πράγμα και να κάθεσαι να ασχολείσαι και μετά γύρω-γύρω.
0: Ναι. Η γκρίνια για την απόδοση του Βίνι φέτος είναι δικαιολογημένη.
1: Όχι. Όπως δεν ήταν πέρυσι τα γιουχαρίσματα για τον Εμβαπέ. Είναι το κοινό δύσκολο και απαιτητικό και όταν, ας πούμε, τα πράγματα δεν πάνε καλά, διαλέγει κάποιον, ας πούμε, να είναι ο στόχος.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν είναι. Στο ξεκίνημα της ζωής. Δεν είναι το πρόβλημα της Ραλοβίνη.
0: Εσύ παρακολουθείς. Εσύ ξέρεις. Το ότι για πρώτη φορά βγήκε ο Ρονάλντο και είπε ότι δεν ξέρει αν θα παίζει του χρόνου, να το μετρήσουμε.
1: Το έχει ξαναπεί. Το είπε πριν από λίγο καιρό, είπε ότι πιθανότατα είναι τελευταία του χρονιά. Δεν είναι κάτι καινούριο.
0: Λέει όμως ότι έχουμε και κίνητρο. Έχει κίνητρα. Άμα έχει κίνητρα, και ο Ρονάλντο θα συνεχίσει να παίζει.
1: Εντάξει. Πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι λένε ότι θα κρατηθεί και θα το παλέψει για να είναι και στο επόμενο γύρο. Εγώ προσωπικά δεν το βλέπω. Αν με ρωτάς, εγώ πιστεύω ότι αν θα φτάσει στα 1000 γκολ φέτος, θα σταματήσει. Έτσι καταλαβαίνω.
0: Και είναι στόχος, λες,
1: ναι, ναι, ναι. Είναι το ιερό δισκοπότερο που του είχε απομείνει. Δεν έχει κάτι άλλο, εφόσον στο Μουντιάλ δεν προχώρησε η Πορτογαλία για να κυνηγήσει αυτό το όνειρο, νομίζω ότι θα πάει να συμπληρώσει τα 1000 γκολ και θα σταματήσει του χρόνου. Το έχει ψηλοποιεί. Ότι πιθανότατα φέτος είναι η τελευταία μου χρονιά.
0: Δηλαδή, κάτσε, αν σταματήσει, δηλαδή αν τελειώσει η σεζόν.
1: Ναι.
0: Και κλείσει και έχει, ας πούμε, 998, τι θα κάνει.
1: Θα κάνει δύο φιλικά με την εθνική και θα πιάσει.
0: Α.
1: Θέλω να πω, απλό είναι αυτό το πράγμα. Θα κάνει δύο φιλικά και θα τελειώσει η ιστορία.
0: Οκ. Λοιπόν, δεν είναι και μακριά. 879.
1: 21 γκολ είναι, δεν είναι πολλά.
0: Δεν είναι και λίγα.
1: Τώρα ξεκίνησε η χρονιά. Βάζει 30 πλάς στην Σαουδική Αραβία. Κάτσετε και μαζί και με την Πορτογαλία. Τώρα θα είναι, είναι κανονικά στο Nations League. Θέλω να πω, μπορεί να μαζέψει από εκεί κανένα γκολ. Δεν είναι τόσα πολλά.
0: Έχει βάλει 132 γκολ.
1: Ναι.
0: Στην Αλ Νάσρ σε 155 παιχνίδια.
1: Mm-hmm.
0: Έκανε μέχρι και 50. Εντάξει, πάντα γυρίζω βέβαια τα μάτια μου, όποτε κοιτάω αυτά τα πράγματα πραγματικά. Λέω ρε εσύ, ζούμε σε μια φάση και μια εποχή που μας εντυπωσιάζουν, ειδικά σε σχέση με το ποδόσφαιρο, από ελάχιστα πράγματα πλέον έως τίποτα, διότι και πάρα πολλά πράγματα έχουμε δει και πάρα πολλά πράγματα έχουμε δει να αλλάζουν στο ποδόσφαιρο. Από την άλλη, όσο και να μην κάνουν εντύπωση πια τα νούμερα, πραγματικά γυρίζοντας και κοιτάζοντας τα νούμερα εκεί της περίοδου 2010 με 15-16 του Ρονάλντο και του Μέση, δεν γίνεται να μην, δηλαδή δεν γίνεται να μην ξανασταθείς και να πεις τι γίνεται ρε φίλε, που δεν είναι ποδόσφαιρο του 2026, είναι ποδόσφαιρο του 2010. Δεν είναι το ίδιο, είναι διαφορετικό. Και υπήρχε με 5-6 σερί ετών, 5-6 ετών σερί που βάζαν πάνω από 50 γκολ και οι δύο τη χρονιά και πάνω από 60 πολλές φορές.
1: Σε Ρεάλ και Μπαρσελόνα, ναι. Εντάξει, όχι παίζοντας στη Γερμανία ή παίζοντας σε κάνα πρωτάθλημα, ας πούμε, της πλάκας.
0: Είναι,
1: είναι αδιανόητο.
0: Είναι αδιανόητο, ρε.
1: Είναι
0: αδιανόητο. Είναι αδιανόητο, δηλαδή η διάρκεια είναι, είναι αδιανόητη. Ειδικά η χρονιά που είχε φτάσει ο Μέση και βάλει 70. Υπάρχει χρονιά που ο Μέση και βάλει 73.
1: Mm-hmm.
0: 73 το διανοείσαι. 73 γκολ. Δεν τα βάζουν. Να σου πούνε, βάζουν μετά σε ξύλινο ποδοσφαιράκι. Που λέει ο λόγος.
1: Δεν βάζουν 73 γκολ οι ομάδες μες στη χρονιά.
0: Ναι,
1: οι ομάδες ολόκληρες μέσα σε μία σεζόν δεν βάζουν 73 γκολ. Πολλές ομάδες δεν φτάνουν τα 73 γκολ.
0: Τρομερό. Είναι τρομερό. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πραγματικά τι να πω και πώς να το, να το χαρακτηρίσω. Ο Μέση έχει άδεια τώρα. Ο Μέση σοφάρισε τον ξέρω σε φάουλ. Το δεύτερο, εντάξει, ο καθένας τα ρεκόρ του, δεν ξέρω αν πραγματικά να ασχολούνται με αυτό το πράγμα.
1: Τον Κώστα τον Φραντζέσκο, φαντάζομαι, συγχάρησε.
0: Τον Ντεοντόρ Μπαρζόφ.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν ασχολούνται με αυτά τα, με αυτά τα ρεκόρ. Στην πραγματικότητα, ξέρεις ποιος έχει τώρα τα περισσότερα φάουλ. Εντάξει, ωραίο ρεκόρ.
1: Ωραίο, ωραίο είναι, ναι.
0: Ωραίο
1: φάουλ
0: είναι.
1: Είναι κάτι ιδιαίτερο.
0: Ποιος έχει περισσότερες απευθείας εκτελέσεις φάουλ, είναι η αλήθεια. Αλλά θέλω να πω, δεν ξέρω αν ασχολούνται οι ίδιοι στην. Πώς το λένε. Στην πραγματικότητα.
1: Ε, καλά, εντάξει. Θα το διαβάζουν κάπου, κάποιος το λέει, εντάξει. Ωραίο είναι, ωραίο παράσημο είναι. Δεν είναι πέναλτι που έχει μια, ας πούμε, ευκολία. Είναι φάουλ, έχει μια δυσκολία. Έχει ένα βαθμό δυσκολίας. Ωραίο είναι να, να κατατάσσει ψηλά.
0: Ναι. Λοιπόν, έχει 75-76 ο Μέση και πήγαινε ο Μαρσελίνη, ο Καριόκα, ο οποίος έχει 78. Mm. Και σου λέει τώρα πρέπει να φτάσουμε τον. Τον Μαρσελίνη, τον Καριόκα. Αυτός είναι τώρα ο. Ο επόμενος, ας το πούμε έτσι. Άρα ο καθένας. Εγώ εμείς σκεφτόμαστε εφάλι, μπορεί να σκεφτόμαστε το ζωνίο Περναμπουκάνο. Και δεν έχει σημασία ποιος είναι πρώτος και ποιος είναι δεύτερος και ποιος είναι όγδος.
1: Ναι, γιατί τα πιο, ξέρεις, μπελαλίδικα, αυτά με τη μεγαλύτερη μαστοριά, αυτά που μπάλα ανέβαινε και κατέβαινε χωρίς λογική, αψηφώντας νόμους της φυσικής, τα έκανε ο Ζουνίνο Περναμπουκάνο. Τώρα πόσα είναι, δεν με ενδιαφέρει. Αισθητικά αυτά που θυμάμαι εγώ είναι του Περναμπουκάνο.
0: Ναι.
1: Που λες πώς ρε αδερφέ, πώς το κάνεις αυτό το πράγμα, πώς πάει η μπάλα έτσι.
0: Ειδικά στο Ζουνίνο Περναμπουκάνο πώς πάει έτσι, ειδικά σε αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Στα μισά φάουλ που έχει βάλει πήγαινε έτσι η μπάλα, αυτό είναι το, αυτό είναι το περίεργο. Στο σούτ του Ζουνίνο το πιο εντυπωσιακό ήταν το πώς κατέβαινε η μπάλα.
1: Ναι.
0: Όχι το πώς, το πώς κατέβαινε η μπάλα. Λίγοι το έχουν κάνει αυτό. Υπάρχουν μερικά παράδοξα, ρε παιδί μου, σε και σε κορυφαίο επίπεδο. Αυτό είναι ένα παράδοξο, το οποίο εντάξει, θα μου πιστεύει πάρα πολύ προπόνηση. Είναι επίσης παράδοξο πως οι κορυφαίοι παίχτες στην ιστορία του ποδοσφαίρου, όπως ο Μέση ή ο Μαραντόνα, από δύο παραδείγματα, δεν ξέρω αν εμπίπτει και ο Ρονάλντο σε αυτό, ήταν καλύτερες εκτελέσεις φάουλ παρά σε εκτελέσεις πέναλτι. Είναι ένα παράδοξο, όμως ίσχυε. Ίσχυε. Υπάρχουν φορές, πολλές φορές, για τον Μαραντόνα και τον Μέση μπορώ να το πω με βεβαιότητα, που πηγαίνουν στη βούλα και τους βλέπεις ότι δεν το έχουν. Στη βούλα του πέναλτι και δεν το έχουν. Πόσες φορές έχουμε δει να κάνουν κοτίστικες εκτελέσεις και τους δύο. Γιατί δεν το έχουν, δεν έχουνε. Και λες, είναι δυνατόν. Δηλαδή κάνεις αυτά που κάνεις και δεν έχεις την αυτοπεποίθηση να εκτελέσεις ένα πέναλτι. Και όμως συμβαίνει. Συμβαίνει, έχει συμβεί. Τι να κάνουμε. Α, να σου πω ένα ρεκόρ που δεν σπάσει ποτέ.
1: Για πες.
0: Δεν θυμώ τώρα ακριβώς τον αριθμό. Νομίζω ότι είναι 106. Νομίζω ότι είναι 106. Συγγνώμη αν δεν θυμάμαι καλά. Εδώ πέρα με ξεγελάει η μνήμη μου αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, αυτό το ρεκόρ πιστεύω δεν θα σπάσει ποτέ. Και είναι το ρεκόρ των γκολ που έχουν σημειωθεί ξεπερνώντας και τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Και φυσικά ξέρεις ποιος το έχει αυτό το ρεκόρ, έτσι. Όλοι ξέρουν ποιος έχει αυτό το ρεκόρ.
1: Το φαινόμενο.
0: Γιατί δεν θα μπορούσε να το έχει κανένας άλλος εκτός από το φαινόμενο. Το διανοείσαι.
1: Ναι. Το διανοούμε γιατί τον έχω δει να παίζει.
0: Να έχει τριψήφιο αριθμό γκολ που έχει περάσει και τον τερματοφύλακα.
1: Ναι.
0: Beat that.
1: Γιατί το έχουμε δει, ξέρεις, δεν είναι για μας στατιστική, δεν είναι βιβλία, δεν είναι highlights. Είναι πράγματα που τα έχουμε δει να συμβαίνουν. Οπότε ξέρεις, πολύ εύκολα το καταλαβαίνεις και αν ξέρεις, σου κάνω αυτή την ερώτηση, απαντάς κατευθείαν.
0: Έτσι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με όλα αυτά η ώρα έφτασε 10:30. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Αν το έχουμε προλάβει, διαφημίσεις, τραγούδι και επιστρέφουμε για να πάμε παρέα με τα mail και τα μηνύματά σας μέχρι τις 12.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την πρώτη διερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Νέα Υόρκη, μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών. Όπως ανέφερε, θα γίνει πιθανώς την άνοιξη του 2027 από την κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας. Παράλληλα, έστειλε αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα, επισημένοντας πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν δεχόμαστε να μας απειλεί οποιοδήποτε. Για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας κάνουν λόγο διπλωματικές πηγές μετά τη σημερινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών περί συστηματικής εξόντωσης του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου μεταξύ του 1821 και του 1830. Για ψυχιατρική αξιολόγηση μεταφέρθηκαν ο 49χρονος και η 44χρονη από την ΙΚΕΑ που είχαν ταμπουρωθεί απόψε σε διαμέρισμα. Ο άντρας φέρεται να κρατούσε όμηρο τη γυναίκα πυλώντας την με όπλο, ωστόσο δεν βρέθηκε πουθενά κάποιο όπλο. Στην Πάτρα επίθεση από τον πρώην συντροφό της κατοικίλε μια γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής βοήθειας. Ο άντρας αναζητείται. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 38χρονος, ο οποίος πυροβόλησε με κυνηγητική καραμπίνα την 25χρονη πρώην σύντροφό του, χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Δήμα Άγριου ξυλοδαρμού από τον 45χρονο σύντροφό της έπεσε μια γυναίκα στην Ιερά Πέτρα.
2: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου, εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 270 319.
3: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.

0: Λοιπόν, με δεύτερο γκολ του Μποτσουέιν στο 69, εντάξει, Κάικος Μοσεράτ 0-2, βρισκόμαστε στο 77ο λεπτό αυτή τη στιγμή. Ενημέρωση θέλατε, την έχετε.
1: Ο κύριος Κώστας λέει, ο Έτκανα Καμελτοέ, προλαβαίνει σε ένα 24ωρο να βλέπει όλες τις σειρές σε όλες τις πλατφόρμες, όλες τις αθλητικές μεταδόσεις, όλα τα πρωινό μεσημεριανάδικα. Να κάνει τηλεόραση και ραδιόφωνο, να γράφει σε εφημερίδες και sites, να στέλνει like σε αμέτρητα σοκόλια στα social και να κοιμάται. Κύριε Κώστα Μπέσα, είστε cyborg ή κάτι ανώτερο?
0: Πονάτε! Έτσι. Πονάτε! Μόνο αυτό έχω να πω. Πονάτε! Ο πόνος σας περνάει μέσα από την οθόνη του υπολογιστή.
1: Είναι και αναγκριβές, δεν γράφω σε εφημερίδα. Δηλαδή μου έχει χρεώσει παραπάνω πράγματα από αυτά που κάνω.
0: Αλλά αν χρειαζόταν θα το έκανες και αυτό,
1: θα
0: Κώστα μου.
1: Θα το έκανα.
0: Λοιπόν.
1: Ο ύμνος του Στόκερ, προφανώς, βεβαίως, το Every Breath You Take, ξεκάθαρα, ναι. Όπως και το Private Eyes, Fallen Notes, βεβαίως, I'm watching you. Σε μια εποχή αθότητα, στα ακούγαμε τραγούδια αυτά και λέγαμε σήμερα τρώει ένα cancel περιποιημένο.
0: Ναι. Λοιπόν, φίλοι μας θυμίζουν ότι εκτός από τον Ναούρου, το 2018, η Σουαζιλάνδη μετονομάστηκε σε Εσουατίνη. Με βασιλικό διάταγμα.
1: Είμαστε.
0: Okay. Ναι. Εντάξει. Είναι όντως δύσκολο το rebranding, λέει κάποιος. Ο μεγαλύτερος δρόμος στις Σέρες μετονομάστηκε εδώ από μεραρχίας σε Κωνσταντίνου Καραμαλή και δεν την έχει αποκαλέσει έτσι κανείς και ποτέ.
1: Ναι, λογικό.
0: Ούτε καν το Google Maps δεν τα άλλαξε.
1: Ναι, λογικό.
0: Ναι.
1: Παιδιά, όχι, δεν έχουμε κάποιο νεότερο για τον Αντώνη Πάντσο, για τον φίλο που ρωτάει. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο για την κατάσταση. Ευχόμαστε και προσευχόμαστε.
0: Ναι.
1: Και εμείς και όσοι τον αγαπάνε και τον αγαπάτε.
0: Ο φίλος βλέπει το μάτς του Μονσεράτ.
1: Α.
0: Και λέει ότι έχουν κατοχή 90-10, οι άλλοι πρέπει να μαζεύτηκαν από την τοπική pub.
1: Είμαστε.
0: Ο Κλόπ λέει κάποιος, μάλλον για παραδειγματισμό προς τους παίκτες του όσον αφορά τους κομμωτές, φαίνεται πως κουρεύεται μόνος του με το σειρώμενο παράθυρο της κουζίνας.
1: Εντροπή, παιδιά. Εντροπή, παιδιά. Εσύ που λες, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανθρώπινη απογοήτευση από το να βλέπεις δικούς σου ανθρώπους να στηρίζουν νεοναζί καταδικασμένο ως αρχηγού εγκληματικής οργάνωσης. Ναι, είναι μία από τις μεγάλες απογοητεύσεις της ζωής. Αν είναι δικοί σου άνθρωποι, δυστυχώς είναι έτσι όπως το λες.
0: Ο Τζες που ξέρει από προτσές, αν δείτε το εξής, λέει, παιδιά, αν η Τετάρτη ήταν παίκτης, δεν θα ήταν ο Dirk Out, Kite, φαινομενικά άχρηστη μέρα, αλλά κάθε εβδομάδα είναι εκεί όπως ο σπουδαίος Ολλανδός.
1: Γιατί είναι άχρηστη μέρα, παιδιά, Τετάρτη?
0: Έχεις, επειδή είναι το μέσο της εργάσιμης εβδομάδας.
1: Εντάξει. Αν θες τη γνώμη μου, το έχουμε ξαναπεί. Θα έπρεπε, πέρα από το Σαββατοκύριακο, να υπάρχει άλλη μία μέρα που δεν δουλεύουμε και αυτή να ήταν η Τετάρτη. Δηλαδή να δουλεύουμε 4 μέρες, να καθόμαστε 3.
0: Ναι.
1: Να σου κάνει διάμεσα την εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Να μπορείς να κάνεις. Δεν είναι ανάγκη να είναι τριήμερο για να καταλάβει. Να είναι να σκάσεις τη μέση της εβδομάδας, να κάνεις τις δουλειές σου, να κάνεις τα ψώνια σου, να πάει να κάνεις τις πληρωμές σου, ό,τι έχεις να κάνεις. Αυτά που δεν το συνεργείο σου, το σέρβις σου.
0: Ναι.
1: Μια εργάσιμη τέτοια μέρα, να δουλεύουμε 4, να καθόμαστε 3. Mm-hmm. Να υπάρχει μια δικαιοσύνη. Σε κάποιες χώρες το εφαρμόζουν το τετραήμερο εργασίας.
0: Εμείς, Κώστα μου. Ο αλλάζω nickname κατά το Δονούν. Λέει, κύριε Γιάννη, εσείς δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για φιλαπορίες και επιστρατεύσεις και ανοησίες. Εσείς είστε αποδεδειγμένα ειδικοδυναμίδης του έρωτα.
1: Η Χλέπ και Αρσάβιν στη φωτογραφία τους είναι σαν κάτοικοι της Αλαμπάμα που είναι πρώτα ξαδέρφια και θείος με ανιψιά ταυτόχρονα και όλοι ξέρουμε ποιος είναι ποιος. Λέει ο φίλος Τιμ Ντάγκαν.
0: Μεγάλη αλήθεια. Με παρουσίαση στην τηλεόραση περισσότερες και από τον Άδωνη. Είναι ο κύριος Κώστας για την τηλεόραση ότι το Final Countdown για το Ευρωπαϊκό το 87.
1: Ντροπή όμως κάπου.
0: Ακούγοντας τον κύριο Γιάννη να δίνει οδηγίες για το στρατό, ένιωσε σαν να λαμβάνω οδηγίες για το θέατρο του Μιμή Ντενίση. Τεράστια απόσταση από αυτό το μήνυμα.
1: Μεγάλα αλήθεια, τα like του κυρίου Κώστα Σταβίζο γίνονται κατά βάση κατά τη διάρκεια των εκπομπών σε ραδιόφωνο και τηλεόραση. Όχι. Όχι. Σχεδόν ποτέ σε αυτές τις ώρες. Σε αυτές τις ιερές ώρες ποτέ.
0: Mm-hmm. Κώστα μου,
1: έλα
0: στο μέρος μου να επαναλάβουμε όλα τα θλήματα για το σπεν στο δικό μου στίβο μάχης. Έχω και ξυφολόγχες. Mm-hmm. Λέω σε ΑΤ ξεκολλάσει να τις πω λίγο 88 κιλά, 2-30 σύνολο. Υπάρχουν δύο άνθρωποι ισχυρίζεται, δύο ειδών άνθρωποι. Ισχυρίζεται ο Ρέμπρατσα και σκέφτηκα. Αυτοί που λένε Κώστα και αυτοί που λένε Κώσετα. ναι, βέβαια. Inside,
1: όταν τα προλαβαίνετε και τα κάνετε όλα είστε cyborgs, όταν τα κάνετε ίδια ο Άδωνης είναι γραφικός. Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Καλά. Ο Άδωνης έχει συνοδεία, όμως κάτσε, όχι δεν το ίδιο. Ο Άδωνης έχει συνοδεία, το γνωρίζουμε αυτό, μεταξύ των οποίων μία από τις, είναι αυτή που είναι ακριβώς από πίσω του, με οργανωμένο πρόγραμμα ανά δεκάλεπτα. Mm-hmm. Μέχρι στο δεκάλεπτο, ακριβώς τη ώρα κάτσε, δείτε, ακριβώς τη ώρα μπαίνει με το λεπτό. Mm-hmm. Τη ώρα μπαίνει, τη ώρα θα φύγει, τα πάντα. Mm-hmm. Κάτσε. Τι νομίζετε, μόνος του κάθε και το οργανώνει.
1: Η Τετάρτη θα ήταν ο Ryan Bubble. Αδιάφορος, αλλά με διάφορες εκλάμψεις κατά καιρούς. Είναι ο Ματσάρη, ο μανουριάρης γείτονας που βγαίνει με το τυραντέ φανελάκι και σόβρακο Μινέρβα στο μπαλκόνι για να κράξει όποιον κάνει φασαρία το μεσημέρι.
0: Ναι. Κύριε Κώστα, θα έρθει μετά την εκπομπή να επιθεωρήσετε αν έσκαψα αρκετά βαθιά το ρηγμά μου και αν όχι να με τιμωρήσετε σαν να μου έρχεται ένας πασαλής. Ο γυναικομπαστία. Λουγκρογόρες λέει μεγάλη αλήθεια, ο Γιάννης ειδονίζεται να αναφέρει φράσεις στα λατινικά όσο ειδονίζεται και ταυτόχρονα σταυλώνει πατόκορφο όταν μιλά γαλλικά. Εντάξει παιδιά, έτυχε τώρα χθες και σήμερα λίγο. Δεν είναι το ίδιο.
1: Όχι, τα γαλλικά έχουν μια μακρά παράδοση αυτή με τα γαλλικά, ναι.
0: Ναι.
1: Κύριε Κώσετα, θα έρθετε να δούμε διεξοδικά τι πρέπει να κάνω που μου ήρθε το νέο φύλλο επιστράτευσης. Τζέλος, Ιπποκράτιος πολιτεία, ένας ευγενής δερβίσης.
0: Το Καζιράκι λέει, είχα πάει κρουαζιέρα σε εκείνα τα μέρη και είναι όλα υπέροχα, με μικρά όμορφα γηπεδάκια μέσα στη ζούγκλα και τις χρυσές παραλίες.
1: Ενώ λέει στην Πάτρα που αλλάξανε την Καλαβρίτων σε Ανδρέα Παπανδρέου, το rebranding γέλασε και αποχώρησε. Γιατί στην πραγματικότητα δεν χρειάστηκε ποτέ, λέει ο μέτρος στον Πρίγκα Φούτσαλ. Η μόνη αλλαγή, λέει, ονόματος χώρας που ήξερα ήταν όταν το Σιάμ έγινε Ταϊλάνδη από το τραγούδι The Pogues, Summer in Slam. Μένω στη Γαλλία, λέει, εδώ μπορείς να διαπραγματευτείς το ποσοστό εργασίας άμα την πρόσληψή σου π.χ. 80% και έχεις μία μέρα off όποτε θέλεις, με ίδιο ποσοστό μισθού βέβαια σε σχέση με κάποιον με 100%, άρα αναλογικά πληρώνεσαι λιγότερο, εννοείς.
0: Ναι.
1: Όχι, εγώ μιλάω για χώρες οι οποίες έχουν εφαρμόσει το τετραήμερο εργασίας αλλά χωρίς να μειώσουν μισθούς. Δεν θυμάμαι σε κάποιες, μπορεί να δουλεύουν καμιά ώρα παραπάνω, κάποιες ώρες παραπάνω σε αυτές τις 4 μέρες για να καλύψουν κάπως τις εργατόρες. Σε κάποιες όχι. Και τα αποτελέσματα που έχουν δει από αυτό το μέτρο είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι πιο παραγωγικοί, γιατί ξεκουράζονται περισσότερο, άρα πηγαίνουν στη δουλειά τους και αποδίδουν καλύτερα. Δηλαδή πάνε και τα δίνουν όλα, γιατί έχουν γεμίσει μπαταρίες, παιδί μου, από την έξτρα μέρα που κάθονται.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Λέω, Γιάννης Αναμαλούς, αν θυμάται ο κύριος Κώστας, το ίδιο λέγαμε και για τα φάουλ του Κριστιάνο. Πώς κατεβαίνει μπάλα στην τελευταία γραμμή καθισμάτων.
1: Μάλιστα.
0: Φραντζέσκος περισσότερα γκολ με φάουλ παρά με πέναλτι, ναι. Εντάξει, για το Φραντζέσκο τα φάουλ ήταν μαγικά, μαγικά.
1: Πάντα, λέει, οι insiders θα γράψουν κατά το μεσημέρι μια ατάκα τύπου σκούρα τα πράγματα. Από κάτω θα έχει σχόλια του τύπου τι έγινε να ανησυχούμε, με τον insider να απαντά υπομονή μέχρι το βράδυ.
0: Ναι.
1: Κατοχυρώνω τον Τζέρεμι Αδόνισε. Βεβαίως.
0: Πέτυχα 30 γκολ με φάουλ σε αθηναϊκό πρωτάθλημα. Το φάουλ σου δίνει την απόσταση να ζυγίσει την μπάλα, όπως θέλεις το πέραν, είναι κάτι διαφορετικό. Πολύ καλά.
1: Γιατί είναι πιο εύκολο το φάουλ, δηλαδή, που ζυγίζει την απόσταση, από το άλλο που δεν έχει στίχους και είσαι στημένος στα 9 μέτρα. Τι μας λέτε τώρα.
0: Ο Θεός Βάνας λέει, πόσο με τιμάει που βλέποντας μπλε ώρες θέλω να μπω στην τωρινή Βάνα Μπάρμπα παρότι είναι ασυδέρωτη.
1: Έβγες σου.

0: φίλος χαρίζει τα ψευδόνυμα Πραξιτέλης Σβούρος, Βελιογκέκας και Μαρίτιμο Τρόπεο, Σόκρατες Drunk the Vosporum. Θα κάνει όλα αυτά.
1: Κύριε Κώστα, θέλω να αλλάξω και εγώ το όνομά μου από Ντέλος σε Τζέλος. Θα έρθει στο εξοχικό μου στη Νέα Αρτάκη να με ξαναβαφτίσετε. Στο χθεσινό καλεσμένο δώσατε το λόγο, στο προχθεσινό τον κύριο Ρίλο τον φημώσατε όμως, λέει ο Μπενίτο Μπουσουλίνη.
0: Μεγάλη αλήθεια από τον Κέστορ. Όταν φοράς άρωμα και το έχεις βάλει λίγο πριν πλησιάσει τον οποιοδήποτε, αυτό σου πω τι φοράς. Είτε είναι κολόνια 200 ευρώ, είτε είναι κολόνια των 5 ευρώ. Όχι, δεν
1: είναι. Άμα είναι κανένα πατσουλί, άμα είναι κανένα πράγμα που σε πιάνει στούφος, όχι. Δεν λες τι ωραίο είναι αυτό, ξέρω εγώ, λες τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Λέμε, έχουμε πει στους, στους εξαιρετικούς ακροατές μας τι θα κάνουμε την Παρασκευή.
1: Σήμερα δεν το είπαμε.
0: Ας το πούμε.
1: Ναι. Ωραία.
0: Ας το πούμε.
1: Λοιπόν, εκπομπή, αφιερωματική εκπομπή, αφιερώσεις, part 2. Έχουμε κάνει μια πρώτη εκπομπή αφιερωμένη σε αφιερώσεις. Θα κάνουμε αυτή την Παρασκευή, δεύτερη εκπομπή. Έχετε στείλει ήδη κάποιοι mail. Συνεχίζετε να στέλνετε mail. Και όλοι οι υπόλοιποι θα στείλετε εκείνη την ώρα κλασικά και θα πελαγώσουμε από τα χιλιάδες μηνύματα χαλάλι σας και θα διαβάσουμε ό,τι προλαβαίνουμε.
0: Ακριβώς.
1: Αφιερώσεις. Θα βάλετε και το τραγούδι που θέλετε να αφιερώσετε. Ό,τι προλάβουμε θα παίξουμε.
0: Ναι,
1: θα
0: πω
1: αφιέρωση κανονικά, αλλά παλιά. Αλλά παλαιά η αφιέρωση. Δηλαδή, ο Τάδε αφιερώνει εκεί και το λόγο κτλ. Και αυτό το τραγούδι που μου συμβολίζει αυτό ή μου θυμίζει αυτό κλπ. Τώρα θα παίξουμε όλα τα τραγούδια. Ό,τι προλαβαίνουμε θα παίζουμε.
0: Οι insiders μεταγραφών στο 6 είναι οι καλύτεροι. Που απλά ανεβάζουν μια σημαία χώρα.
1: Είναι η νεοφυή σχέτη του κυρίου Κώστα ένας τρόπος στο σύμπαν να εξορροπήσει τη σχετικά νεοφυή κορυφογραμμή στο κούτελο του Αδόνιδος, αναρωτιέται ο Γιάννης Ανομαλούς. Είναι ο κύριος Κώστας για τα τηλεοπτικά μεσημέρια μας ό,τι και ο Μάξι Πρίστ για τον Μίστερ Λόβερμαν, το Σάμπα Ράγκς.
0: Και φρόντι μου ήταν καλή. Μάλλον ο Ζουνίνο Περναμπουκάνο στη λεπτομέρεια για τα ευκολότερα φάλα από τα πέναν.
1: Μάλλον. Ναι. Γι' αυτό ναι, θα το καταλάβω.
0: Νερβάνα Βύση λέει: άκουσα κονσέρβα το τελείωμα της εκπομπής περασμένης Παρασκευής και φτάνει κουβέντα για τον προπονητή που έχει αλλάξει το όνομά του σε El Maestro. Με τι μαϊπού όταν υπόθηκε το έχει κάνει Νέστορ El Maestro, πώς το είχε πριν. Απάντησα μόνος μου στον δρόμο Γιώργος El Maestro και έριξα φάπα στον εαυτό μου.
1: Κοίτα, όλοι ευτυχώς όταν είμαστε μόνοι μας έχουμε σκεφτεί, έχουμε πει δυνατά κάτι για το οποίο έχουμε ντραπεί πάρα πολύ και χαιρόμαστε που είμαστε μόνοι μας εκείνη τη στιγμή. Κάτι ακούμε, ξέρω, ένα τραγούδι, κάτι. Πετάμε μια ατάκα, δυνατά. Μετά κοιτάς δίπλα ένα χαρές, ευτυχώς είμαι μόνος μου εδώ πέρα. Γελάς μόνος σου με αυτό που έκανες. Βρίζει τον εαυτό σου ενδεχομένως. Γελίε, ξέρω εγώ, στον εαυτό σου. Ναι, όλοι, σε όλους έχει συμβεί.
0: Λοιπόν, ο φίλος Ποράφιος Μαξίμ Ξιγκάλκο μας έχει στείλει με αποδείξεις το γυναικείο μικρό όνομα Μιλέδη. Έτσι. Ξεγυρίσαμε στην Βικτοριανή εποχή ξαφνικά.
1: Το Μιλέδη είναι ελληνική εφεύρεση. Δεν υπάρχει Μιλέδη.
0: Ναι.
1: Το My Lady, ας πούμε, το λέγανε.
0: Ναι.
1: Εμείς το μεταφράζαμε εδώ ως Μιλέδη. Δεν υπάρχει Μιλέδη ως τίτλος. Είναι του Έλληνα μεταφραστή,
0: ναι.
1: Το Μιλέδη. Έπαιζε πάρα πολύ σε ταινίες, ας πούμε, εποχής.
0: Ναι.
1: Το
0: βλέπαμε
1: και το πήρε ο ένας, το ξεπατήκω στο άλλος και έγινε το Μιλέδη μόδα.
0: Σωστό.
1: Δεν υπάρχει τίτλος Μιλέδη.
0: Σωστό.
1: Ήταν το My Lord και το Μιλέδη.
0: My
1: Lady και το κάναμε Μιλέδη, ναι.
0: Ο Λίμνη Κότσο.
1: Δεν γιατί λέγαμε Μιλόρδε. Και λέγαμε Λόρδε, My Lord.
0: Σωστό.
1: Αλλά το άλλο το κάναμε Μιλέδη.
0: Λοιπόν, ο Λίμνη Κότσο λέει στο τσιτσαμπέ των social media που αναρτιώσαν χθες μετά τον Speed και τον Mr. Beast, ο τρίτος είναι ο Kai Chenat, φίλος του Speed, ο οποίος ίδρυσε το Streamer University που είναι σε συνεργασία με το Hendrix College. Βέβαια δεν είναι πανεπιστήμιο, είναι ένα bootcamp 5 ημερών. Έτσι λέει.
1: Είναι το τσιγάρο για τον Ματσάρι, ό,τι και ο Ισθμός για την Κόρινθο. Από μικρό, το στέλνει αυτό μικρό σταμπορδιστής. Ναι, λέω εγώ. Ναι.
0: Κερλίκος λέει βουτυγμένος στα κομπιούτερ από το 90 λόγω δουλειάς. τίγκα στο Digital Life από τότε, ηλεκτρονικές ατζέντες, κινητά τηλέφωνα από την πρώτη μέρα, Windows Phone πριν το iPhone, iPhone Day 1, Digital Banking Day 1, Iris Day 1, GovGR πριν το GovGR και κάπως, δεν ξέρω πώς, κανένα social ποτέ, ούτε για μία μέρα μέχρι σήμερα που είμαι 57. Οπότε έχω να σου πω τι γίνεται να ζεις και χωρίς.
1: Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Ιφηγένη Αντσαλουχίδη, ο οποίος μας έστειλε την αφίσα, μια θεατρική ομάδα για το έργο «Γυναίκες υπατμών», αλλά το ατμών με ωμέγα. Και όλα αυτά συνοδεσία κίνδυνου γκίκα, θέλω να πω.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ ωραία.
1: Λέει κάποιος, το Μιλέδη έχει μόνο δυνατό επώνυμο τον Αλμπάντι. Μόνο. Για κάποιο λόγο. Δηλαδή το Μιλέδη είναι το αντίστοιχο βουνό μου. Εγώ, λέει κάποιος, να βγάλω το γιο μου Μικώστα.
0: Σε μεταφράσεις βιβλίων τύπου οι τρεις ομοτοφύλακες γράφονται εξίσου και το Μιλέδη και το Μιλόρδε. Ωραίο.
1: Είναι ο κύριος Κώστας για τηλεοπτικό μας μεσημέρια, ότι ήταν ο Ατζαγκούν για τον Αναστασίου, η προοδευτική για τον Μπάμπη τον Τενέ, η άνοδος στην πρώτη εθνική για τον Βοσνιάδη, λέει ο Παδιοπέος Μάγλος.
0: Δήμος από τη Νέα Σμύρνη εσένει νέο ρεπορτάζ την προσωπική του σύζυγο, ότι η μητέρα μαθητή έχει το όνομα Λουλούδα.
1: Ωραίο. Μητέρα, ε.
0: Ναι.
1: Μητέρα, όχι το κοριτσάκι.
0: Ναι.
1: Στο συντάξει.
0: Λουλούδα.
1: Λουλούδα. Ωραίο αυτό να λες και να λες Λουλούδα μου. Και να απευθύνεσαι εκείνη.
0: Ναι, οκ. Okay. Σ' αρέσει τον πλενό, λέει, τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου το βράδυ, η ομάδα Shiny Hunters χάκαρε τη σελίδα αιτήσεων για το FBI και μέσω αυτής κινήθηκε σε άλλα συστήματα της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας και απέκτησε πρόσβαση σε στοιχεία πρώην, νυν και υποψήφιων πρακτόρων, τα οποία ανέρχονται σε 3 τεραμπάιτ. Μάλιστα αυτό έγινε ως αντεκδίκηση, επειδή τον περασμένο Μάιο το FBI έδωσε στη δημοσιότητα τον τρόπο λειτουργίας της συγκεκριμένης ομάδας, κάτι το οποίο χαρακτηρίστηκε από τους ίδιους τους Shiny Hunters ως συκοφαντία, οι οποίες έχουν μέχρι και σελίδες στη Wikipedia.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία, μπράβο.
1: Κάποιος λέει, Μιλέδη είναι όνομα σκούπας ρομπότ. Το λέει ο υπερπαρλαπίπας. Ο πλήρης Παπατζο Insider βάζει τη σημαία της χώρας του παίκτου και μετά δίπλα βάζει emoji βόμβας, emoji με το προσωπάκι που κάνει τσά και στο τέλος κοτσάρι και ένα σουν, λέει ο Δαλματίας Αλμέιδα. Ναι, παιδιά, ναι. Ισχύουν όλα αυτά που λέτε.
0: Ο Δημήτρης Χόρνη λέει, βέβαια, να θυμηθούμε πως έχουμε και το My Lady Καβλάντι.
1: Όχι ακριβώς έτσι, αλλά
0: που
1: ναι.
0: Είχε πει ο Βαϊμάκης αναφερόμενο σε τραγούδι του Cat Stevens,
1: ναι,
0: σε παλιότερη εκπομπή.
1: Το έχω πει, ε. Μπορεί. Μπορεί.
0: Θα να πούμε ότι μιλάμε για το περίφημο My Lady Darbanville, έτσι,
1: ναι, ναι,
0: που είναι τραγουδάρα.
1: Είναι, ναι.
0: Ο προπονητής της μεγάλης Σεν Μάρτιν, του Αγίου Μαρτίνου, που σκορπίζει με πεντάρα εκτός έδρας στις Μπαχάμες, ο κύριος Νταρσεβίλ από τη γαλλική Γουιάννα, μάζεψε το 2010 στην Καβάλα, αλλά δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε. Ισχύει, καθαρίζουμε. Ισχύει. Μεγάλη αλήθεια, όταν βρίσκεις κάποιο έξω που δεν θυμάσαι το όνομά του, ξεκινάς τα ηγέτη μου, παιχταρά μου, αδερφέ μου. Εγώ να σου πω ότι ο κύριος Κώστας κάνει κι άλλα, επειδή έχει τύχει να το δώσει, να τον δώσει δράση, τον κύριο Κώστα. Κύριος Κώστας μπορεί να πει ότι ξέρει οποιονδήποτε χωρίς να του μιλήσει. Εντάξει, αυτό έχω να σας πω. Μόνο και δεν χρειάζεται. Χωρίς να μιλήσει, χωρίς να πει τίποτα. Ούτε ηγέτη μου, ούτε παιχταρά μου, τα αδερφή μου. Μόνο με χειρονομίες.
1: Θέλει ο κόσμος να διαβάσει κάτι εσύ. Το ζητάει ο Μιλέδη Γκάγκα. Αυτό εδώ πέρα. Αν δεν το βρίσκεις, να έρθεις από εδώ να το διαβάσεις. Μπορεί και όχι.
0: Το Καζακστάν έχει αλλάξει πρωτεύουσα το 97 από το Αλμάτι στην Ακμόλα. Συγγνώμη, δεν το ξέραμε.
1: Στην Αστανά εννοείται. Δεν είναι η Αστανά η πρωτεύουσα. Το Αλμάτι ήταν παλιά, το ξέρουμε. Όχι. Okay.
0: Τέρες Πούσκας, αλήθεια θέλεις να χαρίσεις το Κεζαμπρό το Ανδριωμένη. Αλήθεια.
1: Είναι δικό σου για να το χαρίσεις.
0: Αλήθεια.
1: Νομίζεις.
0: Πρέπει να έχει ακουστεί αυτό από εμάς ή τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο του 2002. 24 χρόνια πίσω δηλαδή. Και βάλε. Ο Κατ Στίβενς, λέει, ο αδερφής Αδαμαζόφ, έχει μετονομαστεί εδώ και χρόνια σε Γιουσούφ Ισλάμ. Δεν το γνωρίζω.
1: Ναι, κάπου το έχει πάρει το μάτι μου, ναι. Αυτά τη στιγμή νομίζω, αν κάποιο τραγικό λάθος, είναι κυπριακής καταγωγής, δεν είναι?
0: Κάτι στεβαίνει, νομίζω ότι έχει κάποια σχέση, ναι. Όπως είναι τεράστια αλήθεια ότι όποιος έχει πέρασει από την Καβάλα και δεν έχει δώσει συνέντευξη στον κύριο Πατσίδη είναι σαν να μην υπήρξε εκεί ούτε μια νύχτα. Είναι μια από τις μεγαλύτερες, τις πιο γιγάντιες αλήθειες, ναι, που έχουν ακουστεί σε αυτή την εκπομπή. Πού είναι αυτό που θες να διαβάσω, που δεν το βρίσκω πουθενά?
1: Είναι τώρα...
0: Α, το είδα.
1: Ναι.
0: Το βρήκα.
1: Ωραία.
0: Το βρήκα.
1: Ωραία.
0: Αυτό, συγγνώμη, αυτό είναι γαλλικά μαζί με λατινικά.
1: Ναι, τώρα. Αλλά αυτό θέλει για να φτιαχτεί τώρα. Θέλει να κάνει έναν άτακτο ύπνο. Τι να σου πω τώρα.
0: Εντάξει, εσύ όπως το λες. Δεν το είχα σκεφτεί. Tout de l'ange. Άλεα γιάκτα εστ.
1: Μιλάει η Γκάγκα, καλή διασκέδαση απόψε. Καλή απόλαυση που λένε και στον φέρνουν το γλυκό. Λοιπόν, ναι, επιβεβαιώνει ο Τρεις και ο Κούκος. Λέει η Ακμόλα άλλαξε το 98 σε Αστάνα.
0: Ναι.
1: Το 2019 μετονομάστηκε σε Νουρ Σουλτάν. Και το 2022 ονομάστηκε πάλι Αστάνα. Ή Αστανά, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Λεπτομέρεια.
0: Μεγάλη αλήθεια, όταν υπενθυμίζουμε στον κύριο Κώστα μια παλιά του ατάκα, λίγο ντροπιαστική, λίγο κάφρικη, κάνει ότι δίθεν δεν θυμάται.
1: Όχι,
0: ενώ στην πραγματικότητα ακόμη γελάει μόνος του μαζί της.
1: Όχι, την ξανακούω και γελάω τώρα. Δεν τη θυμάμαι. Αλήθεια, δεν τη θυμάμαι. Ορίστε, είμαι η Μιλέδη Γκάγκα και μόλις τελείωσα. Έγινε δουλίτσα, σου λέω τώρα. Γκάγκα και μόλις τελείωσα. Έγινε δουλίτσα, σου λέω τώρα.

0: Συγγνώμη, ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο στον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Αύριο δεν έχουμε εκπομπή κανονική λόγω του μεταδόσεως.
1: Μεθαύριο όμως.
0: Μεθαύριο έχουμε και εκπομπή και αφιερωματική εκπομπή και αφιερώσεις και όλα τα καλά. Οπότε τα λέμε κανονικά μεθαύριο. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Καληνύχτα.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το Στοίχημαν Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12, στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Θάλαζα χθες μια διάκριση στο Nations League με το να πάμε σε μεγάλη διοργάνωση. Τα λόγια του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, συνέντευξη τύπου εν ώψη της πρεμιέρας της εθνικής ομάδας με τη Σερβία στο Βελιγράδι. Φαβορί κατά κολπός του Τζολάκης. Καρέτσας ή Κοστούλας διεκδικούν τη θέση πίσω από τον επιθετικό. Μπορείτε να τα καταφέρετε αρκεί να μην αδικήσετε τους εαυτούς σας. Το μήνυμα του Προέδρου της ΕΠΟ Μάκη Καγκάτση στους διεθνείς. Αντίστροφα μετρά Ολυμπιακός για τον αρκτήριο παιχνίδι της EuroLeague με την Μπασκόνια στη Βιτόρια. Να αξιοποιήσουμε το ταλέντο μας και να νικήσουμε, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, που έχει στη διάθεσή του και τον Μιλουτίνο. Χωρίς απρόοπτα και με διαθέσιμους τους Ρογκαβόπουλο και Μωραΐτη, ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός άκτορ την προετοιμασία του για την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας με την Παρίς στο Telecom Center Athens. Το πρώτο παιχνίδι είναι ξεχωριστό, δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Στην Αθήνα επέστρεψε ο Ναν που θα κάνει αγώνα δρόμου για το μάτς με τη Φενέρη στις 8 Δεκάτου. Παρουσία Τέλη Μιστακίδη και μετόπες από τον κόσμο εν ώψη Super Cup πραγματοποιήθηκε η ανοιχτή προπόνηση του ΠΑΟΚ στο Παλατάκι. Ευχάριστα με Γκρέι που επέστρεψε στο κανονικό πρόγραμμα. Ο ιδιοκτήτης με ρώτησε ποιος είναι ο καλύτερος στη θέση 3 και του είπα Όσμαν, αποκάλυψε ο Τρινκέρι για τη μεταγραφή του Τούρκου Φόρουαρντ. Την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλοι της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια αποθέωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Απολαμβάνω κάθε εντός έδρας παιχνίδι, δήλωσε σε συνέντευξή του σε σερβικό μέσο. Σε καλό δρόμο η αποθεραπεία του Ρότα που αναμένεται να είναι έτοιμος στην επιστροφή, σε στάδιο επανένταξης παραμένει ως 300. Με τουλάχιστον 11 παίκτες από το βασικό rotation θα μπορέσει να δουλέψει τον Παναθηναϊκό Τζέικοπ Νίστρουπ που από την Κυριακή που ολοκληρώνεται η ολιγοήμερη άδεια. Σε αναζήτηση αντιπάλου η Πράσινη για τη διεξαγωγή ενός φιλικού στο διάστημα της διακοπής. Με 6 παίκτες από τη Β' ομάδα λόγω των πολλών απουσιών συνεχίζονται οι προπονήσεις του Ολυμπιακού καθώς ο Μανώλα Λουγουαθήλ ανέβασε του Στανούλη, Κοτζαμανίδη, Τουφάκη, Κουράκλη, Γεωργακόπουλο και Ρολάκη. Λίγες οι πιθανότητες για μεταγραφή από την αγορά των ελεύθερων. Δεν φαίνεται να προχωράσει μεταγραφή τερματοφύλακα ή εξτρέμο ΠΑΟΚ μετά τους τραυματισμούς Παυλέγκα και άλλοι. Φιλικό προπονητικού χαρακτήρα θα δώσουν οι Ασπρόμαυροι με τον Λεβαδιακό στις 2 Οκτωβρίου στη Νέα Μεσημβρία. Για την πορεία της εθνικής ομάδας Βόλοι Ανδρών στο Γυροβόλαιο αλλά και το σημαίνιο στους μεσογειακούς αγώνες μίλησε στον Big Win Sport FM ο Άρης Χανδρινός. Καταλάβαμε σαν ομάδα ότι ανήκουμε στην ελίτ. Οι μεγάλοι θα δουν ότι η Ελλάδα έρχεται, τόνισε ο 24χρονος λίμπερο της Γαλανόλευκης και του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε 91-68 από την Εμβλά Κονούτ στο κλειστό του Χολαργού για τα προκριματικά της EuroLeague γυναικών και θα συνεχίσει στους ομίλους στο EuroCup. Η ΑΕΚ νίκησε 34-27 εκτός έδρας στη Δράμα για την πρώτη αγωνιστική της Handball Premier. Αναβλήθηκε η αναμέτρηση ΠΑΟΚ Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας λόγω καταλληλότητας του Taraflex που δεν είχε καθαριστεί επαρκώς μετά την αφαίρεση των αυτοκόλλητων που είχαν τοποθετηθεί για τις ανάγκες του Super Cup γυναικών.

0: ενώπιον της γαλλικής δικαιοσύνης για υπόθεση βιασμού οδηγείται ο Ασραφ Χακίμι. Όπως αναφέρει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, η προσφυγή του Μαροκινού ποδοσφαιριστή της Παρή απορρίφθηκε και θα οδηγηθεί σε δίκη. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες είδες αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το After Review.
1: Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
3: Πάμε στην ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο, όχι μόνο βέβαια, γιατί ο Κώστας γνωρίζει πάρα πολύ καλά από μπάσκετ ποδόσφαιρο, αλλά όχι μόνο και από μπάσκετ ποδόσφαιρο, και από μπάσκετ ποδόσφαιρο. Τελείω.
2: Ο Διονύσης.
3: Από ΑΕΚ μπάσκετ, αλλά γνωρίζει και από άλλες ομάδες για το έτσι ποδόσφαιρο και το μπάσκετ.
4: Πώς σου λέω.
3: Έχει δώσει και αποκλειστικές ειδήσεις εδώ για το, για το μπάσκετ Παναθηναϊκού.
5: Στα εξηγόρια.
6: Με ελεγχόμενο αυτό, ξεφλουδισμένο αμύγδαλο και αυτόματη απόψυξη.
3: Τα έχω μπλέξει όλα. Κώστα, καλημέρα.
4: Εντάξει, καλά.
7: Μια σύγχυση. Η αλήθεια είναι αυτή ότι υπάρχει μια σύγχυση στο μυαλό μου.
4: Καλό μήνα.
7: Καλό μήνα. Ας πάμε στα βασικά. Καλό μήνα, μέχρι εκεί.
2: Λοιπόν, άντε παιδιά, καλό χειμώνα.
8: Ένα σουτ χλιαρό, αλλά η μπάλα πηγαίνει πάνω στον σουτ. Ο σουτ έκανε το σουτ, η μπάλα κόντραρε. Και έχουμε διακοπή στο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν θέλετε να το εκμεταλλευτούμε, παιδιά.
9: Ναι, θέλω εγώ να το εκμεταλλευτώ για να πούμε έτσι κάνα ευχολόγημα. Δεν τίμησε το όνομά του ο σουτ με αυτό το κάτι σαν σουτ που έκανε.
8: Να δεν είναι σουτ αυτό.
9: Δεν είναι σουτ αυτό, έλα, πες τα ρε
7: Βαγγέλη. Δεν το
9: έπαιζε. Κρατιέμαι. Σε ακούω, είσαι έτοιμο να γελάσει εκεί.
8: Ευχαριστώ που με βοήθησε να κάνω αυτό το ξεφυλίκι, γιατί δεν μπορούσα μόνο.
10: Αρχίζει και κυριαρχεί το στεγνή μου...
9: Έλα, λέκο!
10: Στεγνή μου γνώση να σύρα πρώτα.
11: Θα πάρεις σου τα 45 μήτρες.
9: Ο Λουκάς!
12: Βάλε πίπι στο μικρόφωνο.
11: Όμως θα κερδίσει το φάουλ.
9: Λουκά! Φοβερή είναι η πολυθρεπτική φόρμουλα.
11: Πω.
3: Μπες στο διαγωνισμό στον Big Win Sport FM 94,6 και FIFA. Και FIFA. Μανώλης Μισουράκης στο ημίχρονο.
9: Σιτ Μανούλη.
3: Στο ημίχρονο. Στο μικρόφωνο.
9: Εντάξει. Ωραία.
13: Τεχνικός διευθυντής και προπονητής να έχουν τόσο καλή επικοινωνία και γι' αυτό οι προχωρήσεις να τα γραφάνε.
14: Δεν το πιέσαι αυτό, για ξαναπέστα.
13: Οι προχωρήσεις να τα γραφάνε. Οι μεταγραφές προχωράνε.
15: Κατάλαβες τι γίνεται.
13: Γιατί μιλάμε για ένα παιδί που πέρσι ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, έπαιξε μόνο 234 παιχνίδια.
9: Νικολάκη!
13: Δεν μπορώ να σου καλύψω πάνω από 2 λεπτά αεροφωνικού, ωραίος. Ραδιοφωνικού χρόνου.
16: Υπάρχουν πληροφορίες από την Τουρκία ότι η ομάδα που θα συνεχίσει την καριέρα του είναι Καραγκιουγκιού. Δεν μπορώ να το πω.
9: Μην τα λες όλα, κράτε την καριέρα.

0: Να κάνουμε βάφτιση Μανούλη.
1: Μπορείτε να μου χαρίσετε το ονοματάκι σας?
2: Εμένα ναι, με λένε Μανούλη. Αλλά στην Αγία Βαρβάρα με φωνάζουν με διπλή ονομασία. Ψιτ Μανούλη.
3: 86 που λες ο τελικός, εγώ δεν το πρόλαβα. Ήμουνα 2-0. Ήμουνα 2 χρονών.
4: Γελάς, ε. Η μπάλα όμως θα κάνει το λάθος. Και το 2-0.
5: Αχ.
4: Να δούμε σε ποιο ακριβώς το σκορ έχουμε. Λεπτά είναι το σκορ.
5: Καλέ, τι κουλιά είναι αυτά.
4: Ο Όφη στο τελικό του κυπέλου για δεύτερη συνεχή χρονιά κερδίζει τον Όφη με 1-0.
6: Σηκώνει γλυκά η κεφαλιά. Η μπάλα στα δίχτυα. Πάλι αυτός. Διθέντε τα πόρτα.
7: Πώς το πες αυτό?
6: Διθέντε τα πόρτα. Υπέροχο.
8: Καληνύχτα σας και θα σας ευχαριστούμε.
9: Άντε από εδώ και θα σας ευχαριστούμε.
10: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα σε όλους, εδώ είμαστε. Καλησπέρα, καλημέρα, ό,τι προτιμάει ο καθένας. Big Wings Sport FM 94,6, 10 λεπτάκια μετά τις 12. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 2 το ξημέρωμα. Σόλο σήμερα, σόλο χθες ο Μανώλης, σόλο σήμερα εγώ. Με Χάρη Χριστόγλου στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου για λίγο ακόμα στην οργάνωση της παραγωγής. Νίκος Δράλης στο μικρόφωνο. After review, ανοίξουμε τις γραμμές για όλους εσάς, για κουβεντούλα, για να πούμε ότι εσείς αγαπάτε. Σε μία μέρα ψιλονεκρή, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο, δεν είχε κάτι ιδιαίτερο. Προετοιμαζόμαστε για τα σπουδαία αυριανά, με την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας, με την Εθνική, πρεμιέρα στο Nations League, έχει κάμποσα αύριο.

0: Είχαμε νωρίτερα τη συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την Γαλανόλευκη, η οποία βρίσκεται φυσικά στο Βελιγράδι. Παίζουμε με τους Σέρβους, θυμίζω, στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, 10 παρατέταρτο το μάτς. Και έχει πει μια ατάκα με την οποία νομίζω όλοι θα συμφωνήσουμε. Θα άλλαζα χθες, είπε, διάκριση στο Nations League με το να πάμε σε μια μεγάλη διοργάνωση, προφανώς. Ομοσπονδιακός τεχνικός. Ωστόσο είναι μια ευκαιρία αυτή η διοργάνωση να μετρήσει δυνάμεις η εθνική, γιατί θα παίξει και με μεγαθύρια. Και η Σερβία είναι μια πολύ σπουδαία ομάδα. Εντάξει, δεν έχει την έγκλη του παρελθόντος, αλλά είναι ένα πολύ δυνατό τεστ. Μέχρι να αρχίσουν τα πραγματικά πολύ δύσκολα μετά, με Ολλανδία, με Γερμανία πρώτα, με Ολλανδία κτλ. Σε μια σειρά αγώνων τεσσάρων, έτσι είπαμε, θα είναι πρωτοφανές αυτό. Πάμε σε μια. Όχι, πάμε. Έχουμε έρθει ήδη. Είμαστε σε μια διακοπή που θα κρατήσει 20 μέρες και η εθνική μας θα δώσει 4 παιχνίδια. Λοιπόν, 2-10-95-79-2-83-4-5, να μην μακρηγορήσω εγώ άλλο. Έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει, ξαναλέω, κάτι τρομερό και φοβερό για να σχολιάσουμε. Να δώσουμε τον λόγο σε εσάς, να σχολιάσετε ό,τι θέλετε. Αυτό το μήνυμα πρέπει να έρθει και το απόγευμα στο newsroom, στον Τάσο, που έστειλε εδώ ένας φίλος πρόβλεψη που έχει βγάλει μέχρι και τα λεπτά και του σκόρερ για το αυριανό μάτς. Θα λήξει 3-4. Το έστειλε και το απόγευμα. Φίλος, το άκουσα. Μακάρι, ρε φίλε, να πάει έτσι. Α, είναι λίγο θρυλεράκι βέβαια. Πάμε. Ξαναλέω, 2-10-95-79-2-83-4-5. Πάμε στον πρώτο για απόψε. Χαίρετε.
1: Έλα, σου κάνω ποδαρικό.
0: Ναι, ποδαρικό μου κάνεις.
1: Εντάξει, θα πάει καλά εκπομπή.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι.
0: Θύμισε μου όνομα μόνο γιατί...
1: Κώστας.
0: Μπράβο, Κώστας. Πήγα να το πω, αλλά λέω άσε να μην εκτεθούμε.
1: Και να το λες δεν πειράζει, δεν θα σου λέγα. Λοιπόν, ξέχασα να πω τη Δευτέρα, γιατί ξεκίνησα, ήταν προς την ΑΕΚ εκεί η συζήτηση και μπήκα και εγώ. Είναι τραγικό, παιδιά, να παίζετε ποδόσφαιρο σε αυτά τα γήπεδα. Έτσι. Δηλαδή, ένα γήπεδο, το μισό ήταν κίτρινο, αυτό ξέρεις, αν το αφήσεις από ό,τι στο δύο μέρες έχει κυτρινήσει.
0: Ναι.
1: Για μένα γίνει επίτηδες. 100%. Και κουρεμένο σαν να είναι.
0: Για ποιο λες?
1: Μπάλα την έβλεπες πως πήγαινε.
0: Για ποιο γήπεδο?
1: Να φεύγουν οι ομάδες, ρε φίλε.
0: Για ποιο γήπεδο λες? Για το Βόλο λες?
1: Πού έπαιξε ο Ολυμπιακός?
0: Α, για το Λεβαδιακό λες? Για το Λεβαδιακό.
1: Πέρυσι ήταν το γήπεδο έτσι του Λεβαδιακού που έπαιζε καλή μπάλα.
0: Τώρα νομίζω, χωρίς να είμαι σίγουρος, νομίζω ότι είναι στη φάση αυτή που κάνουν την σπορά.
1: Τι με νοιάζει εμένα, ρε φίλε, να το κάνανε πιο νωρίς. Να πάρει την ομάδα να φύγει.
0: Έχεις
1: ήθελα
0: δίκιο,
1: να ξεκινήσω με αυτό, είναι τραγικό. Και ξαναγίνει και με άλλη ομάδα και στο Βόλο μου φαίνεται. Δεν έχει γήπεδα αυτά, φίλε. Παίρνουν λεφτά.
0: Το 80% των γηπέδων στην Ελλάδα είναι τραγικό. Και δεν είναι μόνο το
1: χώρο. Ωραία, να φεύγουν οι ομάδες. Πώς θα παίξω ποδόσφαιρο εγώ εκεί? Αν μου χτυπήσει πέρυσι ο τέτοιος, με δεύτερη ουσία του, θυμάσαι πώς σε πάει στον Αστέρα Τρίπολη.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Φορτούνης. Σε άλλο γήπεδο, ξέρω εγώ.
0: Πάντως πάνω σε αυτό, Κώστα, πέρα από το χορτάρι, τα γήπεδα. Κάμποσα τέλος πάντων από τα γήπεδα της Super League είναι τραγικά και σε άλλα πράγματα. Δηλαδή δεν έχουν, είναι τραγικές εγκαταστάσεις. Οι τουαλέτες, τα δημοσιογραφικά είναι μια τραγωδία.
1: Γιατί στην Ελλάδα γίνεται ένας κακός χαμός.
0: Ναι.
1: Ό,τι παίζει με λεφτά δεν πάνε να αθλητισμός, δεν πάνε να είναι πολιτισμός, ναι, δεν πάνε να είναι αρχαιολογία. Γίνεται το έλα να δεις, κάτσε.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ να σηκωθώ, ρε φίλε, να παίξω, πες μου. Και να, δηλαδή άμα σπάσει το πόδι του αλλού, τι θα γίνει? Δεν μπορεί η ομάδα να παίξει, δεν μπορείς να παίξει μπάλα, ρε φίλε. Δεν ξέρω αν έχεις παίξει ποδοσφαίρο.
0: Ναι, έχω παίξει.
1: Εγώ τότε που έπαιζα, ένας λόγος που σταμάτησα νωρίς. Ήταν, όχι, εγώ προλάβα τα χώματα. Εκείνα σε έχω.
0: Και χώμα έχω λίγο προλάβει.
1: Ναι, και να. Τι να σου λέω τώρα. Να μπαίνει μία μπάλα μέσα να είναι 1,5 κιλό και άλλο να είναι 4.
0: Ναι.
1: Εκείνα τη μπάλα. Λοιπόν, τέλος πάντων, οι συνθήκες τώρα είναι διαφορετικές. Δηλαδή, πας σε κάτι γηπεδάκια, ας βάλουν πλαστικό.
0: Δεν είναι και αυτό λύση. Επειδή συζητάμε, ρε Κώστα, για να φτιάξουμε το ρημάδι, το ποδόσφαιρο ακόμη περισσότερο, να είναι
1: δηλαδή, πες μου, δεν πάει καλά η
0: διευθυνσία,
1: δεν είναι
0: κανονικά,
1: γήπεδα, δηλαδή τίποτα.
0: Θα πρέπει
1: ασφάλεια,
0: κανονικά τα γήπεδα να τα φτιάξουμε όλα κάποια στιγμή. Εδώ βλέπεις τι γίνεται, οι μισές, όχι μισές,
1: φτιάξτε εντάξει, δεν είναι προβάλλον. Φτιάξτε τον αγωνιστικό χώρο και την ασφάλεια των γήπεδων.
0: Ναι. Τα γήπεδα, ομάδες Super League και δεν έχουν γήπεδα.
1: Παίρνουν λεφτά όμως, ρε φίλε, κάθε χρόνο. Ο Μαρινάκης τι είναι κάθε χρόνο που αλλάζει το χορτάρι, δηλαδή, εντάξει, παίζει και Ευρώπη. Εντάξει, μπορεί να γίνει ένα λάθος, όπως στη Φιλαδέλφια οι άνθρωποι ξεκινήσαν να κάνουν το γήπεδο και στην αρχή κάναν ένα λάθος. Αλλά τώρα είναι τραγικό, σου λέω, το είχαν κουρέψει. Δεν παίζω, ρε φίλε, τιμώρησέ με. από το να παίξω να σκοτωθώ 90 λεπτά και να έχω και τραυματία και να μην πάρω και το αποτέλεσμα, ας χάσω 3 βαθμούς. Ας το κάνει πρώτος μια ομάδα. Να δούμε δηλαδή τι δεν είναι πράγμα αυτό. Και τώρα μιλάμε για το γήπεδο και άλλοι λένε τι λέει αυτός. Είναι το κυριότερο πράγμα, ρε φίλε. Πώς θα γίνει. Είναι ο αγωνιστικός χώρος του ποδοσφαιριστή. Δηλαδή θυμάμαι παλιά στην Τούμπα έπαιζε Ολυμπιακός και βλέπαμε παιχνίδια που μου λένε, ξέρω εγώ, είμαι φιλοπαουξής. Και λέω τι γίνεται, όποτε παίζει Ολυμπιακός στην Τούμπα βρέχει. Βρέχαν το γήπεδο από την Τετάρτη. Εντάξει, άλλες εποχές. Τέλος πάντων, με ποιον παίζει η Εθνική αύριο?
0: Με την Σερβία.
1: Απέχω λίγο, ρε φίλε, γιατί εμένα ας πούμε που την έσπασε τώρα τόσο καιρό διακοπή, δεν ξέρω τι κάνουν οι εθνικές, έχουν κάνει 300 μουντιάλ και
0: δάκτυλος
1: πόσα πάνε Ευρωπαϊκοί.
0: Δάκτυλος.
1: Ναι, εντάξει, εντάξει. Έτσι πάνε να κάνουν και την Ευρωλίγκα τώρα, θα βάλουν 40 ομάδες και ο νικητής θα πρέπει να εκατομμύριο.
0: Δεν πειράζει, θα βλέπουμε μπάσκετ τώρα και, λοιπόν, και λίγο εθνικές ή για τα ανάπτυξη.
1: Και κάτι που θέλω να πω, ναι. Κάτι άλλο, τέλος πάντων, ήθελα να κλείσω με κάτι, αφού δεν έχουμε, έτσι, γιατί ακούω συνέχεια 20ετία. Πριν την 20ετία, παιδιά, ξέρετε τι υπήρχε. Ξέρω δεν θες να γίνω στο παρελθόν, αλλά δεν έχει τίποτα.
0: Μα τώρα τι θα μου πεις πάλι για την
1: διετησία. Περίμενες.
0: Μα γιατί να ξεκινήσουμε έτσι
1: και σαν
0: εμένα βρίσκεται κάθε φορά που είμαι μόνος μου. Πάμε άλλο θέμα, Κώστα, άλλο θέμα.
1: Τέλος πάντων, πριν την 20ετία κάτι υπήρχε. Θυμηθεί, ξέρω εγώ, ο φίλος μου, εξίσω, δεν το θυμάμαι.
0: Λοιπόν, να σε καλά, Κώστα.
1: Αυτά, άντε, να σε καλά και εσύ, διά. Α, ήθελα να πω κάτι για τον μπάσκετ, μ' ακούς?
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, είδα κάτι περίεργες φωτογραφίες και πιστεύω ότι φέτος θα έχει πολύ σώτο τον μπάσκετ, να ξέρεις. Εγώ πίστευα ότι με τον Ομπράδοβιτς θα είχε μπει μια αρχή. Είδα ένα πρόεδρο σε ένα ντουζ. Αυτό τώρα είναι παλιό ή καινούριο?
0: Να σε καλά, Κώστα, δεν ξέρω αν είναι παλιό ή καινούριο, δεν με ενδιαφέρει
1: το μπάσκετ. Μακάρι να πάμε καλά, δηλαδή.
0: Λοιπόν, να πω, επειδή το έθιξε τώρα ο Κώστας και το θυμήθηκα, υπάρχει μια δήλωση του Προέδρου της Επιτροπής Διοίκησης του Καφταζογλίου που είπε ότι το γήπεδο είναι έτοιμο. Οκ. Okay. Απλά εγώ τη μεταφέρω. Δεν ξέρω πώς είναι έτοιμο το γήπεδο. Άμα είναι έτοιμο, να πάμε να παίξει ο Ηράκλης. Περιμένουμε να πάμε να παίξει. Και μια δήλωση του Αντιπροέδρου της Καλαμάτας που λέει ότι τον διαβεβαίωσαν ότι τον Νοέμβριο θα είμαστε σε κατάσταση να αγωνιστούμε στην έδρα μας. Περιμένουμε και γι' αυτό. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Όχι,
0: ναι. Ναι.
2: Στο Bristol, τι έγινε?
0: Πώς, συγγνώμη, κάνει διακοπές.
2: Έλα, μ' ακούς τώρα?
0: Προσπαθώ.
2: Τώρα.
0: Για πάμε.
2: Μ' ακούς τώρα?
0: Για
2: καλύτερα.
0: Ναι, λίγο καλύτερα, ναι, λίγο καλύτερα.
2: Έλα, ο Αντρέας από τον Bristol.
0: Έλα, Αντρέα, καλημέρα.
2: Τι έγινε, καλά είμαστε?
0: Καλά, καλά εσύ.
2: Καλά, μπράβο. Λοιπόν, τρία πραγματάκια, μπαμ.
0: Ναι.
2: Ένα, μεγάλη ηρωνία, ρε φίλε, στον Ολυμπιακό. Δύο νίκες με δύο γκολ που προέρχονται, που προήλθαν από τι?
0: Από σέντρες.
2: Ναι, και τι μιλάγαμε για τόσο καιρό, ότι ο Ολυμπιακός παίζει?
0: Τι θα παίξουμε τώρα, να ψάξω να βρω τη λέξη, με σέντρες.
2: Δεν χρειάζεται να
0: βρεις απαντή.
2: Κατάλαβες
0: τι σου λέω? Ναι, κοίτα, ακούω τους συναδέλφους που λένε κάποιοι, ρε παιδί μου, ότι προέρχονται οι σέντρες οι συγκεκριμένες από ένα διαφορετικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή είναι διαφορετικό να γίνει μια γιώμα από πίσω από το να γίνει μια σέντρα, όπως έγινε αυτή του Φρόιλερ προχθές. Αλλά παρόλα αυτά, βρε, 35 γίνανε. Συνολικά είχε καμιά 35 σέντρες στο παιχνίδι Ολυμπιακός.
2: Όχι. Ναι. Τα δύο γκολ που μπήκανε, το Ολυμπιακό που φέραν και τη νίκη,
0: ναι,
2: και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, ήταν από σέντρες.
0: Ναι, οκ. Okay.
2: Και του Γιάρεμτσουκ και του, πες το, του Σάλιακα.
0: Πιστεύω ότι σταδιακά σέντρες θα γίνονται. Δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να μην γίνονται σέντρες. Δηλαδή, έτσι κάνουμε, τις καταργήσουμε.
2: Εννοείται.
0: Αλλά και έτσι όπως παίζει ο Αλγουαθίλ, πιστεύω ότι θα μειωθούν σταδιακά.
2: Κοίταξε να δεις, εγώ το είχα πει.
0: Ότι είναι ηρωνία, ότι είναι αξιοσημείωτο. Ναι, οκ, είναι.
2: Εγώ το είχα πει και από πριν, για να τελειώνω με αυτό με τον Ολυμπιακό. Εγώ είχα πει ότι ο Μεντιλίμπαρ με αυτούς τους παίκτες που είχε, το δυναμικό του, το ότι έφτασε εκεί που έφτασε και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, ήταν θαύμα. Με τους παίκτες που είχε, την ποιότητα των παιχτών που είχε.
0: Για μένα...
2: Δεν τους ήξερε κανένας αυτούς, φίλε.
0: Ναι.
2: Κανένας δεν τους ήξερε.
0: Δεν ξέρω αν είναι...
2: Ούτε το Τικίνιο, ούτε τον Ελαραπή,
0: Δεν ξέρω αν είναι θαύμα. Αυτό που ξέρω είναι ότι η παρακαταθήκη του Μεντιλίμπαρ, η σημαντικότερη παρακαταθήκη του Μεντιλίμπαρ, είναι ότι ο Ολυμπιακός έβγαινε να παίξει με την Manchester City, πήγαινε να παίξει με τη Real και δεν μάσαγε, να μην πω ότι δεν μάσαγε.
2: Αυτό θα περάσει πολλούς χρόνους για να το ξαναδείς, αν το ξαναδείς.
0: Εντάξει, μπορεί να έχει περάσει στο DNA του συλλόγου, θα το δούμε αυτό στην πορεία.
2: Αν το ξαναδείς, λέω.
0: Θα το δούμε
2: στην πορεία. Αυτό με το Μικυλίβαρα.
0: Ναι.
2: Εντάξει, δεύτερον. Η κανονισμή ρεφλέξη την οθήτη. Δηλαδή,
0: δεν άκουσα, σε έχασα τι...
2: Ναι, για τους κανονισμούς λέω, για τους κανονισμούς της διαιτησίας, γενικά, της μουθυμίδη, στους χρησμούς της πυθίας. Τι ήθελα.
0: Ναι,
2: τους ερμηνεύει ο καθένας όπως θέλει, όπως τον συμφέρει.
0: Αυτό υπάρχει στο ποδόσφαιρο γενικώς, πάντα υπήρχε. Και πριν το VAR και μετά το VAR και άμα βάλουμε και άλλο VAR και άλλη τεχνολογία, δεν θα σταματήσει αυτό να υπάρχει. Εντάξει, κοίτα, υπάρχουν κάποιες φάσεις, τώρα πέρα από τα οπαδικά και τα...
2: Που είναι τώρα... Φίλε, άμα είσαι ο παδός, τώρα δεν βλέπεις τίποτα.
0: Ναι, είσαι σαν την πυθία που την έπινε και δεν έβλεπε τίποτα. Έτσι είσαι.
2: Μπράβο, αυτό.
0: Λοιπόν, υπάρχουν πολύ δύσκολες φάσεις, ωστόσο, που εκεί ισχύει ο καθένας όπως το ερμηνεύει. Το λένε και στους διαιτητές, δηλαδή.
2: Ναι, εννοείται.
0: Είναι το άθλημα τέτοιο. Ή θα τους κάνουμε ακόμα πιο ξεκάθαρους για να τελειώσει αυτή η ιστορία, ας πούμε με τα χέρια. Να το κάνουμε πια νιανιά τελείως. Να αποφασίσουμε πώς θα το κάνουμε και να το πάμε έτσι. Ή θα υπάρχει αυτό για πάντα. Δεν θα σταματήσει να υπάρχει.
2: Ρε Νίκο, θα θυμάσαι που λέγανε αυτός είναι πεναλτάκι. Αυτός σπηράει πολύ θόλα. Ναι. Είναι ο καθένας όπως πάει. Απλώς το θέμα είναι να σπηράει και για τις δύο ομάδες το ίδιο. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι το σωστό. Δηλαδή είναι το αφήνει σκληρό, το αφήνει σκληρό και για τις δύο ομάδες. Το ρίχνει κάρτες, ρίχνει κάτι και για τις δύο ομάδες το ίδιο.
0: Mm-hmm.
2: Πέρα από αυτό, εντάξει, λοιπόν,
0: αυτό είναι το τρίτο. Ωραία, ναι.
2: Καλή επιτυχία στην Ελλαδάρα. Η μόνη ομάδα που πρέπει να ασχολούμαστε σοβαρά και οπαδικά είναι η Εθνική Ελλάδα. Καμία άλλη. Οι άλλες, οι συλλογικές, είμαστε εγωιστές. Κατάλαβες πώς το λέω.
0: Ναι. Σέχασα, Ανδρέα.
2: Λοιπόν,
0: σέχασα κάτι. Εντάξει. Καλή επιτυχία, εννοείται. Καλή επιτυχία
2: στην Ελλαδάρα μας. Πάνω απ' όλα. Λοιπόν,
0: Να σε καλά. Καλό ξημέρωμα. Πάμε, επόμενος. Χαίρετε.
3: Γεια σας. Καλή δουλειά, τι κάνετε.
0: Καλά εσείς. Το όνομά σας.
3: Γιώργος από ζωγράφου ΑΕΚ.
0: Γεια σου, Γιώργο.
3: 350 εκατομμύρια εθνική τέτοιο, μωρέ, μπράβο.
0: Τι πράγμα, το budget.
3: Ναι.
0: Είδες πως αλλάζουν τα πράγματα.
3: Φοβάται ο Κλοπ τώρα,
0: Πώς.
3: Φοβάται ο Κλοπ.
0: Να σου πω κάτι, το έστειλε και ένας φίλος πριν από λίγο, λες και με άκουγε. Πριν κάνα μισάωρο συζητούσα μέσα με τους συναδέλφους και έλεγα ότι τα μάτς με τους μεγάλους δεν τα φοβάμαι όσο φοβάμαι μάτς που λέμε ότι πάμε να πάρουμε κάτι όπως είναι το αυριανό. Γιατί από το αυριανό, επειδή είναι θεωρητικά η πιο στα μέτρα μας ομάδα, λες ότι θα επιδιώξεις να πάρεις έστω κάτι, έναν βαθμό. Δεν θα μου έκανε καμία έκπληξη αν, ας πούμε, αύριο η Εθνική χτύπα ξύλο, έχανε και πήγαινε στο Augsburg την Κυριακή και έπαιρνε αποτέλεσμα. Λέω τώρα.
3: Δεν ξέρω, ο όμιλος είναι δύσκολος.
0: Είναι, πώς δεν είναι, πολύ δύσκολος είναι. Αλλά γι' αυτό δεν παλεύαμε. Για να παίξουμε με τα δύσκολα. Γι' αυτό παλεύαμε.
3: Μακάρι αύριο να έχουν ρέντα εκεί και ο Τετέι και ο Δουβίκας και όλοι αυτοί.
0: Κάτσε να δούμε. Πήγες και εσύ σε ονόματα παικτών, μάλλον δεν θα ξεκινήσουν. Αλλά ναι, μακάρι να έχουν όλοι.
3: Τώρα για την ομάδα μου, τι να πω και εγώ, δεν ξέρω, τα έχω χάσει. Τρεις αγώνες έξω, στο ένα μας λένε για το διαιτητή, στα άλλα δύο συγχωριστήκαμε στα χασομέρια. Μόλις έχουμε από τη Φιλαδέλφια.
0: Εσύ, Γιώργο, πού το στηρίζεις αυτό, πού λες ότι... Σε τι οφείλεται αυτό, πιστεύεις?
3: Εγώ πιστεύω το τσουλού που πάμε τώρα είναι αυτό, θα επιλέγει αγώνες η εντεκάδα.
0: Και γιατί δεν γίνεται στη Φιλαδέλφια και γίνεται στα εκτός έδρας μόνο?
3: Παίρνει δυναμική από τον κόσμο, πιστεύω, στο γήπεδο. Τώρα τι να σου πω, δεν ξέρω.
0: Ναι. Είναι
3: θέμα. Αλλά μέχρι να καταλάβουμε τι θα έχει γίνει, ο Sky θα έχει πάει 30 βαθμούς. Θα το βλέπουμε με τα κέρια το Sky.
0: Ο Sky. Μάλιστα. Παναθηναϊκός εννοείς.
3: Ναι.
0: Μάλιστα. Για να δούμε.
3: Ο κύριος Γέννης είναι διάσημος.
0: Δεν πιστεύω ότι θα ξεφύγει τόσο πολύ το πράγμα πάντως. Δεν ξέρω. Έτσι, αυτό μου λέει η αίσθηση και αυτό μου λένε τα τελευταία πρωταθλήματα που έχουμε δει.
3: Αν περάσει και από το Φάληρο ο Παναθηναϊκός, τελείωσε.
0: Αν περάσει από το Φάληρο ο Παναθηναϊκός, ρίχνει μια... Πώς το λένε, θα είναι ένα πολύ ισχυρό πλήγμα στον Ολυμπιακό. Τίποτα δεν τελείωσε. για τους άλλους.
3: Τι να σας πω, δεν ξέρω, γιατί εγώ σας λέω είναι και η όμιλη στη μέση που παίζει η ομάδα μου.
0: Σίγουρα, σίγουρα.
3: Θα δίνουμε εκεί το βάρος.
0: Ναι.
3: Ο Πάκο τώρα έχει όλα απόλυες, βλέπετε, ο ένας ομοπλάτη, ο άλλος ομοπλάτη, ο άλλος ομοπλάτη, δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πέρα σε αυτή την ομάδα.
0: Ναι, έχουν φάει λίγο κατάρα φέτος, απλά δεν έχουν την Ευρώπη, οπότε κάπως ίσως μπορούν να το διαχειριστούν. Μεταγραφή πάντως δεν θα κάνει άλλο ο Πάκο, όπως φαίνεται.
3: Είναι και πολλά τα έξοδα, μην νομίζετε.
0: Ναι. Μάλιστα.
3: Τώρα για τα άλλα τα αθλήματα δεν ξέρω τι να σου πω και εγώ. Δεν βλέπω. Στο Χάτμπουργκ ξεκινήσαμε με το Super Cup που μας κέρδισε ο Ολυμπιακός 10 γκολ.
0: Σήμερα νίκησες τη Δράμα όμως.
3: Εντάξει τώρα, παιδιά.
0: Εντάξει.
3: Στο μπάσκετ δεν ξέρω. Πολύ μεγάλα η αποστάσεις με τους άλλους δύο τις αθηναϊκές ομάδες.
0: Mm-hmm.
3: Δεν βλέπω για τρία. Στα άλλα αθλήματα δεν ξέρω. Υπάρχουμε, δεν υπάρχουμε. Στο πόλο υπάρχουμε, δεν νομίζω. Υπήρχαμε μέχρι το 19. Το 20.
0: Θα σε γελάσω, δεν ξέρω τι γίνεται τώρα στα πιο μικρά της ΑΕΚ, σε πόλο, βόλι κτλ.
3: Το βόλι έχουμε ρίξει άκυρο.
0: Στο βόλι
3: τώρα.
0: Αυτό, ναι, είχα μείνει εκεί. Επίσης διάβασα σήμερα μια πολύ στενάχωρη είδηση για τον Άρη στο βόλι. Είναι σε πάρα πολύ κακή φάση το βόλι του Άρη.
3: Αφού θέλει, ποιος θα τα ρίξει.
0: Είναι στον αέρα εντελώς δηλαδή το μέλλον της ομάδας των ανδρών, έτσι.
3: Ναι,
0: ο Άρης, ο οποίος ανέβηκε πέρυσι. Θυμίζω και ανέβηκε αφήνοντας στη δεύτερη κατηγορία τον Ηρακλή. Αλλά είναι σε πολύ δύσκολη
3: θέση. Μόλις ανέβεις θέλει μετά να γίνει επαγγελματικό. Πού θα βρεις να κάνεις τα συμβόλαια.
0: Ναι. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Να σε καλά, να σε καλά, yeah. Γιώργο. Προλαβαίνουμε άλλον έναν πριν το break. Χαίρετε.
4: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας, γεια σας.
4: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Γιάννης Παουξής.
0: Ναι, γεια σου Γιάννη.
4: Το παιδί που μίλαγε πριν, ΠΑΟΚ ήτανε.
0: Ο προηγούμενος.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι, ΑΕΚτζής.
4: Α, ΑΕΚτζής, δεν κατάλαβα. Νόμιζα γιατί είπε κάτι για τον ΠΑΟΚ.
0: Είπε ότι έχει φάει αυτή την κατάρα με τους τραυματισμούς. Αυτό ναι, που γίνεται είναι φοβερό.
4: Αυτό θα έλεγα. Και εγώ θέλω να μιλήσω λίγο δύο κουβέντες για τον ΠΑΟΚ και μετά πάω στην Εθνική λίγο.
0: Ναι.
4: Πολύ άτυχη χρονιά. Mm-hmm. Καταραμένη θα πω, δηλαδή με τόσους τραυματισμούς, με τόσα σκαμπανεβάσματα από πέρσι ακόμα, από τέλος χρονιάς και φέτος στο ξεκίνημα. Αυτό το πράγμα δεν έχει εξήγηση, δηλαδή είναι τρομερό αυτό που γίνεται. Αλλά εντάξει, πιστεύω ότι χωρίς Ευρώπη φέτος με ένα παιχνίδι τη βδομάδα θα πιστεύω ότι θα είμαστε πολύ κοντά για να κοντράρουμε κάποιον από την ΑΕΚ ή από τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό για να πάρουμε το πρωτάθλημα. Αυτά λίγο για τον ΠΑΟΚ.
0: Εγώ θα σου έλεγα να τηρήσεις μια στάση αναμονής.
4: Ναι, νωρίς να ακούμε. Άστο, εντάξει, δεν το συζητώ.
0: Άστο, γιατί ο Παναθηναϊκός ακόμα δεν έχει βάλει στην εξίσωση την Ευρώπη. Και το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στο conference, για conference, δεν το λες και εύκολο. Ο Ολυμπιακός μοντάρεται. Η ΑΕΚ ακόμα το τσουλού δεν έχει ζωρίσει. Τώρα θα ζωρίσει.
4: Ναι,
0: εσύ δεν
4: ναι,
0: έχεις την Ευρώπη. Θα την ήθελε στην Ευρώπη, αλλά έχει
4: δημιουργηθεί. Την ήθελα γιατί μου κάνει και πληγή για 5 χρόνια τώρα αυτό.
0: Βέβαια. Ναι, λίγο. Θα την ήθελε. Έχει δημιουργηθεί όμως μια συνθήκη η οποία μπορεί και να την εκμεταλλευτείς. Αρκεί να ναι, μην έχεις αυτά τα θέματα, έτσι, αυτά τα απίστευτα που γίνονται πάλι στο Αγρίνο αυτό που έγινε τώρα, ειδικά ο τραυματισμός του Άλλη.
4: Είναι
0: για να τραβάς τα μαλλιά σου, πραγματικά.
4: Ή του Παυλέγκα τώρα που τρακάρουν.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Εντάξει, άσου είναι. Δηλαδή και αυτά ακούω και τον Τζόρμπα, δηλαδή γιατί τον εκτιμώ πάρα πολύ και είναι φοβερός. Δεν το λέω επειδή είναι παγκόσμιο, αλλά τα λέει πολύ ωραία και είναι mm-hmm. και εντάξει. Δηλαδή τέλος πάντων να μην σε κουράζω να πάω λίγο και στην Εθνική.
0: Πάμε, ναι, πάμε.
4: Καταρχήν καλή επιτυχία για αύριο
0: mm-hmm.
4: και για τα άλλα τα παιχνίδια που έρχονται και την άλλη εβδομάδα. Έχουμε πάρα πολύ καλό υλικό. Έχουμε πάρα πολύ καλό υλικό, απλά δεν έχουμε προπονητή για μένα.
0: Mm-hmm.
4: Δεν ξέρω, ο Γιωβάνοβιτς για μένα έχει κολλήματα, έχει εμπάθειες.
0: Όλοι έχουν κολλήματα.
4: Και δεν το λέω επειδή τότε με τον Κωνσταντέλια γινόταν αυτό ας πούμε, αλλά είναι απαράδεκτο τώρα αν μπορέσει να περάσει τη Σκωτία και τη Δανία τώρα, εντάξει. Έλα τώρα, μην τρελαθούμε. Δηλαδή, εντάξει, δεν μπορείς να περάσει αυτή τη Σκωτία τώρα να πάμε στο Μηδιά, δηλαδή.
0: Καλά, δεν είναι...
4: Και με τέτοια ομάδα, δηλαδή, σε κάθε θέση...
0: Εγώ σέβομαι την άποψή σου για τον προπονητή της Εθνικής. Σέβομαι απόλυτα.
4: Δεν λέω ότι δεν είναι.
0: Αλλά μην λες τώρα ότι είναι...
4: Έχει κολλήματα και εμπάθειες.
0: Άκουσε με λίγο, άκουσε
4: με λίγο. Είχε τον Μπακασέτα του Παναθηναϊκού, ήταν το αγαπημένο του παιδί και το έδειχνε και στην Εθνική. Δηλαδή, άφηνε τον Κωνσταντέλια έξω, που που παραμίλαγε όλος ο κόσμος. Δηλαδή άφηνε τον Κωνσταντέλια, ρε Σινίκο, πες μου ειλικρινά τώρα, σε αυτό συμφωνείς? Δηλαδή να αφήνεις έξω τον Κωνσταντέλια για να βάλεις τον Μπακασέτα.
0: Έχω την εντύπωση ότι δεν ήταν...
4: Έβαζε τον Κουρμπέλη τώρα γεγον... θα χάσει και περπάταγε.
0: Το γεγονός ότι ο Κωνσταντέλιας έμενε έξω δεν είχε να κάνει με τις επιλογές της ποδοσφαιρικές. Ήταν άλλα τα θέματα εκεί πέρα. Υπήρχε μια, μια κατάσταση τέλος πάντων. Και είδαμε πως διαμορφώθηκε.
4: Συμφωνείς δηλαδή σε αυτό που έκανες, σε αυτή τη θέση, δηλαδή αυτό να... που σου λέω.
0: Όχι, προφανώς θα ήθελα τον Κωνσταντέλια και τώρα θα τον ήθελα. Και μάλιστα έγινε και μια προσπάθεια, μπας και του αλλάξουν γνώμη, αλλά πια δεν έχει νόημα γιατί το παιδί δυστυχώς τραυματίστηκε. Προφανώς και θα ήθελα τον Κωνσταντέλια, αλλά δεν νομίζω ότι δεν ήθελε ο Γιωβάνοβιτς τον Κωνσταντέλια. Άλλα ήταν τα θέματα.
4: Είναι από τον έβαλε δεκάλεπτα για τέταρτο τώρα, δηλαδή αν είναι δυνατό. Και δεν το λέω επειδή είναι πάνω.
0: Άκουσε με λίγο, επειδή σου ξαναλέω, εγώ σέβομαι το να μου πει κάποιος ότι δεν του ταιριάζει ο εκάστοτε προπονητής για τον πάγκο, ειδικά μιας εθνικής ομάδας, το ακούω. Αλλά αυτό με τα κολλήματα που λες, το έχουν όλοι οι προπονητές. Όλοι μα όλοι. Και ο Ρεχάγκελ είχε και ο Σάντος είχε, όλοι έχουν τα κολλήματά τους. Καλώς εννοούμενα, έτσι. Δηλαδή...
4: Εγώ πιστεύω, ναι. Νίκο, συγγνώμη, Τριακόπτο, ναι. Είναι η τελευταία του ευκαιρία. Αν δεν μας πάει στο Euro 28, πιστεύω ναι. Ότι
0: είναι η τελευταία του ευκαιρία.
4: Πρέπει,
0: το ξέρει και ο ίδιος.
4: Σιγά-σιγά ναι. Να αποχωρήσει. Εντάξει.
0: Το ξέρει και ο ίδιος ότι είναι η τελευταία του ευκαιρία και πιστεύω ότι το έχουν συζητήσει και με τους ανθρώπους της Ομοσπονδίας.
4: Και εδώ που τα λέμε, υπάρχουν και άλλοι προπονητές που ναι. Μπορούν να κάτσουν τον πάγκο.
0: Θα είναι πολύ κρίμα.
4: Θα είναι
0: πολύ κρίμα πάντως αυτή η φουρνιά. Που έχει τρομερό ταλέντο μεσοεπιθετικά να μην πάει σε μια μεγάλη διοργάνωση.
4: Βέβαια, εννοείται. Αυτό εννοείται.
0: Έτσι, γιατί μπορεί να φέρεις και έναν προπονητή, ξέρω εγώ, τι να σου πω τώρα, τον Κλοπ ή τον. Ναι, και να μην πας.
4: Ναι, συμφωνώ.
0: Να μην πας.
4: Συμφωνώ απόλυτα, συμφωνώ, Νίκο μου.
0: Να είσαι καλά. Καλό ξημέρωμα.
4: Γεια χαρά. Καλό βράδυ.
0: Εγώ χάρηκα. Γεια χαρά. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Γιατί με την BWin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: BWIN. Sport FM. 94,6.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. After review. Μόνος μου σήμερα. Μανώλης ξεκουράζεται. Αύριο θα είμαστε παρέα. Έχει και μπάσκετ, έχει και τα ποδόσφαιρα. Έχουμε περισσότερα να πούμε. Καλά, και σήμερα έχουμε, από ό,τι φαίνεται. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα της εκπομπής. Πάμε να συνεχίσουμε. Χαίρετε. Ναι.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Γιάννης Αμόγωστος.
0: Γεια σου Γιάννη.
1: Όλα καλά.
0: Καλά εσύ.
1: Μια χαρά ρε αρφέ, μια χαρά. Περιμένουμε να βρέξει. Εγώ είμαι καλύτερα άμα βρέχει.
0: Και εγώ ρε Γιάννη το ίδιο πρόβλημα έχω.
1: Έλα ρε,
0: είμαι φουλ της βροχής, θέλω συννεφιές, θέλω τέτοια.
1: Μουντάρα.
0: Μουντάδα. Μουντάδα. Είμαστε ίδιοι.
1: Είμαστε, έχουμε και τη μνήμη ρε Νίκο ρε, έχουμε κοινό.
0: Δεν μου λες, στην Κύπρο κάνει έτσι οι βροχές.
1: Έβρεξε αδερφέ, τις τελευταίες μέρες, κανένα εβδομάδα έβρεξε καταρακτοδός για αρκετές ώρες.
0: Α, μάλιστα.
1: Τα μάζεψαν τα φράγματα που έχουμε πρόβλημα με το νερό.
0: Ναι. Επειδή ξέρω ότι έχετε θέμα με το νερό, γι' αυτό σε ρώτησα.
1: Ναι, έβρεξε αρκετά, δηλαδή το Σεπτέμβρη έβρεξε και τέλος Αυγούστου. Έβρεξε και τώρα το Σεπτέμβρη 2-3 φορές, δυνατά όμως, δυνατά, καταιγίδες.
0: Ναι.
1: Ωραίο πράγμα, ευχαριστώ και ξέρεις, μέσα στο καλοκαίρι, αλλάζει η διάθεση ακόμα παραπάνω, να φύγει λίγο το καύσωνα, αδερφέ. Πολλά παιδιά λένε ότι αρέσκει τους το καλοκαίρι, μα και εμένα αρέσκει μου το καλοκαίρι.
0: Βρε, ωραίο είναι και το καλοκαίρι, αλλά λίγο να δροσιστούμε,
1: να δροσιστούμε, μπράβο.
0: Και να πληθούν και λίγο οι δρόμοι εδώ στην Αθήνα ειδικά, έπρεπε λίγο να έριξε τώρα χθες και σήμερα μια χαρά.
1: Πολύ άκουσα το, ναι. Συνήθως όταν βρέξει πάνω, μετά από μια-δύο μέρες ακολουθεί και κάτω. Τώρα να δούμε.
0: Να δούμε. Λοιπόν, Μαυροβούνιο Κύπρος, την Κυριακή.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τι να κάνουμε.
1: Μπορώ να ξέρω αδερφέ, το Μαυροβούνιο είναι καλή ομάδα.
0: Καλή ομάδα, μια χαρά ομάδα είναι.
1: Απλώς η Κύπρος τα τελευταία χρόνια είχε κάνει κάποιες επιτυχίες για κάποιο διάστημα. Δυνατές επιτυχίες, δεν τις θυμόμαι τώρα. Αλλά είχε κάνει επιτυχίες, τώρα είμαστε σε φάση ανάκαμψης, πώς το λες,
0: ανασυγκρότησης.
1: Εντάξει, να δείξει. Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν έχω ιδέα. Καλή επιτυχία ανάβριο στην Εθνική Ελλάδος και στην Εθνική Κύπρου την Παρασκευή. Ξέρεις, εμείς, χωρίς να το παίρνω εθνικιστικά, δεν μπορώ να πω Εθνική Κύπρου. Για μας η Εθνική είναι η Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Χωρίς να είμαι ακραίος, ακροδεξιός.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Ναι, καταλαβαίνεις τον απλό.
0: Δεν χρειάζεται να το εξηγήσει, είναι αυτονόητο νομίζω.
1: Όχι, απλά δεν νικώ, παρεξηγείται από πολλούς και λένε ότι είσαι ακροδεξιός. Καμία σχέση. Η μάνα πατρίδα έπρεπε να είναι κανονικά, υπό κανονικές συνθήκες, αν ήταν τα πράγματα διαφορετικά, αν ήταν τα πράγματα όπως έπρεπε να είναι. Τέλος πάντων.
0: Μπάσκετ αύριο, η καλύτερη σου λέω αύριο, μπάσκετ.
1: Καλά, και μπάσκετ ξεκινούμε. Απλώς ήθελα να κάνω μια μικρή παρένθεση.
0: Ναι.
1: Μην ανησυχείτε, θα το κουβεντιάσουμε.
0: Μα απλώς, ό,τι θες, ναι, πες.
1: Εντάξει, εγώ αποφεύγω και με τα παιδιά προηγουμένως τον Αντίπαν και τον Δεσίλα, ποτέ μου δεν μιλούσα. Έβγαινε νόημα. Απλώς επειδή είπετε κάτι με τον Κώστα από τον Πειραιά.
0: Ναι.
1: Λες του εσύ υπάρχουν φάσεις καταφανέστατες. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
0: Εγώ του είπα ότι υπάρχουν φάσεις που, όχι καταφανέστατες, ότι υπάρχουν φάσεις που είναι πολύ δύσκολες και ερμηνεύονται ανάλογα με τον κάθε διαιτητή. Είναι θέμα ερμηνείας.
1: Θα ερχόμουν σε τούτον. Είπες όμως ότι υπάρχουν και καταφανέστατες.
0: Βέβαια. Ναι.
1: Που δεν μπορεί να τις αμφισβητήσει κανένα.
0: Ακριβώς.
1: Παραδείγματος χάρη τον Κατσουράνη.
0: Ναι.
1: Και εγώ εκαλύπτα τον.
0: Ναι.
1: Όλοι εκαλύπταμε τον Κατσουράνη.
0: Ναι.
1: Του τα επικοινωνιακά του Παναθηναϊκού φοβερά είναι το μεταξύ. Πώς έμεινε η φράση «Όλοι καλύπταμε τον Κατσουράνη».
0: Ναι.
1: Υπήρχε όμως το Παπουτσέλιον αδερφέ, το 97, το οποίο έμεινε στην ιστορία σαν πέναλτι από τη σέντρα, ενώ αν το δει κάποιος είναι πας στη γραμμή. Πολύ δύσκολη φάση ήταν. Και μάλιστα υπήρχε φάση χτύπημα του, πώς το λες, του Καλιντζάκη στον Ίβιτς,
0: Πού πήγες τώρα.
1: Να του κόψει το πόδι που έπρεπε να κόκκινη.
0: Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Έχω πολλές. Έχω σκεφτεί πολλές φορές πόσο διαφορετικό θα ήταν το ποδόσφαιρο αν είχαμε VAR 50 χρόνια τώρα.
1: Ναι, ρε, Νίκο,
0: πόσο θα είχαν αλλάξει τα πράγματα.
1: Ότι ήταν δύσκολη φάση όμως. Δεν ήταν εύκολη φάση.
0: Ναι.
1: Και έμεινε στην ιστορία όμως. Όπως έμεινε του Κατσουράνη που ήταν πάλι εύκολη φάση. Η μια ήταν εύκολη, η μια ήταν δύσκολη. Και μείναν και οι δύο στην ιστορία. Τέλος πάντων, ευγένει νόημα, ρε. Όχι, μπορεί να βγει. Λάθος μου. Μπορεί να βγει. Απλώς στο τηλέφωνο, στις εκπομπές είναι λάθος να το συζητάς. Τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν, αύριο ξεκινούμε και μπάσκετ, όπως σωστά είπες. Κοίταξε, είμαι ενθουσιασμένος με την ομάδα. Τα τελευταία χρόνια εννοώ. Πιστεύω ότι είναι έναν αέρα... πώς το λες, κυριαρχίας. Έχει το πλέον εμπέδωσε.
0: Πρωταθλητής Ευρώπης.
1: Πρωταθλητής Ευρώπης, ναι, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια που δεν ήταν πρωταθλητής Ευρώπης, πάλι εύκαλε το αίσθημα ότι ο Ολυμπιακός είναι ομάδα από το πάνω ράφι, από το πολύ πάνω ράφι. Εντάξει, εγώ φοβάμαι πάντα τις ισπανικές ομάδες, κυρίως φοβάμαι τις ισπανικές. Η Βασκόνια έχει έδρα, είναι δυνατή η έδρα της. Θα δείξει αύριο. Πιστεύω αν ο Ολυμπιακός παίξει το μπάσκετ του, μπει λίγο ο Μακιντάιρ στην εξίσωση, που είναι ο μόνος που δείχνει ότι είναι λίγο εκτός κατά κάποιον τρόπο.
0: Πρέπει να μπει εντός όμως, γιατί θα τον χρειαστείς άμεσα.
1: Ναι.
0: Θα τον χρειαστείς πάρα πολύ, ειδικά τον
1: Μακιντάιρ. Ναι, ο άνθρωπος εντάξει έδειξε τα διαπιστευτήρια του στον Αστέρα. Πρέπει να το δούμε και εμείς. Το άλλο που ήταν να σου λέγα και κλείνω,
0: ναι.
1: Δυστυχώς η εθνική στο βόλεϊ δεν τα κατάφερε, αδερφέ.
0: Α, ναι, οπότε... λες, όχι, δυστυχώς. Ναι, το πάλεψε βέβαια, αλλά δεν τα κατάφερε.
1: Ναι, ρε, το πάλεψε. Πήρα τηλέφωνο το Χοντροθύμιο, βάλαν το την ίδια ώρα που παίζει ο Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο, ρε. Ναι. Τέλος πάντων. Και παρακολουθούσα το σκορ από το κινητό. Ο Χοντροθύμιος είπε, μου είδε το. Και λέει μου οι Φιλανδοί στο τρίτο τέταρτο σετ, λέει μου, δεν μπορούσε να τους αντιμετωπίσει.
0: Πλάκα, άκου τώρα αυτό, γιατί τώρα το είδα. Σήμερα έπαιζε η Ιταλία με τη Φιλανδία πριν τελικό. Και ήταν
1: περίμενε, ρε, κέρδισε η Ιταλία.
0: Όχι, η Φιλανδία άνοιξε. 3-2 η Φιλανδία άνοιξε, στο tie break.
1: Ρε, μα νόμιζα πως το είχα δει, ρε.
0: Όχι, άκου εδώ τώρα. Και ήταν τεράστιο φαβορή η Ιταλία. Έχει κάνει μεγάλη έκπληξη.
1: 1,7 ήταν, ρε.
0: 1,07 έδινε ο Άσος. 8,5, 10 το διπλό. Και νίκησε η Φιλανδία. Πέρασε τα ημιτελικά. Αυτή την ομάδα παραλίγο να πετάξουμε έξω. Αυτή την ομάδα.
1: Μαν. Εν τούτο που δεν θα σου έλεγα τώρα. Ότι εγώ το θύμιο σε γελούσε. Και λέει μου, καλά, σιγά να βγάζαμε τη Φιλανδία, θα παίζαμε την Ιταλία, λέει μου.
0: Είδες όμως καμιά φορά.
1: Κοίτα καμιά φορά να.
0: Εντάξει, Γιάννη, φορά. Να σε καλά.
1: Φίλε, να σε καλά. Καλή επιτυχία αύριο στην Εθνική.
0: Στην
1: Παρασκευή στην Εθνική Κύπρου. Και λέμε τα.
0: Καλό ξημέρωμα, για χαρά.
1: Επίσης, γεια σου.
0: Λοιπόν, να πω πολύ γρήγορα ότι έχει βγει κάτι το οποίο το ξέραμε. Απλά τώρα βγήκε και το είπε ο ίδιος ο Ρονάν Ντελακρουά. Είναι αξιωματούχος της Γαλλικής Διεύθυνσης Καταπολέμησης του Χολιγκανισμού, ο οποίος έχει κάνει δηλώσεις στη Γαλλία. Πού να δεις τώρα τι έχει κάνει, στο RMC νομίζω, RMC. Τέλος πάντων, και έχει πει ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία στις γαλλικές αρχές για το Μαρσέιγ Ολυμπιακός. Έχουν ξεκινήσει και το σκέφτονται ήδη οι Γάλλοι, 15 μέρες πριν, γιατί το θεωρείται μάτς πολύ υψηλού κινδύνου. Παρακολουθούμε, λέει, πολύ προσεκτικά τις επισκέψεις της Γαλατά, μπλα μπλα μπλα. Έχουμε επίσης τον Ολυμπιακό, ο οποίος θα έρθει στη Μασαλία μέσα Οκτωβρίου. Γνωρίζουμε τις αντιπαλότητες που υπάρχουν με ορισμένους ελληνικούς συλλόγους, όπως και τη φιλική σχέση που διατηρούν οι οπαδοί της Μαρσέιγ με εκείνους της ΑΕΚ. Επομένως, είναι αυτονόητο ότι θα παρακολουθήσουμε πολύ στενά αυτές τις αναμετρήσεις. Αυτό για το οποίο μπορούμε να είμαστε βέβαιοι, είπε, είναι ότι θα πρόκειται για έναν αγώνα πολύ υψηλού κινδύνου και αναγκαστικά θα καταταχθεί σε υψηλό επίπεδο, καθώς υπάρχουν υπαρκτοί κίνδυνοι. Εντάξει, είναι 24 Σεπτεμβρίου και μιλάμε για μάτς που θα γίνει σε 20 μέρες. Το νου σας γενικότερα, ναι. Αν ήταν διπλό το μάτς, δεν θα δίνανε εισιτήρια. Ναι. Ενώ τώρα νομίζω 3.500 φίλοι του Ολυμπιακού είναι να πάνε, έτσι. Είναι υποχρεωμένοι να στα δώσουν, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Το λέμε και εμείς από εδώ, από τώρα, για όσους έχετε σκοπό να πάτε. Ναι, γιατί έτσι κι αλλιώς η Μασσαλία είναι μια πόλη, ρε παιδί μου, που το κλίμα δυναμητίζεται εύκολα. Στη Γαλλία συμβαίνει γενικότερα αυτό, πόσο μάλλον στη Μασσαλία είναι και λιμάνι, καταλάβατε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, χαίρετε.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς?
2: Είμαι Αλέξανδρος.
0: Γεια σου, Αλέξανδρε.
2: Λοιπόν, καλά, στη Μασσαλία υπήρχε και ελληνική επαρχία πριν την Ελληνική Επανάσταση και εξακολουθεί να υπάρχει και έμποροι και ναυτικοί κλπ.
0: Ναι, βέβαια.
2: Είναι πόλη με ελληνικό στοιχείο έντονο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Κοίτα, όταν ακούς μεγάλες διαμαρτυρίες για τους κάποιους αγώνες και προφυλάξεις, ποτέ δεν γίνεται κάτι.
0: Ας το ελπίσουμε, γιατί μου κάνει εντύπωση που εμείς το συζητούσαμε, να ξέρεις, μεταξύ μας, εδώ και μια εβδομάδα, 10 μέρες. Κάποια στιγμή το συζητήσαμε, μπορεί και με το Χάρη τώρα, δεν θυμάμαι.
2: Μασσαλία είναι πάντα έθριμη, ξέρω, δεν είναι όπως η Παριζιάννη.
0: Ναι, απλά τώρα την χάνει να παίζει Μαρσέιγ Ολυμπιακός. Οπότε εκεί ακόμη περισσότερο.
2: Δεν ξέρω από τον Ολυμπιακό, έχουν κάποια σχέση τώρα και πώς ο κόσμος έχει να έχει κάποιες φιλικές σχέσεις με κάποιες ομάδες ιδιωτικές. Από την Ολυμπιακή πάμε να χρησιμοποιήσουμε ασφαλιστές.
0: Τι λες τώρα.
2: Είναι πιο πολύ ίδρυκα μερικών οπαδών, δεν είναι χειμώνα.
0: Μακάρι, εγώ εντάξει, ναι. το ακούω. Απλά βλέπω ότι υπάρχει μια ανησυχία και ένας αναβρασμός. Τέλος πάντων.
2: Τίποτα θα γίνει. Ξέρετε, πάμε να σχολιάσουμε. Τίποτα θα γίνει. Τώρα, λέγατε πριν από λίγο για κάποιες φάσεις μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Θα πω καλά, πολλά έχουν γίνει. Παντοκός έχει πάρει πολλά πέρα στο Καραϊσκάκη.
0: Άμα βάλεις κάτω τις φάσεις όλα τα χρόνια και αυτό, δεν θα τελειώσουμε ούτε μέχρι το τέλος του εβδομάδα.
2: Εγώ θα πω στο μέσο χρονικό διάστημα. Πάνε για το 96-97, πάνε για το 18. Εγώ θα πω το 97-8, πριν κάνει λίγο στο κύπελο το 4-0. Τρεις μέρες πριν είχε φέρει ένα Παναθηναϊκός, αν θυμάσαι, η σέντρα του Σαλπιγκίδη με το γκολ του Εντόι, είχε βγει πάλι από τη γραμμή. Αν είπε στο Βάρ, θα είχε πει πάλι πέρασε τη γραμμή.
0: Ναι, τώρα μου το είπες, κάτι θυμήθηκα, αλλά έχουν περάσει και 20 χρόνια.
2: Ναι, καλά, ναι, ακριβώς.
0: Το Γενάρη του 8 πρέπει να γίνει αυτό.
2: Μπράβο,
0: ο Καλόπουλος.
2: Μπράβο, και μετά από 4 μέρες ο Ολυμπιακός έκανε μαντικό τσάμπι. Και ο αγαπητός Καλόπουλος του Παναθηναϊκού, είναι η αγαπημένη διευθυνσία του ο Καλόπουλος, ήταν το Ριβάλτο τότε, θυμάσαι το 3-2, που είχε πάρει πάλι πέναλτι του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, δεν έχει νόημα να συζητάμε πράγματα που έχουν γίνει πριν 20 χρόνια. Χίλιες φάσεις υπάρχουν.
2: Συμφωνώ. Ο Παναθηναϊκός είναι μια πολύ καλή επικοινωνική πολιτική και έχει βγάλει τον Καλόπουλο στη σέντρα πολλές φορές. Ο Καλόπουλος του Παναθηναϊκού τον πάει πρίμα. Του δίνει πέναλτι και τότε με τον Καλόπουλο με το πέρασε πάλι τη γραμμή. Μετά από αυτά. Τώρα, θέλω να πω για τον μπάσκετ, γι' αυτό πήρα. Α, όσο για το βόλεϊ, παιδιά, με το βόλεϊ λίγοι ασχολούνται. Όταν πήρα, είπε λέει ο Χονδροθύμιος, ένας πανακού του σταθμού δημοσιογράφος.
0: Ο Χονδροθύμιος έχει παίξει βόλεϊ και ξέρει βόλεϊ, γι' αυτό τον ανέφερε.
2: Ναι, δεν αμφιβάλλω. Αλλά είναι πολύ παξιωτικό, αν περνάγαμε, θα παίζαμε Ιταλία. Είπαμε ποτέ στο ποδόσφαιρο το πολύ προβεβλημένο και εμπορικό άθλημα, αν είχαμε περάσει τότε την Κωνσταντίνα θα είχαμε πάει στην Ελλάδα, όχι.
0: Τα κοιτάς. Τα κοιτάς αυτά όμως, με ποιον θα παίξει μετά, αν πέρναγες.
2: Συμφωνώ. Αλλά σου λέω και να είχαμε περάσει, θα παίζαμε Ιταλία, οπότε μη σαχωριέστε. Αλλά στο ποδόσφαιρο δεν θα τόλμαγε ποτέ να πει κάποιος, αν είχαμε περάσει στην Κωνσταντίνα θα παίζαμε την τάδε ομάδα, γιατί είναι πολύ προβεβλημένο και είναι κανένα από το άθλημα. Ενώ στο βόλιο λες, έλα μου, και γελάμε. Σε σκάρια αστεϊσμού. Δεν λέγονται ποτέ αυτά για τον αθλητισμό. Δεν ξέρω πέντε αργότερα.
0: Δεν ξέρω πώς το είπε τώρα ο Σταύρος για να πάρω θέση. Εντάξει. Φαντάζομαι θα είπε ότι θα ήταν πολύ δύσκολο. Ότι λέγαμε και για το μάτς με τη Φιλανδία και παραλίγο να τους αποκλείσουμε.
2: Δέχομαι ως παραδοχή τα λεγόμενα του προηγούμενου κορατή. Τώρα θέλω να πω για τον μπάσκετ, επειδή έρχεσαι Ευρωλίγκα αύριο.
0: Ναι.
2: Θα πω για μια ομάδα η οποία μένα και πέρσι περίμενε να πάει πολύ καλά και πήγε στη δεκάδα, αλλά έχει πάρα πολύ αξιόλογο υλικό. Έμψυχο δυναμικό και όχι ρόστερ. Παιδιά, όσο μπορείτε, δεν θα το κάνετε, γιατί έχω σχολιαστεί από κάποιους ακροατές κλπ. Έχω πει η λέξη δυσέλευες οι εύκολες. Και αν ρωτήσεις 10 αδέρφους ή 10 ακροατές, θα δώσουν 5 διαφορετικές ερμηνείες λέξεις. Ρόστερ, budget, concept κλπ. Και project. Παιδιά, δεν είναι ρόστερ. Τι σημαίνει ρόστερ, δεν είναι το έμψυχο δυναμικό. Θες να πούμε το ψυχολογικό, θες να πούμε οι παίχτες. Ρόστερ, και να ξεκινούν μετά τι απαιτούνε. Ρόστερ, budget, concept κλπ. Είναι... Τώρα το είπα εγώ, θα γελάσεις.
0: Ξέρεις πόσες, λέξεις που δεν είναι ελληνικές χρησιμοποιούμε από τότε που υπάρχει αυτό εδώ το κράτος.
2: Ναι.
0: Εσύ όχι, μου το πας μόνο σε αγγλικές λέξεις.
2: Όχι, μα εγώ το λέω και σε πολιτικά και σε γαλλικές. Είναι όλα τα δυσύλλαβα τα εύκολα. Πρόσεξε το, όσες υιοθετούμε, βάζω για λόγους ευγένειας προδοπολιτικό, είναι δυσύλλαβα. Σπανίως τρισύλλαβα, γιατί είναι εύκολα. Και έχω πει κάτι ακόμα. Λένε εγώ αυτό το project. Λέει ο Σάλιακας είναι πολύ καλό project. Παιδιά, ο Σάλιακας είναι παίχτης.
0: Ναι.
2: Έχει προσδοκίες, είναι prospect. Αν το πούμε κάτι... στην απόλυτη ακρίβεια, δεν υπάρχει project Σάλιαγκας. Λέω, η Ρώτα και λοιπόν, ποιος από το παίξεις πες, ο Πήλιος. Δεν είναι prospect. Πρόσθετα τα διαφημιστικά. Είναι κουράσουμε και μόνο που τα λέω, γιατί ξέρω ότι θα διαβάσει μηνύματα από 15-20, οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν που είναι α.
0: Λοιπόν, πες μου για τον μπασκετάκι αύριο λοιπόν, τώρα. Τι βλέπεις αύριο.
2: Για τον μπάσκετ λοιπόν. Ναι. Θα μου πούνε γιατί λέω μπάσκετ. Ναι, καλό το σφαίρεσαι, αλλά θα ακουστώ πολύ ακραίος. Εν πάση περιπτώσει, ξέρεις ποια ομάδα έχει πάρα πολύ καλό έμψυχο δυναμικό.
0: Για πες.
2: Φιλικό με μια λέξη. Η οποία ομάδα αυτή δεν είναι πολύ προβεβλημένη. Και δεν το λέω επειδή έχει ωραία χρώματα. Το λέγα και πέρσι γι' αυτό.
0: Πες.
2: Αλλά πήρε έναν παίχτη, ο οποίος είναι από το πολύ πανοράφι. Ο Αστέρας. Ο Ερυθρός Αστέρας.
0: Okay. Το ακούω. Ομάδα... Έχει και ωραίο μάτσα αύριο με τις Άλκυρες.
2: Κανένα, ακριβώς. Και αυτή είναι πολύ καλή. Έχει, βέβαια της έφυγαν. Της έφυγε
0: ναι, δεν είναι. Ο έχει αποδυναμωθεί θεωρητικά, αλλά ακριβώς. Κάτσε να δούμε.
2: Της έφυγε και ο Ράιτ. Έχει, αλλά με τον Βανασφίνος πάνω και με τον... έχει υπάρξει στην περιφέρεια κάποιον, το ξεχνά τώρα. Αλλά τώρα, λόγω τον Αστέρα εγώ, έχει... έφυγε ο Μακιντάιρ, αλλά πήρε το Chris Jones. Δεν ξέρω αν το ξέρεις, λοιπόν, να χρήσεις καθόλου τον μπάσκετ.
0: Ναι.
2: Γιατί πιο πολύ κοιτάνε τις ομάδες όταν παίζουμε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Κατά τα δεν γνωρίζουν τι γίνεται. Λοιπόν, ο Chris Jones του Αστέρα ήταν σιχά πολύ πέρσι. Είναι παιχταράς. Δηλαδή ναι. Τέτοιο έχει τρίποντο τίποτο μπάσιμο, είναι δυνατός, δηλαδή δεν είναι απλός παίκτης. Παίζει λίγο πιο... Ο Μακιντάιρ ήταν καθαρός άσος. Αυτός παίζει άσο 2. Έχει πολύ καλή έδρα. Μην κοιτάτε που χάσα τον Άρη, παιδιά. Αφήσα τον Άρη.
0: Όμω τώρα στο φιλικό.
2: Ναι, στο φιλικό.
0: Γιατί από τα φιλικά δεν βγαίνουν συμπεράσματα τέτοιου είδους.
2: Λοιπόν, είναι τόσο πλούσιο το υλικό του Ερυθρού Αστέρα που για μένα θα είναι μεγάλη έκπληξη αν δεν πει εξάδα. Θα μου πεις, είναι ομάδες οι δύο ελληνικές, οι δύο ισπανικές, ενώ Ρεάλ Μπαρσελόνα.
0: Ναι.
2: Είναι οι δύο τουρκές. Φενέρ Εφές. 6. Και από εκεί πέρα Ερυθρός. Δεν λέω με σειρά αξιολόγησης. Ναι. Λέω. Θα βάλω μια δεκάδα. Ερυθρός, Ζάλγκυρης, Μακάμπι. Βάλε και τη Χάπολη μαζί. Και είναι και κάθε και άλλη μία που και αυτή είναι μεμονωμένη τελείως. Δεν είναι Ιταλική. Κάτσε λοιπόν είναι 10. Θα σου πω και την 10η πια. Είναι λοιπόν Ερυθρός, Ζάλγκυρης, οι δύο Ισραηλίτικες. Πάμε στις 10. Και είναι και άλλη μια πολύ καλή ομάδα, οι οποίες αυτές θα είναι 10-11 ομάδες για τις 6 θέσεις. Είναι δυνατή η Ευρωλίγα, εξακολουθεί να είναι δυνατή όπως ήταν και πέρσι. Το θέμα είναι ποιες θα κάνουν τις λιγότερες ήττες από τις κάτω 9 ομάδες. Όλο το κλειδί εκεί είναι.
0: Ντουμπάι μήπως.
2: Μπράβο, Ντουμπάι, να την Ντουμπάι. Μπράβο. Και είναι μια μου που είναι μεμονωμένη την από μια χώρα που έχει δύο
0: ομάδες. Παίζει με τη Ρεάλ, παίζει αύριο.
2: Με τη Ρεάλ, που είχαμε ξεμαζί και προχθές.
0: Λοιπόν,
2: είναι 11 ομάδες, 11 ομάδες.
0: Ναι.
2: Δύο από τρεις χώρες, Ελλάδα, Τουρκία, Ισπανία, 6. Sorry, και Ισραήλ, 4 χώρες από 2 ομάδες και Ισραήλ, 8. Και από εκεί πέρα είναι Ντουμπάι, Ζάλγκυρης, Αστέρας. Αυτές οι 11. Για μένα, για μένα έχουν μικρές διαφορές. Θα μπεις νεόλοι, εμείς λέμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, σύμφωνο. Αλλά αυτές οι 11 είναι πολύ κοντά. Και από κάτω είναι 9. Όποιες κάνουν τις λιγότερες δυνατές ήττες από τις 11, με τις 9 από κάτω, και ειδικά εντός να μην κάνουν ήττες, θα κάνουν σίγουρα, καμία δεν τερματίζει με 0 εντός έδρας, θα κάνουν, θα έχει το πλεονέκτημα. Και όπως πάντα λέμε, τον Απρίλιο είναι όλη ιστορία.
0: Έγινε, Αλέξανδρε.
2: Το θα χρειαστεί και κάτι για την Εθνική Ελλάδα μόνο στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι, γρήγορα. Να κλείσουμε
2: για μένα. Όλη η μεγάλη πληγή, ναι. Όλη μεγάλη πληγή, ποιος έφαγε το φορτούνι. Ποιος έπαιζε στη θέση την οποία έπαιζε ο Φορτούνης και τον φάγανε το φορτούνι. Ποιος έπαιζε στη θέση την οποία έπαιζε και ο Κωνσταντέλης και φάγανε τον Κωνσταντέλια. Τώρα τα υπόλοιπα, τα κοινωνικά και τα πατριωτικά και τα θρησκευτικά που βρήκαμε και τα αναγάγαμε σε μεγάλο ζήτημα για τον Κωνσταντέλια ή για το φορτούνι. Είναι ο ίδιος παίχτης στην ίδια θέση με τον αριθμό 10. Όχι δεν φορεί το 10, αλλά λέμε στη θέση 10 έπαιζε ο Μπακασέτας και φαγώθηκε ο Φορτούνης. Στη θέση 10 έπαιζε ο Μπακασέτας και φαγώθηκε ο Κωνσταντέλιας.
0: Καλά, δεν φαγώθηκε γι' αυτό ο Φορτούνης.
2: Για τα παιδιά, για τα παιδιά, ναι. Δεν ισχύει. Γιατί πώς πήγε η Γερμανία αφού και δύο παιδιά ο Κωνσταντέλιας.
0: Εντάξει, Αλέξανδρε, εντάξει. Να σε καλά. Πάμε στον επόμενο. Να πω ότι αύριο έχει μπόλικα μάτς. Μια και. Έκανε εδώ τις πράξεις ο Αλέξανδρος. Έχει 7 παιχνίδια. 7 η ώρα Ντουμπάι, Ρεάλ, Χάπουελ, Μπάγερν. 9 η ώρα Ερυθρός Αστέρας Ζάλγκυρης, 9 και 4 Παναθηναϊκός Παρί, Μπαρτσελόνα Εφές 9.30 και Μπασκόνια Ολυμπιακός και Βιλερμπάν Μακάμπι Τελ Αβίβ. Θα βάλανε σχεδόν όλα αύριο, σήμερα μάλλον. Και την Παρασκευή έχει 3 παιχνιδάκια και αυτά είναι πολύ ωραία. Μπεσίκτας Βαλένθια, Φενέρ Βίρτους και Παρτίζαν Μιλάνο. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Γιώργος από το κατακίτρινο ταξί.
0: Γεια σου Γιώργο. Κατακίτρινο, άκου κάτι πράγματα.
3: Βέβαια, κατακίτρινο. Κατακίτρινο.
0: Και μέσα.
3: Λοιπόν. Και μέσα και έξω.
0: Πώς πάει η δουλειά. Καταρχάς... Έχει δουλειά.
3: Τώρα πάμε σπίτι. Εντάξει, από το πρωί είμαστε.
0: Εντάξει.
3: Είπες μια φράση προηγουμένως. Θυμήσε μου λίγο το όνομά σου.
0: Νίκος.
3: Νίκος, συγγνώμη κιόλας, σου μιλάω στον Νίκο, έτσι.
0: Προφανώς, δεν μου μιλάς. Ναι, εννοείται.
3: Λοιπόν, είπες λοιπόν μια φράση και κάπου λίγο ξέρεις μέσα στη... όταν οδηγάς και ακούς λίγο το ράδιο, άκουσα τη φράση και λίγο χαμογέλασα μόνος μου. Είπες ότι πώς θα ήταν το ποδόσφαιρο αν υπήρχε VAR εδώ και 50 χρόνια.
0: Ναι. Το σκέφτονται και στο εξωτερικό πολύ αυτό. Έχουν γίνει διάφορα αφιερώματα στην Αγγλία, στην
3: Ισπανία. Ναι, θα ήταν γύρω στα μείον 20 πρωταθλήματα.
0: Καλά, δεν ξέρω αν θα ήταν στα μείον 20 ή στα συν 10 ή στα πλην 7, ρίζα 45 κτλ. Πάντως πιθανότατα...
3: Θα υπήρχε μια διαφοροποίηση τέλος πάντων.
0: Α, στα πρωταθλήματα.
3: Να το θέσω πιο γενικά.
0: Και Champions League και Mundial και τέτοιες διοργανώσεις.
3: Ναι. Όχι, συμφωνώ. Κάτι Κορέες, κάτι Ιταλίες, κάτι Ευρωπαϊκή, συμφωνώ.
0: Αυτό δεν μας συμφέρει βέβαια πάρα πολύ εμάς που υποστηρίζουμε την Εθνική Αγγλίας, γιατί αν έχουμε πάρει, μπορεί να μας το πάρουν πίσω αν είχαμε goal line technology.
3: Κοίταξε, τώρα αυτή τη στιγμή μιλάς στον πλέον, πώς το λένε, υπάρχει ο αντιολυμπιακός. Πώς θα το πω τώρα, αντιεγκλέζος.
0: Είσαι αντιεγκλέζος.
3: Ναι.
0: Εντάξει.
3: Κοίταξε.
0: Το ακούω, δεν είναι. Εντάξει.
3: Θα σου πω το εξής.
0: Εγώ δεν είμαι τίποτα αντί, για παράδειγμα.
3: Ναι, όχι. Εγώ θα πω το εξής.
0: Ναι.
3: Ότι η Εθνική Αγγλίας, αυτή η τεράστια ομάδα, έχει τα ίδια major trophy με την Εθνική Ελλάδος.
0: Σύμφωνοι. Μαζί σου. 100%. Δεν είπε κανείς
3: αυτό ανάποδο. Αυτό λέω μόνο, εγώ και το κλείνω.
0: Δεν είπε κανείς ανάποδο, γι' αυτό θα σας πάμε τα νεύρα μέχρι να πάρουμε και ένα δεύτερο.
3: Εντάξει, ούτε κούπα για καφέ, τέλος πάντων. Λοιπόν, συνεχίζω. Να μιλήσω λίγο για την ομάδα μου.
0: Ναι.
3: Δεν χρειάζεται να πω τι ομάδα είμαι, από το κατακίτρινο
0: ταξί. Κατάλαβα, από το κατακίτρινο ταξί.
3: Α, έτσι βλέπω. Λοιπόν. Καταλαβαίνω την φιλοσοφία του Νίκολιτς που επενδύει μια ομάδα από τη μέση και μπροστά. Καταλαβαίνω το ότι ανέκαθεν σε όλες τις ομάδες του επικεντρωνόταν στα χαφ, γιατί άμα δεις και παλιότερα ρόστερ σε άλλα ρόστερ που είχε στην προπονητική του καριέρα, οι περισσότεροι ήταν χαφ και φορ.
0: Ναι.
3: Αλλά θεωρώ, ταπεινή μου γνώμη, δεν είμαι προπονητής, δεν είμαι τεχνικός διευθυντής, ένας απλός ταξιτζής είμαι, θεωρώ ότι ένας βασικός παίκτης, αυτός που είναι δηλαδή στο βασικό κορμό, αυτός που θεωρεί ότι έχει τη βασική φανέλα, το πούμε αλλιώς, πρέπει να φοβάται. Σε εισαγωγικά το φοβάται.
0: Να μην χάσει τη θέση του.
3: Βεβαίως.
0: Ναι.
3: Διότι απανωτά λάθη θα γυρνάει στο πάγκο και θα βλέπει έναν άλλο αντίστοιχο παίκτη που θα μπορεί να του πάρει τη θέση.
0: Ναι.
3: Εάν βέβαια, πώς το λένε, είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος σέβεται την καριέρα του. Έτσι. Γιατί μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, ένας ποδοσφαιριστής που στα 20 του χρόνια να θέλει να πάει να παίξει στην Αραβία. Okay. Αλλά ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος σέβεται την καριέρα του θα πρέπει να φοβάται. Εγώ λοιπόν αυτό που ρωτάω είναι το εξής. Καταλαβαίνω ότι έχουμε ένα πάρα πολύ καλό αμυντικό δίδυμο. Ρέλβας, Μουκουντή. Φοβούνται? Όχι είναι η απάντηση.
0: Θεωρείς δηλαδή ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένας αντίστοιχο επίπεδο σαν τρίτος?
3: Φυσικά. Ναι.
0: Νομίζω ότι υπολογίζει πολύ στον Αλεξίου. Είναι η απάντηση σε αυτό. Καλός ή κακός δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
3: Ναι. Μα γι' αυτό σου λέω, τώρα κοίταξε να σου πω κάτι, τώρα μην κρύβομαστε πίσω το δάχτυλό μας, Δηλαδή δεν μπορώ να θεωρήσω τον Αλεξίου, μπορεί να είναι ένα ταλαντούχο παιδί, πρώτα απ' όλα είναι δανεικός, ένα το κρατούμενο, δεν είναι δικό μας, δεν είναι παιδί το οποίο μπορεί να το έχουμε και του χρόνου, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, δεν μπορώ να θεωρήσω ότι ο Αλεξίου έχει την ίδια, είναι στην ίδια ευθεία με Ρέλβας Μουκουντή. Δεν τρελαθούμε τελείως.
0: Ναι.
3: Okay.
0: Ξέρεις τι γίνεται, δεν μπορείς όμως από την άλλη, λέω εγώ τώρα, έχοντας παίξει 7 εκατομμύρια ώρες μάνατζερ, να πάρεις έναν παίκτη ίδιο επίπεδου και να τον έχεις κύριος μάνατζερ, να πάρεις έναν παίκτη ίδιο επίπεδου και να τον έχεις κυρίως

0: θυμάμαι, για παράδειγμα, ναι, για παράδειγμα, όταν έπαιζε ο Ρώτα, ο οποίος για μένα ο Ρώτα πρέπει να το βάλουμε του ανθρώπου να το κάνουμε να ανάψουμε λαμπάδα, να ξέρει, ένας παίχτης ο οποίος την προηγούμενη σεζόν γύρισε και είπε σε δήλωσή του ότι εγώ έπαιζα με πόνους,
1: ναι,
0: όλη τη σεζόν,
1: ναι, ναι,
0: είναι δήλωσή του, του Ρώτα, θυμάμαι όμως μια χρονιά, πρωταθληματική χρονιά της ΑΕΚ, που ο αναπληρωματικός του ήταν ο Σιντιμπέ. Και αργότερα ήταν ο Ντουμπάτζο. Όπως και να ήταν ο Ντουμπάτζο.
1: Ναι. Καταλαβαίνω το...
0: πρέπει να υπάρχει στον πάγκο.
1: Καταλαβαίνω το σκεπτικό, απλά σου απαντά...
0: Δεν μπορώ λοιπόν να θεωρήσω, ναι, ότι η αλλαγή του Ρώτα μπορεί να είναι ο Γκατσίνοβιτς. Που μακάρι να είχα 15 Γκατσίνοβιτς στον πάγκο. Γιατί είναι ένα πάρα πολύ καλό εργαλείο να υπάρχει στον πάγκο.
1: Ναι.
0: Όπως εγώ θεωρούσα ότι ήταν και ο... Πώς το λένε αυτός που έπαιζε στην Δυναμό Ζάγκρεπ,
1: ο Λιούμπισιτς.
0: Πώς το λένε,
1: ο Λιούμπισιτς,
0: μπράβο. Ο Λιούμπισιτς.
1: Ναι.
0: Δικιά μου γνώμη.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά δεν μπορούμε να τον πάρουμε, να τον βάλουμε στην κολυμπήθρα και να τον κάνουμε δεξιμπάκ. Δεν γίνεται.
1: Mm-hmm.
0: Καταλαβαίνω λοιπόν την κάψα του Νίκολιτς ότι οκ, okay, επενδύνουμε από τη μέση και μπροστά. Αλλά πίσω υπάρχει πρόβλημα. Και ο παίκτης ο βασικός πρέπει να φοβάται. Όπως φοβάται ο Στρακόσια όταν θα τραυματιστεί ότι τη θέση του θα την πάρει ο Πρινιόλι. Όπως φοβάται ο Βάργκα που τη θέση του μπορεί να την πάρει ο Ζήνη. Και ούτω καθεξής. Όπως φοβάται ο Καϊρίνη που τη θέση του την πήρε ο Βιτάλης. Έτσι πρέπει να φοβάται και ο Ρώτα. Και ο Ρέλβας και ο Μουκουντή. Και ο Πίλιος αργότερα. Για να υπάρχει κίνητρο.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η γνώμη μου.
1: Ωραία. Το ακούω.
0: Καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, καλή ξεκούραση. Το έχει στείλει ένας φίλος 2-3 φορές, να το πω κι εγώ. Είναι εντυπωσιακό, άμα μπει κάποιος στο SofaScore, ότι η πιθανή ενδεκάδα της Σερβίας για αύριο με την πιθανή ενδεκάδα της εθνικής μας για αύριο έχουν διπλάσια διαφορά σε budget. 129 εκατομμύρια οι Σέρβοι, 240 η εθνική μας. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Δηλαδή άμα το βλέπεις έτσι σου κάνει περισσότερη εντύπωση και μάλλον είναι και παραπάνω το δικό μας το budget, γιατί δεν νομίζω ότι θα ξεκινήσει ο Δουβίκας και ο Κοστούλας είναι πιο ακριβός παίκτης. Θα παίξει ο Κοστούλας πίσω από τον Παυλίδη. Δηλαδή βλέπω τώρα τα μεσοεπιθετικά, βλέπω ο Παυλίδης 30 εκατομμύρια, Τζόλης 42, Καρέτσας 34, Δουβίκας 24. Άμα μπει ο Τζολάκης, ξέρω εγώ πόσο να κοστολογείται τώρα Τζολάκης, μπορεί να λέω και χαζομάρες, αλλά... Του Παυλίδη τα 30 να είναι λιγά. Τόσο τον κοστολογεί εδώ. Τώρα είναι εντελώς μπακαλίστικο αυτό, αλλά είναι και ενδεικτικό της, ξέρω εγώ, δηλαδή μεσοεπιθετικά, καλά, όχι μόνο μεσοεπιθετικά, και στα στόπερ ας πούμε, Κουλιεράκης 24, Μαυροπάνος 19,5. Εκεί που έχουμε λίγο πέσει και γίνεται και μια κουβέντα ήδη για τις κλήσεις, με αφορμή τις κλήσεις, είναι στα μπακ. Δηλαδή εκεί σε χρηματιστηριακή αξία, ξαναλέω έτσι, βλέπω τώρα το Τζιμίκα, ο οποίος είναι πια στα 4,4, εντάξει, και στο Βαγιανίδη, ο οποίος είναι στα 7,3. Καλά, για το τέρμα δεν το συζητώ. Εκεί έχουμε πια επιλογές άπειρες και είναι όλες περίπου εισάξιες. Πάμε να κάνουμε μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ.
4: Κάν τον αλλαγή.
5: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
3: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα.
6: Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
7: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η ιστορική πρεμιέρα της Εθνικής Ελλάδας στην πρώτη κατηγορία του Nations League ζωντανά στον Big Win Sport FM 94,6. Απόψε το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ρίχνεται απευθείας στα βαθιά, αρχίζοντας τις υποχρεώσεις του απέναντι στην πάντα υπολογίσιμη Σερβία. Συντονιστείτε από νωρίς για να μάθετε τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο Βελιγράδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Μετά τη λήξη του αγώνα ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ ως την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Σερβία-Ελλάδα απόψε στις 10 παρατέταρτο. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.

0: που είναι Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Κάντε κίνηση και ρωτά. Έτσι πάει στα αριστερά όλα τα υπάρχει κοντράρι. Διώχνουν οι Άγγλοι. Κερδίζει η εθνική με το κουλιαράκι. Παίρνει ο Παυλίδης. Σου του Παυλίδη και γκολ. Για την εθνική μας ομάδα 0-1 μέσα στο Wembley. Τελείωμα μεγάλης κλάσης παίκτη από τον Βαγγέλη Παυλίδη και πηγαίνει να πανηγυρίσει στην εξάδρα των Ελλήνων. 5.000 Έλληνες και βγάζει το περιβραχείο και το βγάζει στον αέρα ο Βαγγέλης Παυλίδης. Και το αφαιρούν όλοι στο Τζον Σπάλτοκ. Αγγλία Ελλάδα 0-1. Θα γεμίσει ότι σέλεγε ο Δήμος. Ψάχνει τον Παυλίδη. Μπάλα φέρνει στον Πέλκα. Κάνει κίνηση ο Πέλκας κάθετα. Δίνει στον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλια σκόρεται και από τους Άγγλους, από τους Δυτικούς. Μέσα στην άδεια έχει Παυλίδη και γκολ. Ο Βαγγέλης Παυλίδης. Γκολ για την εθνική μας ομάδα. Και 1-2 με τον Έλληνα Στράικερ. Μέσα στο Γκρέπλεϊ. Ιστορική στιγμή για την εθνική μας ομάδα. Σε 90-5. Ελλάδα-Αγγλία 1-2. Όλοι διεθνείς κατευθύνονται στους 5.000 Έλληνες φιλάθλους να αφιερώσουν και αυτό το γκολ στον Τζον Σπάλτοκ. Οι Έλληνες διεθνείς

0: Εδώ μας επιστρέψαμε. Big Wins Sport FM 94,6. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. After review με Χάρη Χριστόγλου εδώ στο στούντιο παρέα. Νίκος Δράλης στο μικρόφωνο. Ο Κοστούλας λέει 27 εκατομμύρια ευρώ η αξία του, συνολικά η αξία του ρόστερ της Ελλάδας είναι 362 εκατομμύρια. Ναι, σωστά. Έχει μέσα λέει και παίκτες που δεν είναι τώρα, όπως ο Ντέλιας. Των Σέρβων είναι λιγότερο. Καλά, και οι Σέρβοι έχουν πολλές απουσίες, έτσι. Μην το ξεχνάμε κι αυτό. Αλλά είναι εκεί γύρω στα 300-310 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά επίσης δεν είναι budget. Καλά λέει ο φίλος, έχει δίκιο. Είναι εκτιμόμενη αξία. Δεν είναι budget. Ναι, στο manager πράγματι έπαιρνα δεύτερο δεξιμπακ. Σίγουρα. Δεν ξεκινάει η σεζόν με τέτοιες απουσίες. Αλλά αυτό είναι παιχνίδι. Ή και όχι. Πάμε. Πάμε στους φίλους που περιμένουν. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
1: Τι λέει ρε παιδιά.
0: Καλά εσύ.
1: Λοιπόν, να πω λίγο αυτό που λέγατε. Παιδιά, την πραγματική αξία ενός παίκτη, αν θέλετε να αθροίσετε, είναι το budget, το συμβόλαιο που παίρνει τώρα. Όχι πώς αγοράστηκε κάποτε. Δηλαδή πόσο παίρνει τώρα, αυτό δείχνει την αξία του αυτή τη στιγμή. Πόσο συμβόλαιο έχει ρε παιδάκι μου, 1 εκατομμύριο, 1,5.
0: Είπα ότι αυτό είναι εκτιμόμενη αξία, ναι. Δεν είναι budget.
1: Αυτό είναι πώς αγοράστηκε κάποτε. Ένα ταλέντο μπορεί να αγοραστεί 100 εκατομμύρια και σε 2 χρόνια να παίρνει 300.000. Πρέπει να αυτό που δείχνει την... Πάλι δεν δείχνει, αλλά πλησιάζει πιο κοντά. Είναι το πόσο παίρνει. Δηλαδή τώρα ο άλλος μπορεί να αγοράσει και 100 εκατομμύρια και να παίρνει 1 εκατομμύριο. Άρα 1 εκατομμύριο είναι αξία του τώρα αυτή τη στιγμή. Όσο παίρνει αυτή τη σεζόν. Λοιπόν, αυτό το καταλαβαίνω από το μπάσκετ εγώ. Γιατί στο μπάσκετ ας πούμε, ένας παίκτης κοστίζει 900 χιλιάρικα και παίρνει 50 εκατομμύρια μετά συμβόλαιο. Άρα δεν αξίζει 900 χιλιάρικα.
0: Δεν ξέρω τώρα, κάποιες οι σελίδες, επειδή είναι πάρα πολλές πια, με ποιον τρόπο...
1: Αυτή πόσο κοστίζει άμα αγοραστεί ρε παιδάκι μου.
0: Ναι, μπράβο. Αυτό,
1: δηλαδή, αυτό δεν είναι κατά μένα. Αυτό είναι υποκειμενικό.
0: Το transfer
1: market παίρνει.
0: Το transfer market που
1: αυτή τη
0: το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ συχνά και εμείς και για τη δουλειά, που αλλάζει τα νούμερα, το πάει ανάλογα με τις επιδόσεις των παικτών και ανεβάζει σιγά σιγά
1: τη
0: χρηματιστηριακή του αξία.
1: Την αξία ενός παίκτη την καθορίζει η αγορά. Είναι πόσο παίρνει αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Το περίπου τη δείχνει. Δηλαδή άμα ένας παίκτης παίρνει 2 εκατομμύρια και άλλος 5, δεν μπορεί να είναι καλύτερος ο 2. Κατάλαβες. Ο 5 όμως μπορεί να αγοράσει και κάποτε 20 και ο 2 να αγοράσει και 100.
0: Ναι, λέει εδώ ένας φίλος.
1: Κατάλαβες τι λέω.
0: Ο Παυλίδης λέει θα πάει πάνω από 70 εκατομμύρια του χρόνου.
1: Αυτά
0: εύκολα
1: είναι αέρας. Κατάλαβες τι λέω.
0: Ήβαλε 20 γκολ εκείνη
1: τη Σεπτέμβρη. Πόσο παίρνει ο Παυλίδης φέτος, πόσο παίρνει, τι συμβόλαιο έχει.
0: Ναι.
1: Φέτος.
0: Δεν είναι πάντως μόνο αυτό. Δεν είναι πάντως μόνο αυτό. Είναι και αυτό και είναι
1: όχι,
0: και πολλά άλλα μαζί.
1: Αυτό δείχνει την τωρινή του αξία. Φέτος, ναι. Φέτος. Τι συμβόλαιο έχει.
0: Είναι ολόκληρη...
1: 15 εκατομμύρια.
0: Είναι συνδυασμός πραγμάτων. Δεν βγαίνει τόσο απλά με το πόσο παίρνει.
1: Στο περίπου δείχνει το περίπου τη σημερινή του αξία. Αυτό λέω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο Παυλίδης πόσο παίρνει τώρα, 15 εκατομμύρια ας πούμε.
0: Συμβόλαιο. Πού να ξέρω από τι συμβόλαιο έχει Παυλίδης. Αυτά δεν βγαίνουν. Αυτά...
1: Πες πως έχει 15
0: είναι
1: εκατομμύρια.
0: Είναι συνδυασμός σου λέω. Δεν είναι μόνο με πόσα παίρνουν.
1: Ρε παιδάκι μου, πες πως έχει 15 εκατομμύρια ο Παυλίδης. Έτσι. Συμβόλαιο φέτος. Παίρνει 15 καθαρά. Και ένας άλλος στην Αγγλία παίρνει 150 εκατομμύρια. Δεν μπορεί να είναι καλύτερος ο Παυλίδης από αυτόν. Δηλαδή, το καταλαβαίνεις. Είναι εσύ σαν να παίρνεις ένας πολιτικός μηχανικός να παίρνει 1000 και ένας άλλος πολιτικός μηχανικός να παίρνει 15.000. Δεν γίνεται αυτός που παίρνει 1000 τώρα, σήμερα να είναι καλύτερος από αυτό που παίρνει 15.000.
0: Τέλος πάντων,
1: σπάνια θα γίνει.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Μπορεί κάποτε να ήταν. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Ευρωλίγκα που αρχίζει αύριο.
0: Ναι, να σου πω λίγο γιατί μην το ξεχάσω. Ο Κιζηρίδης ρωτάει ένας φίλος εξτρέμινε. Παίζει και αριστερά και δεξιά και δεκάρι παίζει καμιά φορά. Στη Χάρτσε παίζει και αλλού βέβαια. Αλλά δεν έχει κληθεί έτσι. Πάμε. Για πάμε για μπάσκετ.
1: Λοιπόν. Ναι. Πάμε Ευρωλίγκα τώρα. Σήμερα έπρεπε να είναι πασχετικός πάντως στο στούντι. Αφού αύριο αρχίζει Ευρωλίγκα, παιδιά, ένα πασχετικό. Σήμερα έπρεπε, έτσι.
0: Έβαλαν all around. Εγώ είμαι all around.
1: Σήμερα έπρεπε να γίνει μια ανάλυση.
0: Ναι,
1: λοιπόν, πάμε τώρα.
0: Να σου κάνω εγώ ανάλυση.
1: Επειδή είναι τεράστια στιγμή αύριο για τους Παναθηναϊκούς.
0: Ναι, για πες.
1: Τεράστια.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουμε επίσημη επιστροφή του Ομπράντοβιτς μετά από 27 χρόνια, παιδιά. Κάπου διάβασα ότι έγινε την ίδια μέρα.
0: Δεν ξέρω αν έγινε την ίδια μέρα, πάντως...
1: Την ίδια μέρα δηλαδή το πρώτο μας ο Μπράντοβιτς το 99 με το... είναι η αυριανή μέρα, ναι. Ημερομηνία, έτσι, κατάλαβες τι εννοώ. Είναι τρομερό παιδιά, δηλαδή αυτά που ζει, γιατί οι Παναθηναϊκοί, τώρα εσείς δεν είστε Παναθηναϊκοί, δεν μπορείτε να το καταλάβετε παιδιά. Αυτά που ζει δηλαδή οι Παναθηναϊκοί σε 13 χρόνια παιδιά είναι 11 πρωταθλήματα, και 5 πρωταθλητριών. Αυτό δεν υπάρχει άλλη ομάδα. Αυτά δεν το έχει ξαναδεί φίλαθλος άλλης ομάδας σε οποιαδήποτε σπορ.
0: Θα πας γήπεδο?
1: Όχι, είμαι Θεσσαλονίκη.
0: Α, ναι, σωστά.
1: Λοιπόν,
0: καλά, μπορούσες να κατέβεις.
1: για να είμαι Θεσσαλονίκη πάει να πει ότι έχω χρώσει.
0: Ναι,
1: λοιπόν, πρόσεξε να δεις τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Ο Μπράντοβιτς, παιδιά, έχει πάει για την... Εύχομαι φυσικά το Μάιο να καταλήξει θετικά, να πάρει δηλαδή το 8ο ο Παναθηναϊκός. Ο Μπράντοβιτς, παιδιά, θα πάρει το 10ο.
0: Το 10ο.
1: Και αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Το 10ο ή το 10ο ή το 11ο, δεν θυμάμαι. Μου φαίνεται ένα από τα δύο. Και αυτό δεν έχει
0: λες ο ίδιος σαν
1: ευρωπονητής. Σαν ο Μπράντοβιτς, ναι, θα πάρει
0: τώρα,
1: το 10ο. Και
0: δέκατο,
1: με πέντε διαφορετικές ομάδες. Με πέντε διαφορετικές ομάδες, παιδιά. Mm. Αυτό δεν ξέρω, εσύ που ξέρω, ασχολείται και με το ποδόσφαιρο.
0: Mm.
1: Δεν ξέρω στο ρέκορ μας το Champions League ποιος είναι. Από, ξέρεις, από τίτλους.
0: Δεν θυμάμαι τώρα, θα σου το βρω.
1: Η Ρεάλ ξέρω εύκολα ότι είναι 16. 16, δεν είναι η Ρεάλ στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι, για τους λόγους, ναι, η Ρεάλ είναι.
1: Ναι, και μετά ο άλλος όμως είναι πολύ πίσω, είναι 7, μου φαίνεται. Η Μίλαν, τον περνάει και ο Παϊρεάλ, τον έχει σοβαρίσει ο Παναθηναϊκός.
0: Έχει και δύο σαπόρτα ο Μπράντοβιτς, 9 ευρώ.
1: Αυτά δεν τα πιάνουν.
0: Δεν τα πιάνουν αυτά.
1: Μόνο το σεβασμό. Μόνο το
0: 9 ευρωλίγκες έχει.
1: Ναι,
0: έχει 9
1: ευρωλίγκες. Μόνο το σεβασμό βγάζει το πρωταθλητή της Ευρώπης. Τώρα το άλλο, τώρα εντάξει, άμα ήταν ο Παναθηναϊκός, δηλαδή άμα έπαιζε ο Παναθηναϊκός Eurocup και PCL, θα έχει 40 τίτλους. Εντάξει.
0: Όχι, έχει 9 ευρωλίγκες.
1: 9 ευρωλίγκες, ναι, 9.
0: Κυνηγάει τη δέκατη.
1: Δεν ξέρω στο ποδόσφαιρο, ξέρεις, εσύ που ασχολείσαι, αν έχει κάποιος 9 Champions League.
0: Όχι, δεν υπάρχει κανείς με 9 Champions League.
1: Δεν πιστεύω. Ποιο είναι το ρεκόρ, μήπως ξέρεις.
0: Θα το βρω τώρα, δεν θυμάμαι.
1: Είναι, θα το στείλει είναι... κάποιος, άμα ξέρεις.
0: Ο Αντσελότη με 5.
1: Ναι. Φαντάζεσαι, κατάλαβες, θέλω να σου δείξω και στα άλλα
0: σχόλια. Και με δύο διαφορετικές ομάδες.
1: Και με δύο. Να καταλάβεις δηλαδή τι έχει κάνει. Ο επόμενος, να ξέρεις, ο προηγούμενος είναι ο Μεσίνα με 4. Και μετά είναι τα Αμάν 3 και κάποιοι άλλοι, φαντάσου. Δηλαδή, τι εστί ο Μπράντοβιτς, παιδιά. Γι' αυτό είναι ιστορική μέρα η αυριανή, ξεκινάει. Εγώ και τίποτα να μην κάνω, δηλαδή αυτά που έχει κάνει, που θα κάνει, εγώ πιστεύω θα πάρει με τον Παναθηναϊκό, δεν πρόκειται να μην πάρει. Αλλά και να μην πάρει, παιδιά, αυτά που έχουμε ζήσει οι Παναθηναϊκοί, αυτά τα 13 χρόνια με τον Μπράντοβιτς, είναι δηλαδή δώρο Θεού, δεν πρόκειται να ζήσεις άλλος οπαδός, πιστεύω.
0: Καλά.
1: Ίσως τα έχουν ζήσει η Ρεάλ στο ποδόσφαιρο. Mm. Μόνο η Ρεάλ στο ποδόσφαιρο.
0: Γιάννη, αυτό δεν το πολύ καταλαβαίνω για να είμαι ειλικρινής, επειδή το ακούω και λέγεται συχνά τελευταία. Ότι και να μην κάνει... Όχι. Και να μην κάνει τίποτα, δεν έγινε κάτι και αυτό... πώς δεν έγινε κάτι.
1: Δεν πρόκειται να του πει κανείς τίποτα.
0: Δεν το λέω για να του πει κάποιος κάτι, αλλά προφανώς και πρέπει να θέλει ο παδός να κάνει κάτι.
1: Εννοείται, τη Ρεάλ κυνηγάμε.
0: Το λέω γιατί και ο Γιαννακόπουλος έχει πει 2-3 φορές ότι ήδη η χρονιά είναι επιτυχημένη.
1: Όχι φυσικά.
0: Επειδή ο Μπράντοβιτς είναι άλλη ιστορία.
1: Εγώ αν δεν πάρει Ευρωλίγκα φέτος ο Παναθηναϊκός, δεν τη θεωρώ επιτυχημένη τη χρονιά. Αλλά δεν μπορεί να πει τίποτα από τον Μπράντοβιτς τέλειος. Εντάξει, εννοείται ότι κυνηγάνε φυσικά και Ρεάλ. Γι' αυτό έφερε το Ρομπάδο, γι' αυτό βάζει 60 εκατομμύρια 70 για να περάσουμε τη φυσικά πριν έρθει. Γιατί άμα έρθει αυτή, ξέρεις πως θα έρθουν τώρα αυτοί. Μην πω τη λέξη, κατάλαβες. Μια λέξη που αρχίζει από κάπα.
0: Είμαι σίγουρος, ναι, πως θα έρθουν.
1: Και θα βάλουν 100 εκατομμύρια.
0: Και θα έρθουν σύντομα από ό,τι φαίνεται η ιστορία.
1: Ναι.
0: Δεν θα αργήσουν πάρα
1: πολύ. Εύχομαι να τους περάσουμε πριν έρθουν, τουλάχιστον να τους σουμαρίσουμε. Είναι ένα μπροστά.
0: Εντάξει,
1: και μετά
0: Γιάννη.
1: Πάμε full για Real.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, έγινε.
0: Να είσαι καλά.
1: Να πω λίγο ένα λεπτό. Να πω ότι γνώ, ένα λεπτό.
0: Ναι.
1: Εγώ βλέπω, μια και είπε και ο προηγούμενος, βλέπω 6 ομάδες που ξεχωρίζουν και θα παλέψουν για τετράδα. Είναι Ολυμπιακός, ναι. Παναθηναϊκός,
0: ναι.
1: Χαποέλ, Ρεάλ,
0: ναι.
1: Χαποέλ, Ρεάλ,
0: ναι.
1: Φενέρ και Ντουμπάι. Αυτοί οι 6 πιστεύω ξεχωρίζουν,
0: ναι.
1: Και θα παλέψουν για το πλεονέκτημα έδρας.
0: Ωραία.
1: Έγινε,
0: γεια σου Γιάννη, μια χαρά. Τι να κάνω ρε παιδιά, σας είπα, οι γραμμές εδώ είναι jackpot. Δεν σηκώνει πρώτα το τηλέφωνο Χάρης, παίρνει στοιχεία και μετά τους βγάζει στον αέρα. Στο ανεμολόγιο το κάνει αυτό, που είναι θρυλική εκπομπή. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, χαίρετε. Ναι.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Γιώργος από Λαγωνία.
0: Γεια σου Γιώργο.
2: Είναι η πρώτη φορά που παίρνω τηλέφωνο.
0: Ναι.
2: Αλλά σας ακούω κάθε μέρα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά Γιώργο.
2: Ποδοσφαιρόφιλος είμαι.
0: Ναι.
2: Θέλω να πω μία κουβέντα στο προηγούμενο φίλο. Ο Μπράντοβιτς, όσο και καλός προπονητής να είναι, και να λέει και να λέει και να λέει και να λέει το μπάτζετ και οι παίκτες κάνουν τον κάθε προπονητή.
0: Δεν είμαι απόλυτα σύμφωνος με αυτό.
2: Θεωρώ ότι τον προπονητή τον κάνουν οι παίκτες.
0: Ναι, οκ. Okay.
2: Βάζει κάποια στοιχεία μέσα στο παιχνίδι της ομάδας, ναι, το καταλαβαίνω και ένα άλλο, αλλά αν δεν έχεις και παίκτες, δεν μπορείς να κάνεις και μια ομάδα κατάλληλη για τα μέτρα σου και να αξιωθείς. Πιστεύω ότι κάθε παίκτης έχει μια προσωπικότητα, μια δυναμική.
0: Έχω παραδείγματα πολλά πάντως να σου πω από το παρελθόν, το πρόσφατο ή και όχι, ομάδων με μεγάλο μπάτζετ που δεν έκαναν τίποτα.
2: Ναι.
0: Και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο.
2: Αλλά αφού λέμε ότι ο Μπράβδοβιτς είναι ένας μεγάλος μπασκετικός προπονητής,
0: ναι,
2: την Παρτιζάν τι έκανε.
0: Ναι. Οκ. Okay. Το ακούω.
2: Λοιπόν, εγώ είμαι Ολυμπιακός.
0: Ναι, το μπάτζετ που έχει στο Παναθηναϊκό φέτος και τους παίκτες που έχει προφανώς στο Παναθηναϊκό, δεν τους είχε στην Παρτιζάν. Προφανώς.
2: Σίγουρο. Αυτό είναι σίγουρο. Ναι. Αλλά εάν το παίκτης δεν βοηθήσει ένα προπονητή να εκτελέσει το έργο του, δεν θα γίνει και μεγάλος προπονητής ποτέ. Επειδή έχω φτάσει σε ένα επίπεδο ποδοσφαιρικά, ρε παιδί μου, και να εξυπηρετώ το πλάνο του προπονητή, ο προπονητής δεν θα αναδειχθεί κάπως. Λοιπόν, εγώ αυτή τη στιγμή σαν ποδοσφαιρόφιλος και Ολυμπιακός, πώς κρίνεις, Νικόλα μου, τις ομάδες?
0: Στο ποδοσφαιρό?
2: Ναι, ποδοσφαιρικά.
0: Τι?
2: Στο μπασκετικό δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Δεν με ενδιαφέρει αν θα πάρει ο Ολυμπιακός 15 προλίγκες, στο Παναθηναϊκός.
0: Γιατί τόσο πολύ με το μπάσκετ?
2: Θα φτάσω στη Ρεάλ. Γιατί το μπάσκετ για μένα είναι ένα άθλημα που μπορεί πολύ εύκολα ένας διαιτητής να σε ευνοήσει, να σε αδικήσει. Δηλαδή, μια φάση που γίνεται και ακουμπά εγώ τον αντίπαλο είναι φάουλ, ενώ η ίδια φάση...
0: Και τι, στο ποδόσφαιρο δεν γίνεται αυτό? Είμαστε, εκεί είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Κάθε Κυριακή γίνεται της μουρλής με τις αμφισβητούμενες φάσεις.
2: Είναι της φετινής χρονιάς αυτό το κακό.
0: Ναι.
2: Είναι της φετινής χρονιάς.
0: Πάντως,
2: ό,τι πει το ΒΑΡ,
0: σε γυρνάω τώρα,
2: το ποδόσφαιρο έγινε πιο καθαρό.
0: Ναι. Σε γυρνάω τώρα στην προηγούμενη κουβέντα για να το κλείσουμε λίγο, επειδή...
2: Ναι, να το κλείσουμε.
0: Ναι,
2: δεν είμαι και ο Μπράδοβιτς.
0: Όχι. Άλλο θέλω να σου πω. Θέλω να σου υπενθυμίσω ότι συγκεκριμένα ο Μπράδοβιτς έχει πάρει, πώς το λένε, τίτλους με ομάδες που δεν είχαν κανένα τρομερό μπάτζετ, και δεν αναφέρομαι στον Παναθηναϊκό, γιατί και πριν τον Παναθηναϊκό προπονητής ήταν. Πριν έρθει στον Παναθηναϊκό.
2: Σίγουρα.
0: Να τα βάλεις κάτω δηλαδή, να δεις τι έχει κάνει στις αρχές της δεκαετίας του 90 με την Παρτίζαν για παράδειγμα, το, πώς το λένε,
2: Νίκο μου,
0: 92, πότε, ναι, το 92.
2: Και συγγνώμη που σε λέω, Νίκο μου.
0: Όχι.
2: Για να έχει φτάσει αυτός ο άνθρωπος σε ένα επίπεδο, σε αυτό που είναι, αυτό που γνωρίζουμε, έτσι, που γνωρίζουμε. Ναι, είναι ένας προπονητής καταξιωμένος και είναι ο άλλο. Η μπογιά του όμως έχει περάσει. Αυτή την...
0: Δεν συμφωνώ ούτε με αυτό.
2: Τη φιλοσοφία, συγγνώμη, κάποιων φιλάθλων ότι φέραμε τον Μπράδοβιτς και εμείς τώρα θα πάρουμε...
0: Δεν έχει περάσει μπογιά. Δεν έχει περάσει καμία μπογιά του. Είναι προπονηταράς και θα κάνει και πολύ ωραία ομάδα. Είμαι σίγουρος.
2: Το Μουρίνιο κάποτε. Το Μουρίνιο κάποτε στο ποδόσφαιρο.
0: Μη συγκρίνετε το ποδόσφαιρο με τον μπάσκετ. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Μην το συγκρίνετε. Που παρεπιπτόντως, μιας και τον ανέφερες, θεωρώ ότι είναι τραγική επιλογή της Ρεάλ να φέρει το πίσω το Μουρίνιο, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα.
2: Ακριβώς. Για μένα προσωπικά, ναι. Εγώ προσωπικά...
0: Δηλαδή, ο Σάκοτα στην ΑΕΚ, τον έχει ξεπεράσει το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, τον Σάκοτα στην ΑΕΚ, που την πηγαίνει από τρομερές επιτυχίες τα τελευταία χρόνια η ΑΕΚ. Θα μπορούσε να έχει πάρει και έναν τίτλο την άνοιξη που τον έχασε μέσα από τα χέρια της, από χαζομάρα δηλαδή. Γι' αυτό σου λέω, είναι διαφορετικό το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο, γι' αυτό δεν πολύ συμφωνώ με.
2: Γι' αυτό και ποδοσφαιρικός. Δηλαδή,
0: είναι πιο εύκολα στο ποδόσφαιρο.
2: Έχω άλλη νοοτροπία.
0: Λοιπόν, στο ποδόσφαιρο, εσύ πώς τα βλέπεις?
2: Έχω παίξει ποδόσφαιρο, έχω φτάσει γάμα β' εθνική ποδοσφαίρου.
0: Ναι. Στο ποδόσφαιρο, εσύ πώς τα βλέπεις? Πώς τα βλέπεις το ποδόσφαιρο? Άσε με εμένα, εγώ τα λέω κάθε μέρα.
2: Επειδή είμαι Ολυμπιακός, βλέπω έναν τραγικό Ολυμπιακό.
0: Ναι.
2: Τραγικό Ολυμπιακό. Δεν με ενδιαφέρουν τα σφυρίγματα ότι ακούω κάθε βράδυ την εκπομπή και βλέπω, ρε παιδί μου, πήρε η ΑΕΚ το τάδε σφύριγμα, πήρε ο Παναθηναϊκός το τάδε σφύριγμα. Εντάξει, συμβαίνει αυτό και θα συμβαίνει πάντα.
0: Και δεν μιλάμε για ποδόσφαιρο.
2: Και δεν μιλάμε για ποδόσφαιρο, ναι.
0: Ναι, το έχουμε αυτό, η αλήθεια είναι.
2: Ναι.
0: Κοίτα, μην απογοητεύεσαι πάντως. Δεν στο λέω τώρα για να, για να σε καθησυχάσω. Απλά είναι ομάδα που κάνει προετοιμασία. Κάνει προετοιμασία η ομάδα.
2: Δεν απογοητεύουμε για ένα λόγο.
0: Ναι.
2: Επειδή μου αρέσει το ποδόσφαιρο και ξέρω ότι κάποιος θα διοικηθεί, κάποιος θα ευνοηθεί.
0: Όχι, εγώ το λέω για την εικόνα του Ολυμπιακού που είπες ότι είναι απογοητευτική η εικόνα.
2: Του Ολυμπιακού, όχι, είναι τραγικός. Είναι τραγικός. Δηλαδή, ποδοσφαιρικά σου λέω, γιατί έχω παίξει ποδόσφαιρο και έχω κάνει, εντάξει, στο επίπεδο που έχω κάνει, έτσι.
0: Ναι. Εσύ αναφέρεσαι και στην περίοδο την προηγούμενη με τη Λίμπαρ, ας πούμε, από πέρυσι.
2: Όχι, για μένα ο Μετιλίμπαρ, ναι, είναι ένας άνθρωπος που ήθελε να βάλει το ποδόσφαιρό του μέσα στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
2: Έτσι. Αυτό έπαιζε ο άνθρωπος. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος έφερε μία αξίωση στον Ολυμπιακό. Καλός ή κακός. Μίλκου Καπ. Τι να δω. Ναι.
0: Γιατί κακός. Καλός. Έφερε έναν ευρωπαϊκό τίτλο. Γιατί λες κακός.
2: Έφερε κάτι στον Ολυμπιακό, ρε παιδί μου. Μας ανέβασε. Μας έκανε. Μας έδωσε ενθουσιασμό.
0: Ναι.
2: Είδαμε κάποια πράγματα. Αλλά πώς να το πω. Βλέπω Ολυμπιακό και δεν είναι ο Ολυμπιακός που έχω μάθει. Εγώ, δηλαδή, μ' αρέσει να φάω πέντε, αλλά θέλω η ομάδα μου να κυλάει την μπάλα, να τη σουλάει.
0: Να σου κάνω μια ερώτηση. Επειδή έχεις παίξει μπάλα, επειδή έχεις παίξει μπάλα και είσαι και, έχεις δει, είσαι και παλιός από ό,τι ακούγεσαι.
2: Είμαι 45. 45.
0: Α, εντάξει, οκ, δεν είσαι πάρα πολύ παλιός.
2: Δεν είμαι πολύ παλιός,
0: αλλά από πότε έχεις να δεις, από πότε έχεις να δεις τέτοιο ποδόσφαιρο από τον Ολυμπιακό.
2: Τον Βαλβέρδε.
0: Οκ, με κάλυψες. Και λίγο Πέδρο Μαρτίνς, δεν είδες. Μια χρονιά.
2: Όχι,
0: μια χρονιά.
2: Δεν είδα.
0: Μια χρονιά στην Ευρώπη κιόλας. Γιατί, ωραία μπάλα έπαιξε ο Ολυμπιακός.
2: Μια χρονιά είναι αστραπή για μένα. Mm. Αστραπή.
0: Εσύ λες Βαλβέρδε. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε.
2: Δύο φορές που ήρθα ότι έφτιαξε ένα μοντέλο για το Ολυμπιακό στο DNA του είναι το επιθετικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
2: Να βάλω κάτω την μπάλα, να πατήσω τον αντίπαλο, να κάνω πέντε οργανωμένες επιθέσεις.
0: Άρα είσαι απογοητευμένος εδώ και χρόνια, γιατί ο Βαλβέρδη έχει φύγει πολλά χρόνια από τον Ολυμπιακό.
2: Ναι. Ναι, Νικόλα μου. Ναι. Και βασικά έχω απογοητευτεί πολύ από το ελληνικό ποδόσφαιρο πλέον. Μπορεί να λέμε δεν βγάζουμε Έλληνες παίχτες, δεν κάνουμε, δεν ράνουμε. Αλλά δεν βλέπω μια ομάδα, ρε παιδί μου, να σε πατήσει. Και ας φάω τρία. Δεν με νοιάζει. Να σε πατήσω. Είναι τα αγωνιστικά να σε πατήσω και να χάσω, δεν με νοιάζει.
0: Ναι.
2: Αυτό το τσούκου τσούκου μπολ, τώρα λέμε build-up. Τι build-up, ρε φίλε. Τι build-up. Έχουμε παίχτες εμείς τώρα πλέον στην Ελλάδα να κάνουμε build-up.
0: Εντάξει, κάποιες ομάδες κάνουν build-up. Αραιά και πού. Και με επιτυχία, εντάξει.
2: Ναι. Με ποιον
0: είσαι λίγο απεσιόδοξος και απογοητευμένος. Εντάξει, δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα. Έχουμε δει και καλές ομάδες τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Δεν είναι... εντάξει.
2: Πες μου μία.
0: Η ΑΕΚ του Αλμέιδα, ας πούμε, την πρώτη χρονιά ήταν μια ομάδα που γούσταρες να τη βλέπεις.
2: Η οποία αυτή η ομάδα δεν ήξερε...
0: Ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου επίσης ήταν μια ομάδα που γούσταρες να βλέπεις. Όχι όλες τις χρονιές.
2: Θα σου πω όμως κάτι. Μετά την πρώτη χρονιά του Αλμέιδα, ναι, ή την πρώτη χρονιά του Λουτσέσκου, αντιμετωπίστηκαν οι αντιδράσεις των αντιπαλών.
0: Ποιες αντιδράσεις, τι εννοείς?
2: Η πρώτη χρονιά του Μετιλίμπαρ που δεν τον ήξερε κανείς στην Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Τον αντιμετώπισε την πρώτη χρονιά κανείς. Όχι, τη δεύτερη όμως...
0: Τους ήξεραν, εννοείς. Τους είχαν μάθει. Τους είχαν μάθει τον τρόπο παιχνιδιού.
2: Ναι. Εγώ θέλω να προπονητή που ήταν απρόβλεπτος. Δηλαδή, έρχομαι την πρώτη χρονιά στην Ελλάδα. Δεν με γνωρίζει κανείς. Ναι. Έχω μια φιλοσοφία. Την πρώτη χρονιά δεν με αντιμετωπίζει κανείς. Γιατί έχω ένα στυλάκι, ρε παιδί μου, που δεν το έχει μάθει κανείς. Τη δεύτερη χρονιά που με μαθαίνουν, τι κάνω για να το αλλάξω? Ο Αλμέιδα ήρθε την πρώτη χρονιά και έπαιξε τρομερή μπάλα. Τη δεύτερη χρονιά τι έγινε? Δεν μας κάνεις. Έφυγες.
0: Την τρίτη έφυγε, αλλά εντάξει, ναι. Καταλαβαίνετε.
2: Ε?
0: Την τρίτη έφυγε, αλλά ναι, οκ.
2: Ναι, την τρίτη, εντάξει, εγώ δεν είμαι ΑΕΚ, είμαι Ολυμπιακός. Mm-hmm. Λοιπόν, Ήρθαμε την Λίμπαρ. Ναι, μας έκανε ομάδα. Μας έκανε. Μας μάζεψε. Πήρε το conference. Κάποιος λένε Μίλκο Καπ. Καλά κάνουν και το λένε Μίλκο Καπ. Εγώ σαν Ολυμπιακός είμαι η πρώτη ευρωπαϊκή ομάδα, είμαι η πρώτη ομάδα στην Ελλάδα που πήρε ευρωπαϊκό. Τη δεύτερη χρονιά που μάθανε τον τρόπο παιχνιδιού μου, άλλαξα κάτι. Όχι. Πρέπει ο προπονητής να αλλάζει κάποια πράγματα στην ομάδα.
0: Έγινε. Να είσαι καλά. Χάρηκα
2: καλώς
0: πολύ που πήρες.
2: Μου.
0: Να ξαναπάρεις,
2: Θα ξαναπάρω και
0: έγινε.
2: Μου άρεσε λίγο. Εντάξει, μονόλογος ήταν.
0: Δεν πειράζει, εντάξει. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ πέρυσι τον Οκτώβριο-Νοέμβρη έβγαζε μάτια, για παράδειγμα, λέει εδώ ένας φίλος. Εντάξει, φαντάζομαι θέλει πιο μεγάλα διαστήματα ο φίλος που πήρε τώρα. Λοιπόν, να πάμε να κάνουμε ένα μικρό break τώρα και να είμαστε μετά ελεύθεροι. Α, μου έστειλε ο συμπαραγωγός μου, ο οποίος κάπου μπεκροπίνει από ό,τι κατάλαβα, και μου είπε να σας θυμίσω, είδατε επαγγελματίας, ότι πρέπει να ζητήσετε κάνα τραγούδι για κλείσιμο. Έτσι. Στείλτε κάνα τραγουδάκι εδώ πέρα. Δεν έχουμε θέμα. Θα μας στείλετε 10 επιλογές του είδους του δικού μου, θα επιλέξω από αυτές. Άμα στείλετε πιο καζατζίδι και καρά, θα πάω, θα τραβήξω κλήρο από εκεί. Ό,τι γουστάρετε. Πάμε για μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Η ιστορική πρεμιέρα της Εθνικής Ελλάδας στην πρώτη κατηγορία του Nations League ζωντανά στον Big Win Sport FM 94,6. Απόψε το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ρίχνεται απευθείας στα βαθιά, αρχίζοντας τις υποχρεώσεις του απέναντι στην πάντα υπολογίσιμη Σερβία. Συντονιστείτε από νωρίς για να μάθετε τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο Βελιγράδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Μετά τη λήξη του αγώνα ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ ως την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Σερβία-Ελλάδα απόψε στις 10 παρατέταρτο. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
3: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Ανεβαίνει ο Βερλά από Βαγιανίδης και το Εκαρέτσας. Σετάρει ο Βαγιανίδης. Σούτου, Κωνσταντίνα και γκολ. 0-1 για την εθνική μας ομάδα στο 20 λεπτό. Εντυπωσιακή ενέργεια το διεθνέ μας. Γιανούρης με στη μεγάλη περιοχή. Θα γυρίσει το Τζόλι. Τζόλις, Κωνσταντίνας είναι. Κωνσταντίνας για το Εκαρέτσας. Σουτ και γκολ για την εθνική μας ομάδα. 0-2. Το παρθενικό γκολ του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Όσο στη κέικ κάνει το 0-2. Πηγαίνει στην εξέδρα και φυλάει το εθνόσημο. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Θαράλος Διέγκο Αρμάτο Μαραντόνα. Σκοράρει για την εθνική μας ομάδα.
6: Η εθνική ομάδα τώρα που είναι στη σέντρα με τον Παυλίδη, πίσω ο Μαυροπάνος γεμίζει για τον Τζόλι. Κατεβάζει ο Τζόλις. Λάθος, κερδίζουν οι Σκοτσέζοι, νέο λάθος. Παίρνει ο Κωνσταντέλιας, ωραία Κωνσταντέλιας. Μέχρι μεγάλη περιοχή Κωνσταντέλιας. Πάσα και γκολ! 0-3 με τον Χρήστο Τζόλι. Πάρτι γαλανόλευκο, το Χάντερ Πάρκ. Τελευταίο σφύριγμα, Σκωτία Ελλάδα, 0-3. Η εθνική μας ομάδα ανεβαίνει, προβιβάζεται στην μεγάλη κατηγορία του UEFA Nations League. Δεν άφησε κανένα περιθώριο στους Σκοτσέζους για να αντιδράσουν. Έκανε με λίγα λόγια πάρτι. Σαν άλλοι Highlanders, οι Έλληνες διεθνείς, μέσα στο Χάντερ Πάρκ. Θα μας θυμούνται για χρόνια και βεβαίως όλοι εμείς θα θυμόμαστε και θα περιμένουμε πολλά περισσότερα από τους Έλληνες διεθνείς

0: Ένα τσίγκλισμα θέλατε. Στείλτε, στείλτε. Στείλτε παραγγελίες να διαλέξουμε εδώ με το Χάρη τραγούδι για φινάλε. Λοιπόν, είπα καρά και τους ταρακούνησα. Έχουν στείλει και καρά, σιγά που δεν στέλνανε. Λοιπόν, 2-10-95-79-2-83-4-5 για ούτε μισή ώρα ακόμα. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
1: Ναι. Εγώ.
0: Ναι. Καλησπέρα.
1: Μιχάλης Χανιά.
0: Γεια σου Μιχάλη.
1: Ακούω το φίλο τον προηγούμενο. Και αναρωτιέμαι και λέω, πρέπει να εντάξει, καθένας έχει το δικαίωμα να πιστεύει ότι θέλει. Απλά αναρωτιέμαι και λέω, αν υποθέσουμε ότι ο Ολυμπιακός έπαιζε το ποδόσφαιρο που λέει αυτός και τα λοιπά. Και λέει ας πούμε ότι δεν μοιάζει αν έχαν. Και έπαιζε λιγότερο καλό ποδόσφαιρο, ας πούμε, ή μία από τις τρεις, τέσσερις αντιπάλους και έπαιρνε το ευρωπαϊκό. Αυτό το Conference League. Θα είχε την ίδια γνώμη. Εγώ αυτό μπορώ. Γιατί ρε παιδιά, καταρχήν είπε, δεν νομίζω ότι μπορεί να παίζεις καλά και να χάσεις το πρώτο. Δηλαδή, δεν μπορεί να λες, ας πούμε, ότι θα παίζω καλά και να φάω τέσσερα. Πώς γίνει, δηλαδή μπορεί να φας ένα παιχνίδι ή ενώ καλά δεν θα χάσεις.
0: Μπορεί να παίξεις καλά και να φας τέσσερα. Συμβαίνει στο πρόσφυγμα. Όχι συχνά, αλλά συμβαίνει, ναι.
1: Παίρνει μια σε τόσο όμως, ένα. Και δεύτερο λέω εγώ, εντάξει ρε παιδιά, είμαστε η εθνική Ελλάδα, δηλαδή είμαστε Ολυμπιακό. Εγώ θέλω το πιο σημαντικό είναι το αποτέλεσμα. Ναι, ωραία ήταν και με το... Καταρχήν εγώ δεν λέω ότι και με το Βαλβέρ ήταν, παίζαμε ωραία μπάλα, αλλά ρε παιδιά, ότι με αυτόν τον άνθρωπο πήραμε ένα ευρωπαϊκό. Για μένα είναι τόσο σαν Ελλάδα μιλάμε τώρα. Άνθρωποι σαν ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Μιχάλη, εσύ σαν Ολυμπιακός δεν ξέρεις ότι ο Ολυμπιακός είναι μια πολύ δύσκολη συσσαγωγικά ομάδα με οπαδούς πολύ απαιτητικούς. Που δεν τους αρκεί. Όχι, το λέω γιατί έχει δημιουργηθεί αυτό το πράγμα μετά από πολύ ζήμωση τις προηγούμενες δεκαετίες. Και πλέον είναι στο DNA του συλλόγου ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι μια ομάδα για να παίζει τσουκουτσουκουμπόλ, ας πούμε, και να κερδίζει με ένα 0.
1: Ναι, το πρόβλημα
0: δεν το αντέχουν αυτό οι οπαδοί του Ολυμπιακού.
1: Ναι, καλά.
0: Δεν κάνω λάθος, νομίζω. Ναι,
1: ναι, δεν έχεις άδικο. Απλά το πρόβλημα είναι όμως και άλλο τι θέλεις και άλλο τι μπορείς.
0: Σύμφωνο.
1: Τι μπορείς.
0: Σύμφωνο.
1: Και να πω και κάτι άλλο. Λέμε, ας πούμε, πραγματικά, το έχω ξαναπεί, θεωρώ πραγματικά ότι η πιο αποτυχημένη, πρόσεξε το ξαναγαπεί, εθνική ομάδα πιστεύω ότι είναι η Αγγλία. Μια χώρα που υποτίθεται πως έχει μόνο.
0: Πώς πήγαμε τώρα στην Αγγλία, γιατί με τσιγκλάσαι έτσι τώρα.
1: Γιατί τι λέει είναι.
0: Είναι, ναι, εντάξει, το ξέρουμε τι είναι, γι' αυτό την αγαπάμε.
1: Απρόσεξε ότι είναι μια χώρα που έχει μόνο το ποδόσφαιρο σαν άθλημα.
0: Ναι.
1: Είναι, δηλαδή, πιο άλλο.
0: Καλά, έχει κι άλλα, δεν έχει μόνο το ποδόσφαιρο, αλλά κυρίως το ποδόσφαιρο.
1: Το ράγκμπι παίζουν μόνο, λέμε, που να το παίζει πολύ σκόλωνο.
0: Γιατί έχεις δει τα γήπεδα του ράγκμπι ή στην Ιρλανδία αντίστοιχα που παίζουν τα δικά τους τα γαϊλικά.
1: Τι
0: κόσμο μαζεύουνε.
1: Ναι, παιδί μου, δεν είναι όμως, δεν υπάρχει, ας πούμε, σε πολλές χώρες σκόλωνο.
0: Ναι, εντάξει, για μια σειρά από λόγους, τέλος πάντων, η Εθνική Αγγλίας τα έχει κάνει σαλάτα εδώ και δεκαετίες.
1: Εσύ που είσαι Εθνική Αγγλία, λέει.
0: Τι θα πει, τη γουστάρω την Εθνική Αγγλίας από μικρός, ναι, μ' άρεσε πάντα. Επίσης πλέον, επειδή έχει καταντήσει εντελώς γραφική η φάση και μας κοροϊδεύουν όλοι, γιατί σε κάθε μεγάλη διοργάνωση λέμε «It's coming home», το απολαμβάνουμε και πάμε, ας πούμε, εντάξει. Έχει πλάκα, γιατί κάποια στιγμή θα γίνει, ας πούμε, και δεν θα μπορούμε να το διαχειριστούμε.
1: Είναι τέλος πάντων, λίγο επιτυχία στην Εθνική αύριο.
0: Βεβαίως. Η Αγγλία το μεταξύ, μιας και το έφερε κουβέντα, παίζει με την Ισπανία στην πρεμιέρα, Ρε γέλια. Καλά θα πάει αυτό.
1: Καλά δεν είναι σίγουρο. Ξέρεις, είναι σίγουρο. Μπορεί για αυτοί που είναι ικανοί όπως είναι σαν γέμα να νικήσουν την Ισπανία και να έχουν, ξέρω εγώ, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Να σε καλά και...
0: Να σε καλά, Μιχαλή. Γεια χαρά. Χαιρετώ. Ναι. Θα κάνω τώρα, παιδιά, θα κάνω κλήρωση. Χάρη λέει, βάλε ό,τι θες εσύ. Βρες ένα τριοϊεραρχιώτικο hip hop. Ναι, το ξέρω, το κατάλαβα. Αλλά μέχρι να το διαβάσω. Πάμε παρακάτω, χαίρετε. Ναι. Πάνω!
2: Έχουμε κλείσει από χθες την παραγγελιά, την έχουμε κλείσει από χθες.
0: Ποια παραγγελιά, τι έχεις κλείσει, δεν ξέρω. Δεν μου πει τίποτα ο άλλος.
2: Εγώ, γιατί, ναι, δηλαδή, γιατί δεν ήσουν ούτε εσύ χθες, ούτε ήταν ο Πάνος ο Μπουρνάς, πώς το λέμε.
0: Ο Μπουρνάς. Τι παραγγελιά, τι έχεις παραγγείλει, εσύ έχεις παραγγείλει κάτι.
2: Βεβαίως και το κλείσαν από χθες. Έλα. Γιατί τώρα ξεχνάει ο...
0: Μου έστειλε ο άλλος και μου λέει πες τους να... Άστο
2: τον άλλον μωρέ, το ναι. Λέω εγώ ότι την κλείσαμε με τον άλλον.
0: Ποιο είναι.
2: Τον Μπάμπι τον Φλού.
0: Τον Μπάμπι τον Φλού.
2: Βεβαίως. Το έχετε... Αφού το κλείσαμε χθες αν θυμούνται οι συνακροατές.
0: Α, εντάξει, άμα το κλείσατε από χθες, εγώ δεν έχω θέμα. Α, παίξουμε τον Μπάμπι τον Φλού, ξέρω εγώ.
2: Αν και δεν είναι... Σου, δεν όχι τον πατέρα σου, Χάρη, έτσι.
0: Δεν είναι... Τι γίνεται. Δεν γίνεται.
2: Όχι, δεν είναι.
0: Δεν είναι και πολύ για ξενύχτη, βέβαια, αλλά εντάξει, γιατί όχι.
2: Βέβαια, άστο το δε ξενύχτη,
0: εντάξει, θα βάλω του...
2: Εμείς ξενυχτάμε τέτοια ώρα, άκου να σου πω. Ναι. Εμείς, εγώ, εσύ που δουλεύουμε... Τέτοια ώρα ξενυχτάμε, δηλαδή, άπιουτοι. Ο άλλος τα μπεκροπίν μου πες.
0: Ποιος? Κάπου είναι, ναι, έχει πάει σε κάτι εκδηλώσεις.
2: Εντάξει, στην εκδήλωση η στεγνώση δεν τη βγάζεις.
0: Αποκλείεται, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το μόνο σίγουρο.
2: Οπότε, εγώ είμαι το μεσημέρι, είμαι μεσημεριανός το θέμα του ποτού.
0: Μεσημέ...
2: Αλλά έχουμε κλείσει κύριε Νίκο.
0: Ναι, εντάξει,
2: τον
0: εντάξει, εντάξει.
2: Και μη το μετράς αυτό, ναι. Γιατί πήρα για διευκρίνηση, έτσι.
0: Εντάξει,
2: όχι,
0: εντάξει,
2: πάνω,
0: εντάξει. Κλείσε, πάρε αύριο. Έλα, να μιλήσουμε για μπάσκετ, γεια. Λοιπόν, δεν ήξερα για τον Μπάμπι του Φλού, θα το ξέχασα. Όσο ήταν μεθυσμένος, δεν το ξέχασε. Βάλε Μπάμπι Φλού, τώρα αφού πήρε τηλέφωνο. Τον άκουγα εδώ μεταξύ, τον καταλαβαίνω πια από το γκαπαγκούπα που βάζει και βγάζει τα ταψιά. Λοιπόν. Τι, σε ανοιχτή ακρόαση. Απίσμε στο ζυμάρι το κινητό. Πάμε, χαίρετε. Ναι.
3: Νίκο, εγώ είμαι, γεια σου.
0: Ναι, γεια χαρά.
3: Λοιπόν, Θανάση, Ηράκλειο Κρήτης.
0: Γεια σου, Θανάση.
3: Μπασκετικός Ολυμπιακός είμαι.
0: Ναι.
3: Σε αντίθεση με τον φίλο που είχε πει πριν, δεν του αρέσει το μπάσκετ, εγώ δεν βλέπω ποδόσφαιρο.
0: Okay.
3: Αξιχάρηκα για το conference του Ολυμπιακού, επειδή είπατε τώρα για conference, αλλά χάρηκα για το conference όσο είχα χαρεί πριν. 3-4 χρόνια που είχαμε πάρει και στο βόλεϊ, το Chef Cup, νομίζω, ή Chef Challenge.
0: Τώρα κατάλαβα, οπότε είσαι full μπασκετικός Ολυμπιακός.
3: Ναι, full μπασκετικός. Και να πω κι εγώ, αρχικά να σου ευχηθώ καλή αρχή.
0: Να σκαλά.
3: Θυμάμαι, εγώ βάζω ρε παιδί μου, έτσι, τα Σαββατοκύριακα σ' άκουγα σε μια εκπομπή κάποτε που είχες με τον Ασβεστά, καλά θυμάμαι, ήσασταν παρέα.
0: Βέβαια, κάποτε, κάθε Σαββατοκύριακα, απόγευμα. Μέχρι πρόπερση.
3: Ναι, από
0: που μας χώρισαν.
3: Ναι, και πέρσι αν δεν κάνω λάθος...
0: Σόλο.
3: Που συντώνεις τα γήπεδα κλπ.
0: Δεν έχω σταματήσει. Δεν έχω σταματήσει. Εκεί είμαι ακόμα, απλά κάνω και 3 καθημερινά με γραμμές.
3: Α, ναι, το κάνεις...
0: Συνεχίζω κανονικά τα Σαββατοκύριακα.
3: Δεν έτυχε φέτος, δεν έχει τύχει. Λοιπόν, να πω για τον Ολυμπιακό. Εγώ αισιοδοξώ. Από τη στιγμή που έχει έρθει ο γιος ο Μπατζόκας... Δεν υπάρχει μια χρονιά που ο Ολυμπιακός δηλαδή να μην έχει διεκδικήσει όλους τους τίτλους. Ίσως η πρώτη μόνο που ήταν.
0: Ναι. Τότε
3: που είχαμε Χάρισον, η πρώτη χρονιά του Σλούκα. Θυμάμαι τώρα τον Έλλης που είχαμε πάρει από τον Προμηθέα. Ναι, τότε που φτιαχνόταν ο Ολυμπιακός. Όλες οι υπόλοιπες χρονιές ο Ολυμπιακός διεκδικεί όλους τους τίτλους.
0: Mm-hmm.
3: Αυτό περιμένω και φέτος. Είμαι αισιόδοξος. Πιστεύω στην ομάδα, πιστεύω επίσης ότι στον Άσο υπάρχει αναβάθμιση. Όπως δήλωσε ο Μπαρτζόκας σε μια συνέντευξη, ότι πέρσι ταλαιπωρηθήκαμε στον Άσο. Ο Ολυμπιακός, αν θυμάσαι Νίκο, πέρσι πήρε τους παίκτες. Μόρις, Δηλικίνα.
0: Δεν του κάτσανε όμως, δεν του κάτσανε.
3: Ναι, ο ένας μετά τον άλλον δηλαδή βγαίναν όφη.
0: Και παρόλα αυτά είδες πως κατέληξε η σεζόν.
3: Ναι. Και λέει φέτος, όχι ρε φίλε, δεν πάω τα ίδια.
0: Ναι.
3: Παίρνει το παιδί από τον Ερυθρό, όλο τον ξεχνάω πώς τον λένε. Πώς τον λένε αυτόν.
0: Το Μακιντάιρ. Ναι, ναι.
3: Μακιντάιρ, ναι. Mm. Πάντα τον μπερδεύω, ξέρεις, μπερδεύω
0: με ποιον.
3: Με έναν παλιό Μακιντάιρ.
0: Όχι, όχι.
3: Που έπαιζε, το θυμάσαι έναν που έπαιζε
0: στη
3: Σιένα, μία
0: βέβαια,
3: το κοντό εκεί.
0: Εννοείται.
3: Ούτε ένα 80 που ήταν τότε που ο Παναθηναϊκός ήταν στα καλά του και ερχόταν αυτό, θυμάμαι, μέσα στο ΑΚΑ και έπαιζε μόνος του.
0: Mm-hmm.
3: Βέβαια ο συγκεκριμένος δεν έπαιξε για πολλά χρόνια.
0: Όχι, όχι.
3: Τέρελ Μακιντάιρ,
0: και μετά τον χάσαμε. Δηλαδή πρέπει να σταμάτησε και ψιλονέος αυτός, αν δεν κάνω λάθος.
3: είπες μεγάλη κουβέντα. Μετά τον έψαξα εγώ χθες προχθές επίτηδες.
0: Πού ήτανε, πού πήγε.
3: Κάπου πήγε στην Ιταλία μετά να...
0: Τέλος πάντων, τέλος πάντων.
3: Ναι, τέλος πάντων.
0: Τώρα γιατί με έβαλες στη διαδικασία, τα ψάχνω εγώ αυτά. Για πες.
3: Ναι, αυτά αναβαθμιστήκαμε στον Άσο. Βέβαια, εγώ πιστεύω κάτι είχε μοιραστεί ο Μπαρτζόκας. Mm. Γιατί όταν παίρνει τον Μακιντάιρ που είναι αντίστοιχος παίκτης με το walk-up, δηλαδή ένα παιδί που κυρίως οργανώνει, δεν έχει ιδιαίτερες επιθετικές αρετές. Εγώ φαντάζομαι κάτι είχε μοιραστεί ο γιος του Μπαρτζόκας. Έχει κλείσει τον Μοντέρο από νωρίς. Οπότε δεν θεωρώ ότι ήταν τυχαίο ότι πήρε τον Μακιντάιρ. Όταν ο walk-up άρχισε και μουρμούραγε κλπ. Τώρα
0: σταμάτησε 33 χρονών το μπάσκετ. Είχε θέματα.
3: Ομάδα,
0: στην Πολώνια δεν πήγε. Νόμιζα ότι είχε πάει καμιά Κίνα και τίποτα, ξέρω εγώ, Παναμά και τέτοια, αλλά όχι. Σταμάτησε στην Ιταλία. Στη Σιένα έκανε τα φοβερά πράγματα. Είχε βγει και δύο χρονιές, αν θυμάσαι, ήταν μέσα στην καλύτερη ομάδα της Ευρωλίγκας το 8 και το 9. Στη Σιένα.
3: Αριστερόχειρας. Ναι, ναι.
0: Πήγε μια χρονιά στη Μάλαγα, μια χρονιά στη Βίρτους που δεν έπαιξε σχεδόν καθόλου και το κόψε.
3: Άσε, μεγάλη παιχτάρα. Mm. Θυμάμαι κιόλας σε ένα παιχνίδι μέσα στο ΆΚΑ, του δίνει και συγχαρητήρια ο Μπράντοβιτς.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Ένας αγόρι μου, τύπο ότι μόνος μας έπαιζες. Mm-hmm. Ναι, αυτά είχα να πω.
0: Να σε καλά.
3: Καλή αρχή.
0: Το Ηράκλειο που βρίσκεται, πού είναι τώρα στα τοπικά, είναι πού είναι, το μπάσκετ. Η ομάδα του Ηρακλείου.
3: Ναι. Έλα μου ντε.
0: Α, δεν ξέρεις τι εσύ.
3: Όφι, νομίζω τώρα τοπικά δεν είναι όχι, σίγουρα. Mm. Πέρσι νομίζω ήταν Β, πάλευε να μείνει στην κατηγορία. Ή όφι ήταν αυτός. Τα μπερδεύω τώρα.
0: Νομίζω ότι ήταν όφι. Ναι. Νομίζω. Δεν είμαι και εγώ σίγουρος.
3: Να σου πω κάτι, δεν πολύ ασχολούμαι. Να σου πω την αλήθεια.
0: Να σε καλά.
3: Να, τα λέμε.
0: Για χαρά, για χαρά. Καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, εδώ επιβεβαιώνει ένας φίλος ότι είχε κλείσει από χτες τον Μπάμπη. Τον Μπάμπη το Φλού. Εντάξει ρε παιδιά, θα σας βάλουμε τον Μπάμπη το Φλού και θα κρατήσω εγώ 2-3 που μου έχετε πει πολύ δυνατά. Και ο Χρήστος από την Καρδίτσα και ο Αλέκος ο Περιπτεράς. Να τα παίξουμε αύριο μεθαύριο. Και Halloween. Σούπερ γραφικό λέει να είσαι φανατήλα εθνική Αγγλίας και στην Ελλάδα να υποστηρίζεις την Τζιά. Τι σχέση έχει η Τζιά ρε φίλε. Υποστηρίζω ως τόπο καταγωγής μου. Φανατήλα επίσης δεν είμαι σε τίποτα, σχεδόν. Όχι ρε, δεν έχουμε ομάδα. Τι ομάδα να έχουμε. Μακάρι να είχαμε. Είχαμε πριν από 50 χρόνια, 60. Που ερχόταν και στην Αθήνα και έπαιζε και κάνα παιχνίδι, ας πούμε, με καμιά σοβαρή ομάδα της εποχής, αλλά χρόνια τώρα δεν υπάρχει. Υπάρχει μια ομάδα που κατεβαίνει μόνο στο μπασκετάκι. Αυτή τη διοργάνωση που κάνουν εδώ στην Αθήνα, που είναι και πολύ επιτυχημένη χρόνια τώρα πια. Και εκεί... Έχουν ομάδες τοπικά, με προπονητή, 5x5 και τέτοια. Δυστυχώς δεν έχουμε ομάδα. Ενώ ξέρεις είναι και κοντά στην Αθήνα και θα μπορούσαμε να έχουμε μια ομάδα. Ενώ άλλα νησιά έχουν. Π.χ. στη Σέρφο έχουν ομάδα και μετακινούνται αμαλάχοι και με κάνα καϊκί. Για να φανταστείς, ναι. Ναι. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω, χαίρετε. Όχι, δεν έχουμε. Πώς την πατήσαμε έτσι. Λοιπόν, να θυμίσω άλλη μια φορά το τηλέφωνο, αν προλάβουν κανένα δύο ακόμα. 2-10-95-79-283-4-5. Να κάνουμε και μια σούμα, αφού έχουμε τώρα λίγο χρόνο. Στα παιχνιδάκια που έχει αύριο, τα μπασκετικά τα είπαμε, εντάξει. Έχουμε τα και ποδόσφαιρο όμως, πάρα πολλά παιχνίδια και είναι όλα 10 παρατέταρτο. Λοιπόν, έχει Νορβηγία-Δανία. Ολλανδία-Γερμανία που είναι το μάτς του άλλου ομίλου, του ομίλου μας, του άλλου ομίλου μας, του ομίλου μας, με Τσάβι Ολλανδί, θυμίζω, και Κλόπι Γερμανοί, αυτά είναι τα ωραία. Πορτογαλία-Ουαλία, 10 παρατέταρτο, Αυστρία-Ισραήλ, Κόσοβο-Ιρλανδία και Λίχτενστάιν-Λιθουανία, εντάξει, ματσάρα αυτό, δεν χάνεται, και Ανδώρα-Μάλτα, αυτό είναι νωρίς, 7. Λίχτενστάιν-Λιθουανία, το διπλό 1-30. Ο Άσος 10, το Χ 4,75. Ορίστε, σας έδωσα και αποδόσεις σε μάτς που κάτι, δεν ξέρω, κάτι μου έκανε αυτό. Λοιπόν, και τα μπασκετικά τα είπαμε, έτσι. Full πρόγραμμα. 7 η ώρα, 2 παιχνίδια, Ντουμπάι Ρεάλ, Χάπουελ Μπάγερν, 9 Ερυθρός Αστέρας Ζάλγκυρης, 9 και 4 το Παναθηναϊκός Παρί, Μπαρτσελόνα ΕΦΕΣ 9.30, το ίδιο και τον Μπασκόνη Ολυμπιακός και Βιλερμπάν Μακάμπι στις 10 παρατέταρτο. Σήμερα το μεταξύ είχαμε το μάτς του Παναθηναϊκού στις γυναίκες. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος γνώρισε τη συντριβή από την Εμλάκ Κονούτ, ήταν εμφανώς απροετοίμαστος ακόμη. Και οι Τούρκοι νίξαν πολύ εύκολα στο... Οι Τουρκάλες μάλλον νίξαν πολύ εύκολα στο Χολαργό 91-68, με αποτέλεσμα η ομάδα της Ερντέμ να συνεχίζει στο EuroCup. Έτσι αποκλείστηκε από τα προκριματικά της Ευρωλίγκας. Τι άλλο ήθελα να σας πω. Ναι, και το άλλο φοβερό που είδα σήμερα, έτσι σαν κερασάκι στην τούρτα των όχι πολύ σπουδαίων πραγμάτων που έγιναν σήμερα, γιατί δεν έγινε κάτι τρομερό, είπαμε είναι ψηλό. Οι μέρες αυτές πάντα παραδοσιακά είναι λίγο νεκρές. Είχαμε ένα τρομερό σκηνικό, το οποίο δεν πρέπει να ξαναγίνει. Εγώ δεν το θυμάμαι δηλαδή. Είχε ένα μάτσο μεσημέρι στο πρωτάθλημα του Hardball, πρεμιέρα. Θα έπαιζε ο ΠΑΟΚ με τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας στη Θεσσαλονίκη. Αλλά αναβλήθηκε το μάτς στο σπίτι του Hardball στη Θεσσαλονίκη. Και γιατί αναβλήθηκε τώρα? Γιατί, λέει, είχαν βάλει αυτοκόλλητα για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την αναγέννηση Άρτας που έγινε τη Δευτέρα, όπου ο ΠΑΟΚ νίκησε πολύ εύκολα και έκανε και το τρέμπλ. Είχαν βάλει αυτοκόλλητα για τον τελικό, λοιπόν, τα οποία όμως δεν τα βγάλανε σωστά. Τώρα τα τραβήξανε και η κόλλα δεν έφυγε. Ήταν η κόλλα στο παρκέ κάτω. Και επειδή δεν πρόλαβαν να στείλουν, πώς το λένε, συνεργείο καθαρισμού, να καθαρίσει το παρκέ, πήγαν σήμερα να παίξουν και είδαν ότι δεν μπορεί να παιχτεί hardball σε αυτό το γήπεδο, γιατί κόλλαγε κάτω. Κρίθηκε κατάλληλος αγωνιστικός χώρος και επικίνδυνος για τους παίκτες και αναβλήθηκε το μάτς. Δεν λέμε καμιά φορά για το ποδόσφαιρο που έχουμε κατάλληλους αγωνιστικούς χώρους, δηλαδή γίνεται αυτό τώρα, το οποίο είναι αστείο. Δηλαδή δεν ξέρω αν πρέπει να γίνει πουθενά άλλο στον πλανήτη αυτό το πράγμα. Τράβηξαν λίγο τα αυτοκόλλητα και έμεινε η κόλλα. Τέλος πάντων. 2-10-95-79-283, 4 και 5. Έχω βάλει, παιδιά, πολλά τραγούδια στη λίστα και το Another Day. Λέει εδώ ένας φίλος από τους Dream Theater. Αυτό, ρε φίλε, πρέπει να είναι εντωμεταξύ κάνα δεκάλεπτο. Κάτσε να σου πω. Να το βάλουμε καμιά άλλη δόση. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι μεγάλο. Ναι, ο Παναθηναϊκός πράγματι στην πρώτη περίοδο είχαν με πολύ μεγάλη διαφορά. 26-3 ήταν το σκορ. Ένας φίλος λέει εδώ ότι το Ηράκλειο έχει πέσει στο τοπικό, κρίμα. Ο Όφη πέρυσι στην Τρίτη, στην οποία έμεινε το Ρέθινο και ανέβηκε ο Ηρόδοτος, το Αρκαλοχώρι είναι πλέον Α2. Άκου να δεις τώρα, το Αρκαλοχώρι. Πού είναι το γήπεδο στο Αρκαλοχώρι, πού παίζουν μπάσκετ? Είχα πάει πριν από 2 χρόνια, δεν θυμάμαι κάπου κλειστό. Τέλος πάντων δεν πέρασα από εκεί. Ναι, βέβαια, τα παιδιά του Αριστείου, φίλε Χρήστο, από τη Σιτία, εννοείται. Λοιπόν, είχε πει ο Πάνος, λέει, από χτες να παίξει Αλέξια τα κορίτσια ξενυχτάνε. Αφού μου βέβαια να τον Μπάμπη το φλού τώρα, τι μου τα αλλάζετε εδώ πέρα. Αφού έχουμε φορτώσει τον Μπάμπη. Ναι, οκ, okay, το διάβασα το μήνυμα για τον Αλέξανδρο, εντάξει. Είναι καλή, λέει, και στο κρίκετ η Αγγλία. Απλά η Ινδία είναι καλύτερη, φίλος ο Μάνος. Το φοβερό με τους Άγγλους είναι ότι μπορεί να καίγεται το σύμπαν, να γίνεται, ξέρω εγώ, της μουρλής στην Ευρωλίγκα, δεν ασπρός στο ποδόσφαιρο, γιατί στο ποδόσφαιρο, εντάξει, άμα γίνεται κάτι στο ποδόσφαιρο σημαντικό, το παίζουν δυνατά οι Άγγλοι. Αλλά ας πούμε μπορεί να γίνεται χαμός στην Ευρωλίγκα, να, ξέρω εγώ, μπορεί να έχει Europa League επίσης. Μπορεί να παίζει Tottenham, μπορεί να παίζει Crystal Palace. Δεν σας λέω οι πιο μεγάλες ομάδες, γιατί εκεί είπαμε ασχολούνται. Αλλά αν έχει cricket ή βελάκια και μπει στο Sky Sports και στο BBC, πρώτο θέμα είναι αυτά. Δεν το συζητάμε. Και είναι πολύ πιο χαμηλά τα άλλα. Αυτό μου έκανε πάντα εντύπωση. Ειδικά τα βελάκια. Το cricket, ok, το καταλαβαίνω. Όταν έχει darts, πρωτάθλημα και τέτοια μεγάλες διοργανώσεις, παίζει πολύ δυνατά στα βρετανικά μέσα. Είναι 4.27, εντάξει, μικρό είναι. Θα το κρατήσω. Με ούχου, λέει, τα είχαν κολλήσει. Ρε φίλε, δεν μπορεί να τα είχαν κολλήσει με ούχου, γιατί αν τα είχαν κολλήσει με ούχου θα έβγαινε η κόλλα. Ήταν, φαντάζομαι, πιο δυνατή κόλλα για να μην βγει και από το παρκέ. Λοιπόν, Dua Lipa, άλλη ώρα. Πετρολού καλή χαλκιά. Δεν έχουμε τάντερα, τώρα μας προκαλείς. Φυσικά και τα έχουμε τάντερα, απλά είπαμε, θα κάνουμε τη χάρη του... Δεν έχουμε βάλει, παιδιά, τα έχουμε ξαναπεί, τη μουσική που ακούτε εδώ πέρα, όποτε την ακούτε τέλος πάντων υπάρχει χρόνος, δεν την ακούτε πουθενά αλλού. Τολμάμε τα πάντα, δεν έχουμε θέμα. Τα πάντα όμως. Λοιπόν, ναι, τα κρατάω όλα αυτά, παιδιά, και Massive Attack, ωραία, θα τα έχω εδώ πέρα. Θα τα αφήσω στο Μανώλη για την Παρασκευή που δεν έχει ιδέα τι είναι. Θα του γράψω τις λέξεις πάνω στο χαρτί και ό,τι γίνει. Λοιπόν. Να είσαι καλά, φίλε Νικήτα, από την Κάλυμνο, που ζητάς Πάριο, και αυτό το βάζω λίστα. Αλλά τώρα θα μου ζητήσετε και άλλα αύριο και άλλα μεθαύριο. Θα κάνουμε εδώ μια λίστα και θα επιλέγουμε. Ένας εδώ λέει ότι οι πιο αποτυχημένες ομάδες ποδοσφαίρου είναι της Κίνας και της Ινδίας που έχουν 3 δισεκατομμύρια κόσμο. Ναι, okay, εντάξει. Λοιπόν, και τον Καρά τον έχω κρατήσει και τον Χρήστο Δάντη τον έχω κρατήσει και Κλατσίλες που ζητάει κάποιος εδώ πέρα έχω κρατήσει. Κάνουμε μια μουσική εκπομπή και θα του κάνουμε εδώ πέρα από ό,τι μπορεί. Ένα θα διαλέγω εγώ και ένα θα διαλέγει ο Μανώλης. Θα το κάνουμε έτσι. Λοιπόν, ήθελα να σας πω επίσης ότι στο, για να μην το ξεχάσω, δεν το είπα στην αρχή της εκπομπής, έχουμε φορτώσει στο site ένα σωρό θέματα σήμερα με αφορμή την έναρξη της Ευρωλίγκας. Το φορμά, τους νέους κανόνες, τα προφίλ, όλα των ομάδων. Υπάρχει και μια αρθρογραφία από τον Χρήστο Ρομπόλη για το τι περιμένουμε από αύριο που ξεκινάει η σεζόν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και γενικότερα μπορείτε να βρείτε ένα σωρό θέματα και ένα πολύ ωραίο θέμα που κάνει ο Στέφανος Κοριανόπουλος. Δεν τα λέω τώρα όλα γιατί είναι πάρα πολλά. Ένα πολύ ωραίο θέμα για το πώς βρίσκει τις ομάδες της Super League's η διακοπή του πρωταθλήματος. Α, και για να μην το ξεχάσω γιατί αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, έχει κάνει ο φίλτατος Γιώργος Τσανάκας ένα πάρα πολύ ωραίο αφιέρωμα, story, στο θαύμα της Καστελιών, που έχει την υπογραφή του Μπομπ Βούλγαρης. Μπομπ Βούλγαρης, νομίζω τον ξέρετε πια, τον έχουμε μάθει. Είναι ο άνθρωπος που έχει το σύλλογο μια τετραετία, επαγγελματίας τζογαδόρος. Έτσι, τα λεφτά του τα έχει κάνει από το στοιχηματισμό και το πόκερ. Και έχει την Καστελιών και διαρκώς ανεβαίνει η Καστελιών. Μια φοβερή ιστορία και πιστεύω ότι είναι και θέμα χρόνου να τη δούμε και στα ψηλά. Λοιπόν, έχεις κάτι? Για πάμε να κλείσουμε με ένα τελευταίο φίλο. Χαίρετε.
4: Έλα, Νίκο, εγώ είμαι.
0: Ναι.
4: Έλα, τι κάνετε?
0: Καλά, μια χαρά.
4: Καλά, είστε, έπαιρνα και πιο πριν, αλλά τέτοιο έπεσα σε πολλούς και έπεσα σε διεθνείς, έπεσα σε άλλους, δεν πειράζει. Το κομμάτι το βρήκα το τελευταίο.
0: Το Μπάμπι το Φλού θα βάλουμε γιατί θα μας ψήσει ο Πάνος στο φούρνο.
4: Α, ωραίος, ναι. ωραίος. Τι ήθελα να πω, απλά άκουσα πριν γρήγορα, ναι, άμα θέλετε να κλείσετε, να μιλήσω.
0: Ναι, ένα λεπτάκι για να φύγουμε, ναι. Σιγά-σιγά, ναι.
4: Άκουσα πριν κάποιους φίλους του Παναθηναϊκού, έχει δροσίσει, γιατί παίρνω και από τα ψηλά εγώ τώρα, όχι πολύ ψηλά, Θεσσαλία, αλλά επειδή είμαι φύλακας, Γιάννης φύλακας, και είμαι έξω τώρα, άρχισε να δροσίσει, πες τους. Τι όνειρα θέλει νυχτός, βλέπουν, τι θα πάρουν 8ο. Επειδή έχουν τον Ομπράντοβιτς πάλι προπονητή, θα πάρουν το...
0: Εντάξει, γιατί να μην πιστεύουν ότι μπορεί να πάρουν το 8ο.
4: Τι να πιστεύουν. Άλλο ο Μπράντοβιτς, να τους πείτε, που ήταν 55 χρονών, άλλο τώρα που είναι 70.
0: Εντάξει, δεν είναι 70, είναι 66 και εγώ είπα δεν συμφωνώ με αυτό.
4: Πόσο είναι, 66 είναι.
0: 66, εντάξει.
4: Να πίσω. Άλλο
0: 70 είναι ο Σάκοντα και λίγο παραπάνω.
4: Άλλο που ήταν παλιά εδώ 45 και τώρα είναι 66. Πέσω.
0: Εντάξει, καλή βάρδια. Καλή βάρδια. Γεια χαρά, καλό ξημέρωμα.
4: Μόνο Ολυμπιακός.
0: Ναι, καλό ξημέρωμα, γεια χαρά. Λοιπόν, πάμε ρε Χάρη να φύγουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Χάρη Χριστόγλου. Κάνουμε παρέα το στούντιο. Νίκος Δράλης στο μικρόφωνο με το After Review. Αύριο μαζί με τον Μανώλη, με μπάσκετ, ποδόσφαιρο. Έχουμε πολλά να κουβεντιάσουμε. Πάμε να βάλουμε τον Μπάμπι το Φλού. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Sport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM

0: Καλημέρα, καλημέρα. 7 λεπτάκια μετά τις 8 και είμαστε ακόμα εδώ. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Το είναι σωστό. Με Γιώργο Γιαννίση οδηγό, στον ήχο φοβερό, ή από εδώ.
2: Σωστά από εκεί.
0: Αυτό ακριβώς. Δευτέρα ως Παρασκευή. Άλλος είναι το Σάββατο, άλλος στην Κυριακή. Να δούμε τι θα κάνει η Εθνική. Μην υποτιμάτε την ομάδα μου κι εσύ. Τι γίνεται, τι κάνετε?
1: Υγρασίες, παλιοϊγρασίες.
0: Πολλές
1: παλιοϊγρασίες.
0: Με πονάνε όλα. Με πονάνε όλα.
1: Ξαφνικά θυμάσαι
0: καταιγίδα
1: ότι έχεις περισσότερα κόκαλα από όσα υπολόγιζες. Περισσότερους συνδέσμους
0: και περισσότερα καντήλια
1: που δεν ήξερες ότι υπάρχουν επάνω στο σώμα μου.
0: Μετά τα 40 σε πονάει ο λαιμός αριστερά, η κλίδα. Λες και κουβαλούσες.
3: Sport FM.